μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο Ιρανικός στόλος εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διέψευσε τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε ανάρτησή της. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει η διέλευση θα γίνει στόχος, ανέφεραν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν 2 παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τις αναφορές περί κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Ναι, επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στην φετινή Basket League. Στον τετάρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βόρειο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, ακόμη ένα πρωινό. Ακόμη ένα πρωινό μας βρίσκει στην έναρξη της βάρδιάς σας ή τη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, στην ενημέρωση και βεβαίως στο πρώτο ωραίο μαγκαζίνο. Με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από όλη την εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν αυτό το πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου ένα ομορφότερο πρωινό, ένα καλύτερο πρωινό. Εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε, όπως είναι η νυχτερινή, έρχονται οι πρωινοί, οπότε λοιπόν καλή ξεκούραση. Εμείς θα είμαστε εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα με τον Κώστα Σπανό αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πέτρο Μωράιτ στην επικοινωνία μέσα και φυσικά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι με τις πινελιές της και τις ανάσεις της μουσικής, ενθυμούμενοι πάντα για το τι ακριβώς έχει γίνει και σαν σήμερα. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, είπαμε ο Πέτρος, αλλά και βεβαίως μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας. Θέλετε το δικό σας μήνυμα στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε εσείς. Καλημέρες λοιπόν και πάλι. Συντονίζουμε και ρολόγια, είναι 5 και 10 και 50 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε έως και τις 6. Πλούσια η δισογραφία, πλούσια τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε καταρχάς την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε περίπου γύρω στις 4.30, δηλαδή μισή ώρα πριν, ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ακόμη μία νέα σειρά πληγμάτων αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Ακόμη μία νύχτα λοιπόν, όπου είχε παραναγγείλει ο κύριος Τραμπ ότι θα χτυπήσουμε, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Αμήνης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ολοκληρώθηκαν εκεί λίγο στις 4.30, λίγο πριν τις 4.30, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις, κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, η λεγόμενη CENTCOM. Πολλά έγιναν, θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα ενότητα στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Επίσης, ήταν ανακοίνωση ότι κλείνει τα ασθενά του Ορμούς για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Και φυσικά την ίδια ώρα έχουμε ότι το Ιρανικό πρακτορείο μέχρι μετέδωσε ότι επικαλούμενο φυσικά τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε στον αέριο χώρο του κόλπου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην διαδικασία του πολέμου, σε αυτές τις επιθέσεις που έχουμε, παραλαμβάνουμε από πλευράς στο Ιράν, χωρίς, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος λέει, χωρίς να λαμβάνει μέρος στο Ισραήλ. Είναι καθαρά αμερικανικές επιθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο σήμερα και σε αυτό το πρωινό. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Άγκυρα και με τη χθεσινή συνάντηση, ακόμη μια συνάντηση. Το συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος με τον ομόλογό της Τουρκίας δεν έχουν ξανασυμβεί. Αυτό είναι θετικό στο κομμάτι ότι βρισκόμαστε και συνομιλούμε και δεν στέλνουμε διαβήματα ή δεν καλούμε ο ένας τον άλλον τον πρέσβη στην χώρα του να του επιδώσουμε οποιοδήποτε διάβημα, οτιδήποτε άλλο. Απευθείας οι δύο άνδρες, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν εκεί λοιπόν όπου υπήρξε αυτή η επαφή όλων των υπουργών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μήνυμα λοιπόν ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Φιντάν. Την ώρα λοιπόν, μάλιστα, όπως συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στην Σόφια. Εμέσως πάντως, πλην σαφώς, ο κύριο Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει, κατά την άποψη της Άγκυρας, ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Την ίδια ώρα, αμέσως εκεί, ο κύριο Γεραπετρίτη, ο υπουργός εξωτερικών της χώρας μας, υπογράμμισε στον ομιλητή του ότι οι μονομερείς ενέργειες προφανώς δεν παράγουν κανένα ένωμα αποτέλεσμα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου που είχαμε νωρίτερα, του κύριου Ερντογάν, ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα αυτά τα οποία βεβαίως ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημέρωσε χθες την ώρα που συνέβαιναν και γίνονταν αυτές οι σχετικές δηλώσεις. Αυτό έτσι στο κομμάτι της διαδικασίας που έχουμε από πλευράς Έλληνο-Τουρκικών. Την ίδια ώρα είχαμε χθες μόνο μία είναι η Κυριακή των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, καθώς στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αποφύγει τη χαλαρή και τιμωρητική ψήφο πολιτών που προεξοφλούν ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές τόσο για τον κύριο Σαμαρά όσο και για τον κύριο Καραμαλή για τα ήρεμα νερά. Όλα αυτά εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου και βεβαίως παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε ο κύριος Κυριανάκης ως γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενωπίου, η οποία τελικά σωστή σκέψη και σωστή τελικά η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντένα, λόγω φυσικά και του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και σήμερα. Η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε λοιπόν θα βιντεοσκοπηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Χατζηνικολάου, και θα μεταδοθεί, όπως ανακοίνωσε το Μεγάρο Μαξίμου, 8 η ώρα το απόγευμα, πριν λοιπόν το Μουντιάλ και βεβαίως πριν την έναρξη του Μουντιάλ, το μεγαλύτερο. Θα τα πούμε και όλα αυτά. Έχει και η ρεπορτάζ ο Νίκος Σταματέλος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα με πολλές ερωτήσεις, υποθέτω, τον κύριο Χατζηνικολάου για όλα τα αυτά θέματα της επικαιρότητας. Θα δώσει τις απαντήσεις του ο Πρωθυπουργός σήμερα 8 η ώρα στην τηλεόραση του Αντένα. Την ίδια ώρα προειδοποιήσει ότι όποιος τέλεχος τοποθετηθεί δημοσίως ως σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των συνεργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ. Απίφθηνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του κυρίου Χάρη Δούκα. Όλα αυτά βεβαίως στην αναταραχή που υπάρχει στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Φυσικά οι εικόνες υπέροχες, μαγικές και πολύ πολύ έτσι όμορφες ήταν οι εικόνες εχθές, όπου ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια, το κτίριο αυτό, το οποίο την εκκλησία αυτή, όπου θυμίζουμε ότι είναι το υψηλότερο πύργο της υψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο, στη Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη. Ευλόγησε χθες ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής τελετής εγγενείων που πραγματοποιήθηκε με φόντο, όπως γνωρίζουμε, τη συμπλήρωση των 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνιο Γκαούντι. Τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα του πληθωρισμού είναι εδώ. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι μου 2, πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Επίσης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει πολύ, πολύ σοβαρά η κυβέρνηση τι ακριβώς θα γίνει και τι θα συμβεί. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Και σήμερα διαβάζουμε και φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν και στο Belfast, δεύτερη νύχτα με ταραχές, με διαδηλώσεις. Όλα αυτά φυσικά εκεί με τις επιθέσεις που δέχτηκαν και βεβαίως ένας άνθρωπος περπατάει και φυσικά με όλη αυτή την αντίδραση που έχουμε από τα γεγονότα στο Belfast. Την ίδια ώρα να σας πούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και φαίνεται και το προτάσει σήμερα πρώτη σελίδα η εφημερίδα η Καθημερινή. Έχουμε νέα εποχή και για τη γειτονιά μου του Broadway Κώστας Πανέ, το στην Πατησίων. Το παλιός και κλειστός για πάρα πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway, Αγίου Μελετίου και Πατησίων, μέσα στην ομώνυμη στοά, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει από τον τέλη της χρονιάς αυτής, αρχές της επόμενης. Οπότε λοιπόν, να ακόμη μια εστία πολιτισμού, να ακόμη ένας χώρος ο οποίος ανακαινίζεται, επενδύουν κάποιοι, επενδύουν στην περιοχή. Οπότε λοιπόν, να λοιπόν άλλη μια εστία πολιτισμού η οποία ανοίγει, ξαναγεννιέται και ξαναμπαίνει φως στην περιοχή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την παράθεση των κύριων των ειδήσεων σε τίτλους, όπως ομιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Η κεντρική διοίκηση. Έχουμε και στον πέμπτο τελικό. Στον πέμπτο παιχνίδι θα πάνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διότι ο Παναθηναϊκός χθες μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Οπότε όλα αυτά θα λήξουν το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, διότι έχει και Μουντιάλ. Οπότε πάνε νωρίτερα και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Άρα λοιπόν 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου θα κριθεί τελικά ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Πάμε λοιπόν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο στις 4:30 ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον των πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίες σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο ενώ του Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Από την άλλη τώρα πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση και με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση, όπως αναφέρεται, σε αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ ειδήσεων μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς επανάστασης ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντας έτσι λοιπόν να υποχωρήσει. Τα άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στη θανάτου Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων αλλά και μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπου εκτοξεύθηκαν από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση πάντως των ΗΠΑ, η CENTCOM, διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πλοίο, πολεμικό πλοίο στη στενό του Ορμούς. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε σχετική ανάρτηση. Τώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα τον ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ τώρα διαψεύδει αναφορές περί πλήρους κλεισίματος ασθενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με ενός αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ διευκρίνησε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε αυτές τις επιθέσεις. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης λοιπόν τώρα είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοής χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας έτσι μηνύματα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας την κυριαφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντά στη Σόφια. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στον Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Προειδοποίησε ότι όποιος τέλεχος τοποθετηθεί δημοσίως σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των εργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ, απέφθηνε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του κ. Χάρη Δούκα. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, αλλά μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Άλλη λοιπόν μια τέτοια ένδειξη. Από τους 38.000 υποψηφίους, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, αγοραστές που έλαβαν προέγγιση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας το ποσό που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριο και απομένει να υπογραφούν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία για να γίνουν ιδιοκτήτες αφού δεν βρήκαν κάποιο ακίνητο. Στην καθάριση του αποθέματος λήξη πρόθυμων χρεών που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν προχωράει η ΑΔΕ. Βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προς εισπραξή οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ΑΔΕ. Το 2025 τώρα είχαν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες εισπράξεις οφειλές ύψους 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται κυρίως για οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν πάψει να λειτουργούν, πτωχευμένες εταιρείες, φορολογουμένους που έχουν αποβιώσει χωρίς κληρονόμη να έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά, αλλά και περιπτώσεις οφειλετών που δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας αδύνατη την επιβολή κάποιων κατασχέσεων. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μια ημέρα μετά τα βίαια επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Σε 5,2 ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4 που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες πάντως ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντα στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχτηκε 54χρονη γυναίκα τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στο 55χρονο που σκότωσε τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι στην Ρόδο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα 5η 11 του μηνός. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 σημειώθηκαν στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά. Οι δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά 7 λεπτών ειδικά του Προκοπίου στην ίδια περιοχή που είχε σημειωθεί και ο σεισμός το 5,2. Οι δονήσεις έγιναν στις 4 περιοχές της κεντρικής Εύβοιας και της Αττικής. Επικαιρότητα στο πέμπτο τελικό του ερχόμενου Σάββατο, στα Έδρες και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση του εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό, Νότιος Αφρική, στις 10 αρχίζει απόψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Πρώτη πριν ενημέρωση, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 6 με όλη την ειδησιογραφία και φυσικά τα ρεπορτάζ. Και ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής αναφορικά με τα νέα πλήγματα που είχαμε εχθές το βράδυ από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Η κεντρική λοιπόν διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 4.30 τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα νέα πλήγματα αυτοάμυνας όπως τα χαρακτηρίζουν εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Με την ανακοίνωση αυτή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε ολόκληρο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίες σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά αυτά ύδατα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα, να πούμε ότι επικεντρώθηκαν σε στόχους στην νότια πλευρά του Ιράν, αλλά και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τώρα, οι Υπουργοί της Επανάστασης και εκείνοι με σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Η διοίκηση πάντως των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς των ελληνικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην νότια του Ορμούζ. Όλα αυτά βεβαίως με αναρτήσεις και απαντήσεις από τη CENTCOM. Κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί, ανέφερε σχετική ανάρτηση. Έχουμε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτές τις επιθέσεις, επαναλαμβάνουμε, δεύτερη μέρα των επιθέσεων της Αμερικής στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία φυσικά είμαστε εδώ και ενημερώνουμε για το κάθε τι το οποίο έχουμε σε εξέλιξη. Σε μια κατάσταση λοιπόν και σε ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν, όπως είπαμε, τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην εξέλιξη και όλα αυτά τα οποία έχουμε και στα παράπλευρα είναι ότι έχουμε και την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου λόγω όλων σε αυτής της κατάστασης στο στενό του Ορμούζ, και έχουμε και την ανακοίνωση ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Η αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει, και πως αμερικανικά πλοία κοντά στα ασθένα Τουρμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα ασθένα Τουρμούζ. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα ασθενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα ασθενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του πρόεδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, κάθε καλό και φυσικά σε αυτό το νέο πρωινό. 11 Ιουνίου είμαστε στο πρωινό της 5ης, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Κυρία Σαράντη, Γιώργος Σαράντης, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά εδώ στην πρωινή ακρόαση και εκείνος, πολύ πρωινός. Πρωινά τρεξίματα, να είστε καλά, καλημέρα. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Ευαγγελία Αποζωγράφου, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Δημήτρη Παπουτσή από τη Μερβούλνη για την Καγκουροχώρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος, καλημέρα. Θα μεταφέρουμε, κύριε Λιόπουλε, το σχολείο σας στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, καθώς το έχετε στείλει λίγο πριν τελειώσει η επανάληψη εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 11ης Ιουνίου, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκού Αρχιεπισκόπου Σφυμφερού Πόλεως και Κρυμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νέου Μάρτυρα. Βαρθολομαίος γίνεται σήμερα, Βαρνάβας, ο Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριο, Ζαφύρης. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Για το 1821 οι Έλληνες επανάστατες καταλαμβάνουν το βραχοχώρι το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική ιδεολειοφθορά στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίτστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από τον Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκραχαμ Μπελ. Το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει τέλος και λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η υπόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας. 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, και αν έχουμε δει και αν έχουμε απολαύσει τις δικές του έρευνες. Το 1959 γεννιέται ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της ελληνικής της μικρής τηλεόρασης. 1835 φύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, το 2004 φύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, ενώ το 2015 φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Ornette Coleman, Αμερικανός εξωφωνήτης πρωτεργάτης της Free Jazz. Ενώ σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές, μεγαλύτερες μάλλον κυρίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, μια Ελληνίδα ηθοποιός με πραγματικά σπουδαία προσόντα, υποκριτικά προσόντα, τα οποία δεν κρατούνταν προφανώς αυτή τη χαρακτηριστική φωνή. Σε σήμερα λοιπόν έχουμε την διαδικασία βεβαίως και την κατάσταση όπου έρχεται στη ζωή η μεγάλη πραγματικά μεγάλη Σαφώνα Ταρά.
1: Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Μπράς, μπράς, μπράς.
2: Στάσου να δεις τι θα γίνει.
1: Είσαι παραλυμένος νέος.
3: Ποιος ο διευθυντής?
1: Τι με φόρτωσε σαν καμήλα να του πάω όλα τα καθολικά? Μου βιαστήκανε τα μάτια. Εδώ τα έχω.
3: Τα καθολικά.
1: Και τα καθολικά και τα ορθόδοξα. Και άλλη φορά με φορτώνει σε μένα. Γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα. Ουρλό.

Θα σου πάνω καλημέρα, καλό πρωινό. Δεν ξέρω τώρα έτσι ρίχνεις ένα χορό, αλλά με το επόμενο σίγουρα θα σας αρέσει και πάρα πολύ. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Καλημέρα για Νικολογκυθά, καλημέρα Μάνον Ιφλή, καλή δύναμη και σε εσάς. Ανής Γιώγα, καλημέρα. Νίκο Εποφάντη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα, ναι. Καλή δύναμη, κυρία Τάνια από την Κυψέλη, κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδα. Δυναμώσε τώρα λίγο, θα συγγίσουμε εμείς λιγάκι, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο σαν σήμερα, είναι όπου η μεγάλη αυτή μπάντα που ακόμα συγκινεί και ακόμη έτσι συγκεντρώνει πολύ πολύ κόσμο. Το 1966 σήμερα οι Rolling Stones είναι στην κορυφή του Billboard για αυτό το τραγούδι.

0: αυτή λοιπόν και η χρονικότητά του, οι Rolling Stones ακούγονται ακόμη και σήμερα βεβαίως, όπως ακούγεται ακόμη και σήμερα όλα τα τραγούδια τα οποία έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει και έχει προσφέρει σε όλους μας ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Και στον Μάνο Λοΐζο είναι αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εκεί που θα έχουμε γυρίσει περισσότερες διακοπές, εσείς που θα είστε σε διακοπές, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, τα οποία θα τραγουδήσουν η Δήμητρα Γαλάνη, η Ρόζα Νταλάρα, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται και προστίθενται σε ήδη τις πρόοδες που ξεκινούν και έχουν ήδη ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν θα απολαύσουμε 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο τον δρόμο που έχει ακόμα τη δική του ιστορία, τον Μάνο Λοΐζο λοιπόν, με όλα τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού, τη μεγαλύτερη με τόσους καλλιτέχνες στη σκηνή που καταφέρνει και κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα λοιπόν τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη συναυλία θα πάνε προφανώς για την αγορά των εδρυλίων, αλλά και φυσικά για τις δράσεις, για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ως πρώτη στο στόχο. Και θυμίζουμε ticketmaster.gr και ολοιμαζιμπορούμε.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Σε προκλογική τώρα τροχιά και σε επίπεδο κορυφής εξελίσσονται οι πολιτικές κόντρες. Ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξάντληση της ιδέας και σε εκλογές του 27, επιμένει ο Πρωθυπουργός, όλοι εναντίον όλων και ταυτόχρονα μέτωπο κατά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανεβάζουν επίσης στροφές. Σταύρος Ιαννίδης, το ρεπορτάζ.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές, με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
7: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια μες στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξαν της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
8: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
9: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το Σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριε.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.

0: βαριά τώρα καμπάνα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η υπομονή του εξαντλείται για όσους βγαίνουν εκτός κομματικής γραμμής, διέχοντας ευθέως τον κύριο Χάρη Δούκα. Ταυτόχρονα όμως ακούει και τα στελέχη του που στέκονται στην κολλημένη δημοσκοπική βελόνα και θέτουν θέμα μετεκλογικών εργασιών. Με τελεσίγραφο 10 ημερών τώρα έρχεται και ο κύριος Παύλος Πολάκης προς τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας ένα πολύ μεγάλη πίεση και αφήνει υπονοούμενα για τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος. Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
1: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
1: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
3: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούρια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή εδώ είμαστε.
1: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
2: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένο, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντως αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
1: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
5: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
6: Ας μας πει, κύριε Παστολά, και 12-15 πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει εχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τηλεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο. Το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
8: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
9: Σε τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
10: Η ερώτηση θα σου έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
1: Οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
0: Και θα μεταφερθούμε στο Κοινοβούλιο, διότι εχθές ξεκίνησε με διαφωνίες και ένταση η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο τα άρθρα 16 και 86 του Συντάγματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών αντίστοιχα. Σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να που παραπέμπει σε πλειοψηφίες πάντα στη Δεύτερη Βουλή, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να φέρει το παράδειγμα του 2001. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλαπακή.
1: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας την επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
11: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητικά άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
12: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
13: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι ο ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
14: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό.
11: ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
1: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
15: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
16: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
17: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
18: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
19: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
20: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
21: Θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
1: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
0: Καλημέρες τώρα επίσης, κυρία Ευαγγελία Βοζογράφη, καλημέρα, καλό πρωινό. Θα το ψάξουμε και θα το αναφέρουμε, αν όχι σήμερα, αύριο θα το φροντίσουμε. Καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, διότι μικρή αποκλιμάκωση το 5,2 κατέγραψε ο πληθωρισμός για τον μήνα Μάιο, με τα κρέατα πάντως να σέρουν την κούρσα της ακρίβειας, ενώ στα ύψη είναι και οι τιμές ενέργειας. Έτσι λοιπόν, το πλαφόν διατηρείται και το ίδιο και η ανησυχία των καταναλωτών που βλέπουν τα έξοδα να αυξάνουν. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόπουλου.
22: Πανάκριβα όλα.
23: Παρά την επιβράδυνση, ο πληθωρισμός παρέμεινε και τον Μάιο σε πολύ υψηλό επίπεδο, στο 5,2 σύμφωνα με την Ελστάτ. 11,6% αυξήθηκε το κόστος στέγασης, 11,5% οι μεταφορές, 8,5% τα ξενοδοχεία και 3,5% η διατροφή. Αυτοί είναι οι τέσσερις παράγοντες που τροφοδοτούν το πληθωρισμό, ώστε να φτάσει στην δεύτερη υψηλότερη τιμή του από τον Φεβρουάριο.

0: από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόρου.
1: Φωτιά και οι τιμές σε φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεπερνά το 53%. Το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε 24% και η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19%.
2: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν πάμε να αποφύγουμε.
3: Και πετρέλαιο και βενζίνα έχω τουριστικά λεωφορεία.
1: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
3: Πάνω από 40%.
1: Γίνεται κερδισμένοι?
3: Προς το παρόν όχι.
1: Αρκετά πάνω από το μέσο όρο τα ενίκια, η συντήρηση κατοικιών και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι.
2: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, τη έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω. Κλήρωνε.
1: Γιατί?
2: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω γιατί δυσκολεύονται.
4: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
1: Οι μόνες αισθητές μειώσεις καταγράφονται σε ελαιόλαδο και δημητριακά.
5: Πάμε σε ζήματα με τα ελληνοτουρκικά, διότι όπως σημειώνει σήμερα και η εφημερίδα η Καθημερινή, μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του Γιώργο Γραμπετρίτη στην Σόφια. Εμέσως πριν, σαφώς, ο κ. Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει, κατά την άποψη της Άγκυρας, ακραία στοιχεία, λέγοντας πάντως ότι και οι πληροφορίες που έχουν δει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Ο κ. Γραμπετρίτη αμέσως υπογράμμισε τον συνομιλητή του ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάνουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας εάν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
6: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
5: Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειση να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή.
6: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
7: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς. Και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
6: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
8: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κεφαλοκρηπίδας.
9: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
6: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
5: Ευαγγελία μου, μέχρι τέλος του μηνός Ιουνίου περιμένουμε το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει η κυρία Μιχαλοπούλου, η Δόμνα Μιχαηλίδου, με συγχωρείτε. Οπότε λοιπόν, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
10: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγαίου περνάει το κατόφλι των δικαστηρίων. Παρά τα αδιάσυστα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται όσα του καταλογίζουν.
11: Λίγα λεπτά μετά τις 3, ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής πέρασε την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου Αιγαίου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση και όπλο κατοχή.
12: Μένει στους ισχυρισμούς του. Αυτό θα διερευνηθεί αφού πάρουμε τη δικογραφία. Λείπουν οι τοξικολογικές, λείπουν οι εξετάσεις DNA και βέβαια μια σειρά άλλων εξετάσεων που πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία απαγγελίας τόσο σοβαρής κατηγορίας.
10: Από τις έρευνες της ασφάλειας πατρών προέκυψε ότι στο σπίτι που σημειώθηκε το έγκλημα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Στην αυλή εντοπίστηκε ένα απλωμένο φρεσκοπλημένο εσώρουχο με υπολείμματα αίματος, ενώ ο 65χρονος έφερε στα χέρια του αμοιχές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ο σμήνο πνεύματος, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο δράστης προσπάθησε.

0: ξεκίνησε να καθαρίσει το σώμα του. Όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις του 65χρονου οδήγησαν στη σύλληψη.
1: Δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου μέσα στην οικία πέραν αυτού.
0: Τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας παραμένουν άγνωστα.
2: Αδελφή, καλυψιό, από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εμείς ραντεβού στις 7 για το αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
0: Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αερέμνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική Διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις Αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η Αμερικανική εφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο, αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούζ ανασφαλές, θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν». Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος, αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα. Πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αιγαίο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατοχή, για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγαίου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγαίου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενώ από τη δική του πλευρά το Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια, θα το πω για μία ακόμα φορά, σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς, παρά τα χτυπήματα, και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς, και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν αυτό, ε? Αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με άλλο πρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent, χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μια άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα 1,55%. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, ανεβαίνει πιο γρήγορα, 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75. Και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε, να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και κουτού, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε, λέει, χώρες, και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον, λέει, όσον αφορά. Και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα, θετική, ε. Μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα ελληνοτουρκικά και τα του συντάγματος, απογοήτευση εκεί, και νεότερες πληροφορίες για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Μάλλον μαθαίνω, λέει, και δεύτερος γενικός γραμματέας τίνει προς παρέτηση. Πα, τι γίνεται, παιδιά? Τα πολιτικά είναι τα πολιτικά, ξέρετε, τώρα εκεί έχουμε μια αναταραχή. Α, να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον οικουμενικό που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι Βαρθολομαίο και Βαρνάβα Αποστόλων. Να είναι καλά ο οικουμενικός. 6 και 3 Ανατολή, 6 μερώσει για τα καλά, όπως καταλαβαίνετε, και Δύση Ηλίου στις 8 και 47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9. Εκτός από τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου μάρτυρος και εταίρων τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του νέου αρχιεπισκόπου Σύμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, και βεβαίως επαναλαμβάνω, τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά και λοιπά, αν πρωί θα μου πεις αυτό που ψάλλει τσεμάρα. Ναι, παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση, αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω, λέει, ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν, λέει, πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα. Εδώ έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό, Κωστάκι, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια, δηλαδή γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου? Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια? Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται, παιδιά? Αλλάξανε τα δεδομένα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το πήγε ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου, να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174 για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και μουντιάλε, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Με αφορμή και, και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εδώ μεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα, λέει, του Ιράν την έχουν στείλει, λέει, οι Αμερικανοί στο Μεξικό και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί, Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν, όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πες τον, το διαιτητή που σας έλεγα χθες που τον κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε, παιδιά, ως ήρωα στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA σομαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα, ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, πίσω, πίσω, πίσω. Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή, βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή-Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αργεντινής που σκόραρε. Είναι πάνω από 40, δεν είναι? 20 του γίγονται 40. Πόσο είναι ο Μέση, αλήθεια? Αλλά το έχει, ρε παιδί μου, το έχει. Το έχει. Είναι ντάμπι. Εντάξει, για όσους αγαπάτε τα ποδοσφαιρικά goal post. Θα μας πάει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ε. Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, στο μπασκετάκι τι έγινε χθες, παιδιά? Πάλι δεν είδα τίποτα, μην νομίζετε. Εγώ είχα άλλα ζητήματα χθες, χάλασε το πλυντήριο, ψάχναμε να βρούμε πλυντήριο.
1: Πάρε ένα καινούργιο.
0: Φωνάζουμε το. Να σας πω, γελάστε κάποια στιγμή. Φωνάζουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν ειδικό της εταιρείας, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι κλπ. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί πέρα, λέει, για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί, 60 ευρώ, λέει. Κάτσε, ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ, παιδιά, καλημέρα, και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλασε την πλακέτα, λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε εκεί και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί, τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay, είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη, η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ, τι να κάνουμε, έχουμε τα δικά μας. Τυχώς δεν λέτε καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Τι γίνεται με τα λειτουργικά? Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν, λέει, οι δύο υπουργοί, Φιντάν και Γεραπετρίτης, Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή διοίκηση, τα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβηκε το, μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και την, και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας, τώρα ποιος μιλάει? Μιλάει, λέει, ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής που υποδαβλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό, λέει, το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ, μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, από δημοσιογράφο, για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγίπ, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό. Χθες στα διαδικαστικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν, λοιπόν, αυτός ο καταπληκτικός ναός. Υπερβολικός, θα μου πεις, φίλε ακροατή, σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν, τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον, όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέσσα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμόζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης σχεδόν 24 ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και, όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φιλοκρατή ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ψάλτη, επένδυσε. Μου λέει σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.000, σχεδόν 4.090 δολάρια. Όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό. Η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια. Στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40%. 0,45% η Αυστραλία. Και όπως σας είπα, 4,087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα, ήθελα να πω, καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθως τα ξεχνάω και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρο μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα Τάκη. Ο Τάκης μου λέει η FIFA έγινε του Φίφη, λέει. Χάλασε, λέει, άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράβλας? Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα να σας πω την αλήθεια από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ, οι δικοί μας διάφορα να σας πω την αλήθεια, αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία της διοργάνωσης του Μοντιάλ. Αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είμαι και πολύ, να σας πω την αλήθεια, περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μην με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία, πονεμένη ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλέον κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλ. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες. Αυστραλία, Τουρκία την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλ, Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα μην είμαστε και πλεονέκτες. Αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης. Ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, ρε, τον Έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ρενάρ, Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίδας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα, να ξέρετε. Πώς είχαμε φάει τον 94. Κάτι τεσσάρες ξεγυρισμένες, Μη γελάς Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, σε Σαουδική Αραβία, με Ισπανία, Ουρουγουάη, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω, η Ευρώπη είναι μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές, ψαλτιέ, με εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει. Νομίζω 4 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της. Και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Αυτά έχουμε πει αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύθηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035... η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά το ξεχνάω γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει με ένα ψάλτη. Κέρδισε, λοιπόν, το Ρολάν Γκαρός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν, τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της χαλιμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού. Του τουρισμού λέω, ωραίος. Του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε λέει λίγο, αλλά 5,2, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται λέει με το μοσχαρίσιο κρέας. Χαμός. Χαμός. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται κι άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Σεξι Λόντρι.

0: στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από σας, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα κι άλλον. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος και έρχονται στα νότια της χώρας κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, λέει, στον ομό Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει όλοι ως εμάς έρχονται, τέλος πάντων, και στο Ηράκλειο. Διαμαρτύρονται όμως, λέει, οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι, τέλος πάντων, σε μια εκδρομή που έκανα, είχα μια κυρία δίπλα μου η οποία την έβλεπα και συνέχεια στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα, ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει: είμαι γιατρός. Λέω: καλά, και τι κάνετε? Μου λέει: γράφω, λέει, συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω: πού είσαστε, εδώ στην Αθήνα? Όχι, μου λέει, στην Κύπρο. Λέω: πώς προέκυψε η Κύπρος? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ, μου λέει, ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο. Έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο. Το παιδί μου, λέει, πήγε για σπουδές στην Κύπρο. Και προέκυψε, λέει, μια πρόταση εκεί, στο Εθνικό Σύστημα, και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένα. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει: είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας, οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπεδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει: κύριε μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε. Στείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα. Ένα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά. Ένα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών. Κανένα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2. Δόξα τω Θεώ, δεν το θέλουμε. Λύσαμε. Άλλα καύσιμα, άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί, όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει, άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι, δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τη μικρότερη παραγωγή και εισαγωγές κάνουμε.

0: Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την όχι την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί, λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση, λέει, για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε, λέει, τα γουρουνάκια, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας, λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει η πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίνης, ο γκόλυθος επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνο σήμερα και αύριο. Εμείς αμέσως μετά εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στο Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα.
17: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς. Στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προσύσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπράξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στη Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί 2 παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Προέδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ιτοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτη τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στον Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίο στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματιά απίφθινε δημόσια για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε και 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν εφηνιδιασμό. Σε βάρος 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Στο αυτόφορο Τρεμελής Φιλομουδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος ανήλθε στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του κρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και 47χρονος σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περόστιμο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσει του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, την πρόκληση στο τελικό του Champions League πόλου γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Αματάρου με 14-12.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
0: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Γιατί κυκλοφορία ο δρόμο του τηλεκτρονικού πεδίου μα ενημερώνει ο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίε και κύριοι. Ο δρόμο που κάνει την διαφορά εντό εισαγωγικών είναι η κάθοδο τη Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω, γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψο τη γέφυρα μεταμόρφωση. Αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην ιερά οδό, φίλε και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλέ ταχύτητε είτε μποτιλιάρισμα. Κυρίω στο ύψο τη Αττική Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό τη Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι η αναπαύσεως θα σας καθυστερήσει λίγο περισσότερο κατεβαίνοντας από τον Άγιο Ιερόθεο προς τη Θιβών. Στο Σκαραμαγκά είναι ακριβώς όπως την περιμένετε η εικόνα και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, κυρίως στην Λεωφόρος Χριστού. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Ήδη έχει αρχίσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήμα. Λίγη κίνηση έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, το ίδιο και στο βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την έβεια στις σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα είναι η 11η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, και πλάκα πλάκα τη Δευτέρα 15. Σήμερα, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα, μάλλον είναι η λυμμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων. Ακριβένει το χρήμα, και αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή όχι για τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα, και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση, παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας, δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα, από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ, συνολικά 2.189 άτομα έφτασαν στη χώρα μας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας η κυρία Ζερβουδάκη για να την βρούμε. Την έχουμε στη γραμμή, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς είναι τα πράγματα κάτω? Καταρχήν, καιρικά είσαστε καλοκαίρι, άρα έρχονται τα καράβια. Τα βλέπουμε, βεβαίως, και τα διαβάζουμε. Βεβαίως. Τι εικόνα, τι αριθμό έχουμε και τι. Κάπου σας άκουσα να κάνετε μια δήλωση ότι είδατε και παιδιά ενώ μωρά να έρχονται αυτή τη φορά.
1: Ναι, έρχονται μωρά, έρχονταν και τις προηγούμενες φορές. Απλά τώρα βλέπουμε μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι. Και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
0: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
1: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
0: Ναι.
1: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή
0: περισσότεροι...
1: από τη Ζάμπια.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες?
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι. Εκ των οποίων οι 200-300 περίπου είναι άντρες.
0: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή ευθέως 190 άτομα. Ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50. Οπότε είμαστε καλά. Εχθές έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε κρατάμενο πολύ χαμηλό αριθμό.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ότι έχουν βγει στη Γάβδο και.
0: Ναι, και πρέπει να του μεταφέρουμε από εκεί
1: στην Αγία.
0: Ναι, να σας πω.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στο νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
1: Όχι, όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά τα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: δεν έχει είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα να διεξάγεται στο λιμάνι.
0: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα οι.
1: Φεύγουν τάχιστα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάσα αρχίσει να
0: γεμίζει
1: ακριβώς, όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: γιατί.
0: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλημέρα και εγώ. Καλημέρα.
0: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές. Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Η νέα εποχή έφτασε
14: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: InfoNet Πληροφορική.
14: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
14: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
13: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
14: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
13: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
13: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
13: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
15: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Είχαμε ζητήματα χθες, 2-2... Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο-πυροπροστασίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές, αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το ΒΒΕΦ Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο-πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δούρο.
5: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
5: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας που ασχολούνται με την δαθοπροστασία, δαθοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από διδασκές πυρκαγιές και κατόπιν απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα έχει πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν με επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
4: Μάλιστα.
5: Και μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους προκειμένου να φτάσουμε στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους τους πόρους,
4: κατάλαβα.
5: Έτσι έπρεπε να κάνουμε ένα ξεχαρτάρισμα.
4: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δούρο, τι εννοούμε?
5: Η ενίσχυση αφορούσε τα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές,
4: ναι.
5: Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
4: ναι.
5: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δασοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά.
4: Uh-huh.
5: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη.
4: Μάλιστα.
5: Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
4: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ. Αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές.
5: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
4: Όχι βέβαια,
5: το πούμε,
4: όχι προφανώς.
5: Ίσα ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
4: ναι,
5: το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή και να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
4: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει ή θα συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες?
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του,
4: ναι,
5: αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
4: Μάλιστα.
5: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση, αν θέλετε.
4: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας, νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
5: Σίγουρα μεγαλώνει, σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΚΙΚΣ θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο αυτή τη τετραετία.
4: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
5: Οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών να στεκόμαστε δίπλα.
4: Προφανώς, το κουβεντιάζετε. Προφανώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και, και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλά,
4: καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων Δάσο Πύρο Προστασίας από το ΒΒΕΦ Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη σωρή, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα. Ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τις κίνησες. Έλα, Δημήτρη μας.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλώς ήρθατε.
6: Κύριε, τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και τον Νέο Φάλιρο.
4: Αυτό τι γίνεται, τελευταίες μέρες έχει αργά. Τι γίνεται?
6: Όχι. Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
4: Ναι.
6: Καινούργια δεδομένα. Βαίνει επιταχύρω συνεχώς.
4: Ναι, εντυπωσιακό.
6: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
4: Έχει συμβεί κάτι?
6: Όχι. Ναι, υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα. Έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει. Μια ακινητοποίηση μάλιστα, ναι, και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισίας που πιάνει σιγά σιγά πολλή κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και Κατεχάκη βέβαια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε ιδιαίτερα, και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου, 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κοδρικτόνος 16.
4: καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάλετε, δεν τους λες λαθρό μετανάστες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες, προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
4: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών, έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
5: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα. Είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα. Ναι. Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
4: Okay.
5: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση του μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το από πλευράς Υπουργείου Εργασίας το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. Χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθυσών στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα αν προκύψει κάτι νεότερο.
4: Ωραία.
5: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν να ολοκληρωθεί και αυτή.
4: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά από απόφαση δικαστηρίου δικαιούμαι, που μαζί με άλλους είχα προσφύγει, να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λέει, πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες?
5: Σύγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την σύγηση από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
4: Ναι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι?
5: Αφανώς θα παρακολουθεί ο δικηγόρος. Η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
4: Μάλιστα, οκ. Okay.
5: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
4: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα, 33 χρόνια, με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη?
5: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών το 2022, δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62, αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
4: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής. Γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου?
5: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος,
4: ναι,
5: σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
4: Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής. Υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
5: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. Μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα συγκεκριμένο θέμα.
4: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα είχε εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα, ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
5: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης, δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
19: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
20: Ο Παναθηναϊκός.
19: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
20: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
19: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
20: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
19: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
14: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας Jack.

0: Μας στο 265-10-99-900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Δότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

0: έχεις τουριστική επιχείρηση. Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελεφαντή. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις οδηγούν τις τελευταίες ώρες σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτή την ώρα αύξηση 1,57% στα $94,5 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,7% φτάνοντας στα $91,5 το βαρέλι. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 σε σειρά των τελικών.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο για Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Βανδαλισμοί στο κολυμβητήριο. Συμβολικός αποκλεισμός της αντιπεριφέρειας για την αποκατάσταση στο Μονολίθι. Ένας στους τέσσερις δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Η προθεσμία λύγει. Τα ναρκωτικά απειλούν όλο και περισσότερους νέους. Παραίτηση αντιδημάρχου στο Δήμο Ζηρού. Οι μετακινήσεις των φτηνοτρόφων στη Βουλή και στην Κομισιόν. Συνέδριο για την καρδιά στην Πρέβεζα. Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τους Αποστόλους Βαρθολομαίο και Βαρνάβα. Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της πρώτης Εκκλησίας. Ξεχωριστή θέση στη σημερινή ημέρα κατέχει επίσης η σύναξη της Παναγίας Άξιον Εστί, ενώ χιλιάδες πιστοί στρέφουν την προσευχή τους στον Άγιο Λουκά το γιατρό, έναν από τους πιο αγαπητούς σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Βαρνάβας, Κύπριος στην καταγωγή, υπήρξε στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και από τις σημαντικότερες μορφές της Αποστολικής Εποχής. Η Εκκλησία της Κύπρου τον τιμά ιδιαίτερα ως ιδρυτή και προστάτη της, και εμείς εδώ τον τιμούμε ιδιαίτερα και κυρίως στην περιοχή του Λούρου. Η δράση του συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του χριστιανισμού πέρα από τα όρια της Παλαιστίνης και στη θεμελίωση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Βαρθολομαίος Βαρνάβα, Ζαφυρία, Ζαφύρης, Λουκάς, Λουκία, Ναθαναήλ γιορτάζουν σήμερα.

Έλεγα λοιπόν ότι εμείς γιορτάζουμε ιδιαίτερα τον Άγιο Βαρνάβα χθες με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, τελέστηκε ο Μέγας Σπερινός από το Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης στο εκκλησάκι του Άγιο Βαρνάβα στο Λούρο. Πολλοί ήταν αυτοί που παρευρέθηκαν στο πανηγυρικό Σπερινό, όπως κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Το προάβλιο χώρο του ναού είχαμε και παραδοσιακούς χορούς, προσφέρθηκαν και δέσματα και γλυκίσματα. Σήμερα είναι η μέρα της γιορτής, έχουμε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός, σήμερα Πέμπτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναμένονται στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ευρύτερη περιοχή, κυρίες και κύριοι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Να πούμε ότι τα Γιάννενα, η περιοχή των Ιωαννίνων, χθες επλήγει έτσι από πολύ δυνατό χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 ως 32, ίσως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός θα είναι και αύριο Παρασκευή με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο, που βαθμία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός την Κυριακή, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στα Γιάννενα, στο Πανεπιστήμιο. Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ οι φωτογραφίες που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Δεν γλιτώσανε ούτε και τα αυτοκίνητα που βρισκόταν στο δρόμο από το χαλάζι εκείνη την ώρα. Η χαλαζόπτωση ήταν βίαιη, σφοδρή και προκάλεσε πολλές ζημιές. Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Παιδινή, ζημιές στις καλλιέργειες, έγινε λίμνη λεωφόρος Νιάρχου, πλημμύρισε στον ανισόπεδο Κόμβο. Ήταν ένα δύσκολο απόγευμα χθες για τα Γιάννενα, κυρίες και κύριοι.

αρκετά πράγματα έχουμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες στην Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθερών Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει μια ομιλία η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή από τον καθηγητή καρδιολογίας κύριο Στέφανο Φούσα. Στόχος είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη στενή σχέση της καρδιαγγειακής υγείας με τη λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη της αγγειακής άνοιας. Στο Μαργαρώνα θα είναι το διήμερο έτσι, συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Πρέβεζα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Σουμαλεύρη, και θα μας πει περισσότερο.

Μια ωραία γιορτή ετοιμάζεται εκεί στη Φιλιππιάδα, στην πλατεία Παπανδρέου, την Κυριακή στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Μια μεγάλη γιορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς και την έναρξη του πολιτιστικού καλοκαιριού. Θα γίνει δεύτερος μαθητικός αγώνας δρόμου στο δρόμο του Πελαργού, με διαδρομές 500 μέτρων και 1.000 μέτρων για μαθητές του Δημοτικού. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, χρώμα, κίνηση, χαμόγελα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

0: Πρέπει να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, το χορό και τη μουσική, με δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Ανδρούτσου το Σαββατοκύριακο. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα με την ετήσια χορευτική εκδήλωση Κοζίλια που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Πρέβεζας. Στη σκηνή θα συναντηθούν χορευτικά συγκροτήματα και πολιτιστικοί φορείς από την ευρύτερη περιοχή, παρουσιάζοντας χορούς, μουσικές και παραδόσεις από διάφορες γωνιές του ελληνισμού. Να πούμε ότι τη σκητάλη παίρνει την Κυριακή ο Σύλλογος Βόρειο Πυρωτών Πρέβεζας 8 το βράδυ με την ετήσια εκδήλωση παραδοσιακών χορών. 5 τμήματα ενηλίκων θα παρουσιάσουν ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, αντιπροσωπευτικούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο φινάλε με τη συμμετοχή του κοινού. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να συμμετάσχει σε αυτό το διήμερο πολιτισμού και παράδοσης στην καρδιά της Πρέβεζας. Είμαστε έτοιμοι όμως για μια Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση. Στην Πρέβεζα το Empower Forward Woman in Sport θα γεμίσει το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο με χαμόγελα, ενέργεια και αθλητισμό. Μια γιορτή που θα ξεκινήσει 10 παρατέταρτο το πρωί, θα ολοκληρωθεί στη 1 το μεσημέρι και θα αφήσει κάτι παραπάνω από αναμνήσεις. Γυναίκες και κορίτσια θα δοκιμάσουν τζούντο, ταϊκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική, γυμναστική, ξυφασκία. Και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων Φώτη Ζησόπουλο. 10 παρατέταρτο μέχρι 1 στο δάκτης Πρέβεζας την Κυριακή 14 Ιουνίου είναι μια συλλογική δράση με επίκεντρο τον αθλητισμό, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή που φέρνει κοντά παιδιά, αθλητές και οικογένειες, ενισχύοντας έτσι την αξία της αθλητικής παιδείας. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά για να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις και να ξεπεραστούν έγκαιρα τα όποια προβλήματα. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης βασίς όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 2-10-61-61-3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία. προστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

έλεγα λοιπόν ότι η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάθρα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάθρα Today.gr. Δήμος Βερίκιος Γιαννίκο, πάντε σπίτι. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Ανδρουλάκη στη Λευκάδα. Ξεκινάει η λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λευκάδας. Λαϊκή συσπήρωση Ιωνίσων, επίγουσα ερώτηση για τη βλάβη στο βιολογικό αγωγό του Αγίου Νικήτα. Συλλήψεις για ναρκωτικά σε 4 νησιά του Ιωνίου, ανάμεσά τους και η Λευκάδα.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Γιορτάζει ο πολιούχος Λούρου Άγιος Βαρνάβας, πλήθος πιστών στον πανηγυρικό Εσπερινό. Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας λόγω βανδαλισμών, μήνυση κατέθεσε ο Δήμος. Απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα ο Δήμος Πρέβεζας. Στις επιτροπές παρακολούθησης και προγραμματισμού του Ίντερεκ Ελλάδα-Ιταλία, ο Νίκος Γεωργάκος. Κάτω από τη σκέπη της Παναγίας, σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Υπήρου πριν τα πρώτα μπάρκα. Κάλεσμα ΕΛΜΕ Πρέβεζα σε συμβολικό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας για την αποκατάσταση του μονολιθίου. Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας από το Δήμο της Πρέβεζας. Μικρός πελαργός έπεσε από τη φωλιά στο Λούρο, στάλθηκε στο κέντρο περίθαλψης. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη βελτίωση των υποδομών του Πνευματικού Κέντρου Φιλιππιάδας. Καταδικάζει τα φαινόμενα βανδαλισμού στο κολυμβητήριο η ανάπτυξη τώρα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο. Σε σελίδες του Λευκάθρα Today και του Πρέβεζα Today.

0: Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει εκτεταμένοι βανδαλισμοί που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε χώρους της εγκατάστασης και έριξαν διάφορα αντικείμενα μέσα στην πισίνα, δημιουργώντας συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του κολυμβητηρίου. Παράλληλα, έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά γνώστων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καθαρισμού, ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών. Τους βανδαλισμούς καταδίκασε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξης τώρα Γιώργος Νίτσας, κάνοντας λόγο για μια απαράδεκτη ενέργεια που πλήττει μια σημαντική αθλητική υποδομή της πόλης και στερεί από αθλητές, παιδιά και συλλόγους τη δυνατότητα χρήσης της. Η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ οι πολίτες αναμένουν νεότερη ενημέρωση από το Δήμο της Πρέβεζας σχετικά με την πορεία των εργασιών και την ημερομηνία επαναλειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Οι γνωστοί άγνωστοι ξαναχτύπησαν. Είναι εκείνοι που εμφανίζονται μετά από κάθε βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, αφήνοντας πίσω τους ζημιές, κόστος και αγανάκτηση. Άγνωστοι ως προς την ταυτότητα, αλλά δυστυχώς γνώριμοι ως προς τα αποτελέσματα των πραξεών του. Το ερώτημα που μένει, και το λέτε και μου το λέτε και οι περισσότεροι στο δρόμο, είναι πόσες ακόμη φορές θα πληρώνουν οι πολίτες το λογαριασμό και πότε η προστασία των δημοτικών υποδομών θα περάσει από τα λόγια στην πράξη. Δικαιολογημένη η αγανάκτηση. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλωτα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία.

0: Ελλάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
0: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Χρέος του. Μπορεί, αν δεν έχεις πρέπει να κίνητα πίσω να βάλεις collateral. Σου διαγράφουν τα φαν χρέος.
2: Όχι.
1: Σου κάνουν restructuring.
2: Να πάει, το, να πάει, και, τα, πάτε, λέει, να πάει που, και το κόμμα λέτε.
1: Όλα αυτά που επιτρέπονται για τους ιδιώτες. Όλα αυτά που επιτρέπονται για τις επιχειρήσεις, όλα αυτά που επιτρέπονται για τα φυσικά πρόσωπα.
2: Για να σου λέει, για να παραφάτε λεφτά τώρα. Λέτε τα έχω πλήρω.
1: Σαν να λέω.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω ειδική μεταχείριση τα κόμματα. Θέλω την ίδια.
2: Διάλειμμα.
1: Και στο τέλος είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Κάποια στιγμή η δημοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και για την Ανδρόιντ και για τον Πασόκ. Και δεν είναι σωστό.
2: Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο κύριος Υπουργός θα είναι εδώ έως τις 9:30.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.

0: είναι για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: μήνες έχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στο αντίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογή εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φινές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% σε 93,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας σε 90,5 δολάρια. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε μια κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 4χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσίευσε με την εφημερίδα Η Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμύρου δικαίου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό του ερχόμενου Σάββατος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει η απόψη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δίδυμο την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι Βόρειοι μέχρι 7 Μπόφορτ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά τινεύειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 13 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρτζονίκας και να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα για να προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Κυρίες και Γκαρτζονίκας, αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: 5η 11 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, και στην Πρέβεζα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της ιατρικής κοινότητας, καθώς θα φιλοξενήσει το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, μια σημαντική επιστημονική διοργάνωση που θα συγκεντρώσει καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο κύριος Δημήτρης Ουμαλεύρης, για να μιλήσουμε έτσι για τη σημασία του συνεδρίου, τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία, αλλά και τα σημαντικά μηνύματα που αφορούν την πρόληψη και την υγεία όλων μας. Γιατρέ, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στον Πρίσμα.
1: Κυρία Παπά, καλημέρα σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι έπρεπε να μιλήσουμε, γιατί η φιλοξενία ενός Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιολογίας είναι σημαντικό για την Πρέβεζα, κύριε Σουμαλεύρη. Δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ασφαλώς όχι. Ο Ιατρικός Σύλλογος πολύ δυναμικά έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο συνεδριακό ιατρικό, στην ανάπτυξη και, στον ιατρικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Το μεθαυριανό συνέδριο, το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, είναι το τρίτο που συνδιοργανώνουμε από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Το πρώτο ήταν το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής που έγινε το μήνα Απρίλιο στο Νίνος Resort Beach, στο παλιό Πρέβεζα Beach. Ακολούθησε το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ζαχαρό Διαβήτη και τα μεταβολικά νοσήματα το μήνα Μάιο και μεθαύριο. 12 με 14 του μηνός έχουμε το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος. Τα Πανελλήνια Συνέδρια, πρέπει να ξέρετε, έχουν μεγάλη ανταπόκριση, διότι ανταλλάσσονται γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις των διαφόρων παθήσεων,
0: μάλιστα,
1: ανάλογα το τι συνέδριο είναι. Επομένως, εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος δώσαμε μεγάλη έμφαση να μπορέσουμε να αναδείξουμε την Πρέβεζα, μία που διαθέτουμε και δυναμικές ξενοδοχειακές μονάδες ως κέντρο, ως συνεδριακό κέντρο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να καθιερώνεται να καθιερωθεί η Πρέβεζα ως συνεδριακός προορισμός στον χώρο της υγείας. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, κύριε Σουμαλεύρη.
1: Μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κοπιαστικό.
0: Σίγουρα,
1: για να μπορέσει κάποιος να το διοργανώσει ή μάλλον να το ολοκληρώσει και να το επιτύχει. Διότι, ξέρετε, τα συνέδρια δεν έρχονται έτσι, ούτε οι φαρμακευτικές
0: εταιρείες
1: που συνοδεύουν τα συνέδρια ή που συνδιοργανώνουν, διότι τα συνέδρια έχουν κάποια έξοδα.
0: Ναι.
1: Τα συνέδρια έχουν κάποιες εταιρείες που τα οργανώνουν. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα, αν θα δείτε το τελευταίο συνέδριο που θα γίνει μεθαύριο, είναι ένα συνέδριο 10 σελίδων προγράμματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο συνέδριο, σε όλα τα συνέδρια, αλλά μιλάμε τώρα για το τελευταίο, θα έρθουν καταξιωμένοι καθηγητές να μιλήσουν ή να είναι πρόεδροι στα διάφορα στρογγυλά τραπέζια, όπως από την περιοχή μας ο Λάμπρος ο Μιχάλης, που είναι και πρόεδρος στην καρδιολογική εταιρεία, ο καθηγητής ο Στέφανος ο Φούσας, ο οποίος θα αναπτύξει και θα είναι ανοιχτό, η ομιλία του θα είναι ανοιχτή για όλο το κοινό της πόλεως και για όλη την ευρύτη περιοχή, γιατί αναφέρεται στην καρδιά και εγκέφαλος, παύλα αγιακή άνοια.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ όλες τις κοινωνίες, λοιπόν, όχι μόνο την Ελλάδα αλλά παγκοσμίως για την άνοια, και το συνδυάζει με την καρδιά και εγκέφαλο, παύλα αγιακή άνοια. Είναι δηλαδή θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν και θα είναι πολύ εξειδικευμένα, αλλά θα είναι και γενικευμένα.
0: Το είδαμε αυτό και στο πρόγραμμα, Πρόεδρε. Το συνέδριο αυτό θα έχει ωφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Τέτοιες διοργανώσεις άλλωστε πάντα έχουν. Ακόμη και το δεύτερο σημαντικό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι οι νέοι γιατροί της περιοχής θα έχουν πρόσβαση σε κορυφαίες επιστημονικές εκδηλώσεις χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Όπως σημαντικό κομμάτι είναι και η ανοιχτή ομιλία που εντάχθηκε στο πρόγραμμα για να γνωρίζει και ο μέσος πολίτη στη σχέση της υγείας της καρδιάς με την υγεία του εγκεφάλου. Το τονίσατε άλλωστε αυτό.
1: Κοιτάξτε, κυρία Παπά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μεταξύ των άλλων μέλη του ιατρικού μας συλλόγου, αξιόλογοι και αξέπινοι καρδιολόγοι, θα λάβουν το λόγο και θα αναπτύξουν θέματα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα αναφέρω τρεις αξιόλογους καρδιολόγους, όπως είναι ο κύριος Χατζή Αθανασίου, η κυρία Κατσάνου, ο κύριος Τσάκος Ιωάννης. Όχι ότι άλλοι δεν είναι αξιόλογοι, όνομα τους δύο, αλλά συμμετέχουν ενεργά. Δηλαδή βλέπετε ότι εμείς αναδεικνύουμε σαν ιατρικός σύλλογος και τους συναδέλφους ιατρούς, ο καθένας στην ειδικότητα και ανάλογα με το συνέδριο, λοιπόν, και αναπτύσσουν θέματα, πράγμα το οποίο τι αναδεικνύει. Αναδεικνύει ότι στην περιοχή μας και μέσα στον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας έχουμε καταξιωμένους συναδέλφους, καταξιωμένους επιστήμονες, πολύ υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εύκολο, ξέρετε, μπροστά σε ακροατήριο ή μπροστά σε καθηγητές υψηλωτάτου επίπεδου, όχι μόνο αναγνωρισμένης στον χώρο της Ελλάδος, αλλά παγκοσμίως αναγνωρισμένης καθηγητάς, να παίρνουν το λόγο και να αναπτύσσουν διάφορα θέματα. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να το τονίσουμε, ότι η προσπάθεια αυτή που γίνεται συντονισμένα με τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είναι πάντα πολύ εύκολη, διότι και όμοιροι σύλλογοι, όπως είναι η Λευκάδα, η Κέρκυρα, τα Ιωάννα, που είναι ανταγωνιστές. Και μην ξεχνάτε ότι τα Ιωάννα διαθέτουν τι? Και πανεπιστήμιο.
0: Διαθέτουν πανεπιστήμια.
1: Μία οργανωμένη πανεπιστημιακή κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να διοργανώνουν τέτοιου είδους, δηλαδή πανελλήνια συνέδρια. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής είχε συμμετοχή 620 ιατρών.
0: Ναι.
1: Και οι διοργανωτές έμεναν έκπληκτοι. Θέλατε 2 χιλιόμετρα να διανύσετε για να μπείτε στο περιβάλλον χώρο του ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα.
1: Τόσα πολλά αυτοκίνητα.
0: Ναι, υπήρχαν στο συνέδριο. Είπατε ότι είναι το τρίτο που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν σκέψεις και να συνεχιστούν, να γίνουν και κάποια άλλα συνέδρια στο επόμενο διάστημα, γιατρέ?
1: Αυτό θα το οργανώσουμε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι όπως θα γνωρίζετε και όπως θα έχετε πληροφορηθεί, μεθαύριο, 14 Ιουνίου, σε όλη την Ελλάδα διεξάγονται οι εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων. Επομένως, από εκεί θα προκύψουν καινούργια Διοικητικά Συμβούλια, καινούργια Προεδρία και από εκεί και ύστερα θα θέσουμε τις διάφορες προτεραιότητες. Πώς θα αναπτύξουμε και πώς θα δραστηριοποιηθούμε. Ασφαλώς μέσα στους στόχους που έχουμε εμείς σαν προηγούμενο ΔΣ ήταν να αναπτύξουμε συνεδριακό κέντρο, δηλαδή να αναδείξουμε την Πρέβεζα ως ιατρικό συνεδριακό κέντρο, και ο δεύτερος στόχος που συζητήσαμε και θέσαμε ήταν να αναδείξουμε τον ιατρικό τουρισμό. Επάνω σε αυτό θα συνεργαστούμε και με τον ίν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Βατούρη, ο οποίος εχθές το βράδυ με τηλεφώνησε και μου είπε ότι θα επιδιώξει λόγω του ότι είναι και αυτό σε προεκλογική περίοδο, γιατί έχει και ένα θέμα να αναπτύξει στο μεθαυριανό συνέδριο, να εμφανίσετε εδώ πέρα. Οπότε θα μα δοθεί διαζώσει να συζητήσουμε και ορισμένα θέματα πάνω στον ιατρικό τουρισμό.
0: Να πείτε και περισσότερα. Είπαμε λοιπόν.
1: Όχι, συγκεκριμένα, επάνω στον ιατρικό τουρισμό.
0: Να πούμε ότι αύριο, Παρασκευή, 12 του μήνα, ξεκινούν οι εργασίες του συνεδρίου. Η εκδήλωση την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι πολίτες είναι η ομιλία του γιατρού, η ανοιχτή εκδήλωση «Καρδιά και εγκέφαλος, Αγγιακή Άνοια». Είναι η εκδήλωση που θα μιλήσει ο γιατρός ο κύριος Φούσας.
1: Στις
0: 8 η ώρα το βράδυ στο Μαργαρόνα.
1: Ναι. Το Μαργαρόν Ρογιάν, ο τίτλος της ομιλίας είναι «Καρδιά και εγκέφαλος, Παύλα, Αγγιακή Άνοια», ο καθηγητής Στέφανος Φρούσας. Είναι ανοιχτή ομιλία για όλο το ακροατήριο, για όλο το πληθυσμό, για όλο τον πληθυσμό. Και εμείς ευελπιστούμε, ειλικρινά σας το λέω, ότι οι σύνεδροι, οι οποίοι θα τους καλωσορίσουμε και θα τους συνοδεύσουμε όλο αυτό εδώ το χρονικό διάστημα, γιατί οι προσκεκλημένοι, οι περισσότεροι είναι και προσωπικοί φίλοι, όπως ο Φώτης ο Πατσουράκος, γιατί ξέρετε αυτές οι διοργανώσεις γίνονται βάζοντας και τις προσωπικές γνωριμίες ο κάθε πρόεδρος, δίνει το δικό του χαρακτήρα. Θα τους καλωσορίσουμε στην πόλη μας και θα τους ευχηθούμε να έχουν μια επιτυχή διεξαγωγική το συνέδριο με παροδική έκβαση των εργασιών τους. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω το σταθμό σας και εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω τι ευαισθησίες έχετε και πώς θα αναδεικνύετε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα επίσης δοθείς της ευκαιρίας να ευχηθώ στους συμμετέχοντες συνέδρους να έχουν μια ευχάριστη διαμονή στην Πρέβεζα, με την προσδοκία ότι θα έχουν και το χρόνο ασφαλώς να επισκεφθούν και να ανακαλύψουν τις φυσικές ομορφιές, τα αξιοθέατα της πόλεως μας και της ευρύτερης περιοχής, την ιστορία, τη φιλοξενία του νομού μας. Και ευελπιστούμε ότι θα η παραμονή τους αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία, συνδυάζοντας και αυτόν τον τρόπο και την επιστημονική γνώση με την γνωριμία, με τον τόπο και την ιδιαίτερη πολιτιστική του ταυτότητα που έχει ο τόπος μας.
0: Εγώ, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε πολύ πιεσμένος. Άλλωστε το είπατε εσείς ότι για να γίνει ένα συνέδριο χρειάζεται και πολύ τρέξιμο. Ξέρω ότι είστε πολύ πιεσμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου αφιερώσατε και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
1: Μέχρι και χθες το βράδυ πέραμε και βγαίναμε μικρολεπτομέρειες στο πρόγραμμα. Είναι ένα συνέδριο τριών ημερών με υψηλού επίπεδου επιστήμονες, καθηγητές και όλα αυτά, και δεν είναι τόσο εύκολο, και μάλιστα σε μια περίοδο προεκλογική για τους ιατρικούς συλλόγους.
0: Ναι. Άλλωστε είπε, ένα πρόγραμμα 10 σελίδων. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Παπαγιά σας.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζα, τον κύριο Δημήτρη Σουμαλεύρη. Η αφορμή για την κουβέντα μας είναι ότι η Πρέβεζα θα βρίσκεται αυτές τις επόμενες μέρες, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, στο επίκεντρο της ιατρικής κοινότητας, καθώς θα φιλοξενήσει το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, μια σημαντική επιστημονική διοργάνωση που θα συγκεντρώσει καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14 Ιουνίου, θα αναδείξει τόσο τις σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιολογία, όσο και το ρόλο της πρόληψης στην προστασία της δημόσιας υγείας. Κρατήστε το αυτό. Πόσες φορές δεν έχουν μιλήσει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου για το θέμα της πρόληψης. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό με θέμα «Καρδιά και εγκέφαλος, Αγγιακή Άνοια», με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αύριο Παρασκευή, 8 η ώρα, στο Μαργαρόνα Ρογιάν. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: σας. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
5: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
10: www.kτισμα-bath-and-room.gr.
11: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
12: Πώς

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Εστίαζε, κυρίες και κύριοι, ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στήλη για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Γκατζονίκας, και εκεί θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε απαίτηση. Πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Η Κυριακή, μάλλον, η 14η Ιουνίου στην Πρέβεζα, θα είναι μια Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση. Empire Forward Woman in Sports. Στο δάκτυ της Πρέβεζας, στο κλειστό γυμναστήριο, από τις 10 παρατέταρτο στη 1 το μεσημέρι, οι γυναίκες και κορίτσια θα δοκιμάσουν τζούντο, ταϊκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυφασκία. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η εγγραφή σου στο www.heroes.gr. Εύκολο είναι να το βρείτε. Το Empower Forward είναι μια συλλογική δράση με επίκεντρο τον αθλητισμό, την ισότητα, την κοινωνική συνοχή, που φέρνει κοντά παιδιά, αθλητές και οικογένειες, ενισχύοντας έτσι την αξία της αθλητικής παιδείας. Ο πρώτος πυλώνας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας έχει φτάσει ήδη στις 11 περιφέρειες, με περισσότερα από 430 δωρεάν σεμινάρια και 8.000 συμμετοχές. Και να σας πω και κάτι σημαντικό, λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή 18120, προσφέροντας 24 ώρες ψυχολογική υποστήριξη σε νέους αθλητές, προπονητές και γονείς. Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς με εκπαιδευτικά εργαλεία και στήριξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, και θα ξεκινήσει σύντομα.

πάμε μέχρι το Δημοσιερό. Την παρέτηση του από τη θέση του αντιδημάρχου υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Ιωάννης Τσόλης προς το Δήμαρχο, με την παρέτηση να γίνεται αποδεκτή. Στην ανακοίνωση το κύριο Τσόλης αναφέρει ότι η απόφαση του συνδέεται με απρόσμενες οικογενειακές εξελίξεις, οι οποίες απαιτούν την απουσία του εκτός της περιοχής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι θεωρεί πως οι θέσεις ευθύνης τοπική αυτοδιοίκηση απαιτούν καθημερινή παρουσία και πλήρη αφοσίωση. Εκφράζει τις ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, προς τους συνεργάτες για τη συνεργασία που είχαν, καθώς και προς τους δημότες για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που παρήχαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο κύριος Τσόλης σημειώνει επίσης ότι η παρουσία και η ενασχόλησή του με την τοπική αυτοδιοίκηση θα συνεχιστούν, παραμένοντας ενεργός στα δημοτικά δρόμενα ως δημοτικός σύμβουλος. Εγώ να θυμίσω ότι η παρέτηση του κυρίου Τσόλη είναι η δεύτερη παρέτηση αντιδημάρχου την τρέχουσα δημοτική περίοδο στο Δήμο Ζηρού. Και είναι η τέταρτη περίπτωση αντιδημάρχου που αντικαθίσταται πριν αποτελέξει τη θητεία του.

η πρωτοβουλία πολιτών για τον ποδηλατόδρομο διοργανώνει έτσι συμβολικό αποκλεισμό της αντιπεριφέρειας Πρέβεζας τη Δευτέρα στη 1:30 το μεσημέρι. Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι πέρασε 1,5 χρόνος από την έναρξη των καταστροφικών έργων της περιφέρειας Ηπείρου στη μοναδική παραλία του μονολιθίου Πρέβεζας για την κατασκευή νέου δρόμου ποδηλάτων πάνω σε αμόλοφους. Όλους αυτούς τους μήνες η πρωτοβουλία πολιτών σε συνεργασία με δεκάδες φορείς της Πρέβεζας ανέδειξαν την απουσία μελετών, αλλά και πρότειναν συγκεκριμένες λύσεις. Από τη δική μας πλευρά, ως συλλογικοί φορείς της Πρέβεζας, παραμένουμε σαφείς. Δεν θα επιτρέψουμε να αφήσουν το μονολίθι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο διοργανώνουν συμβολικό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και αρκετοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και η ΕΛΜΕ Πρέβεζας, έχουν δηλώσει ότι θα βρεθούν και θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση που οργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών για τον

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, με το Φεγγαριού και το Παντελή Θαλασσινό, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης των πρεσμών. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδο Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει

0: χρειαστεί. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο-χάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Εσθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο γέρο νεκροτζή σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
13: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ, στην άνοδο της Συγκρού, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στις Χιστού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία αυτή, πάντως, διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε ειδρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν εχθές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας. Η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξεις ως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα εισπράξεις θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελίο δικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Στην Κίνα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Την είδηση γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Σινκάν, ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς σπόρους.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό του ερχόμενου Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθή από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ζωή. Ο ιδρυτής αυτού του συγκροτήματος, η μουσική ιδιοφυΐα που έφτιαξε αυτό το μείγμα που μοιάζει με ανάλαφρη pop, αλλά είναι κάτι πιο ενδιαφέρον και πολύπλοκο από απλή χορευτική pop. Brian Wilson, Beach Boys. Και ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ή τελευταία ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής ίσως ή της ευρωπαϊκής αριστεράς, αν θέλετε, η αριστερά. Όπως είχε πει κάποτε ο Σπύρος Λικούδης, αν τον θυμάστε, τον θυμίζει σήμερα στην Καθημερινή Αγγελική Σπανού, το 2015 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο, ο Λικούδης είχε πει: φοβάμαι ότι αυτή η πρώτη φορά θα είναι το τέλος της αριστεράς για πάντα. Επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος παραπάνω να θυμόμαστε, ή τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί στο τέλος. Προς το παρόν θυμόμαστε Ρίκο Μπερλιγκουέρ. 7 Ιουνίου του 1984 κατέρευσε ενώ μιλούσε σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Σαν σήμερα 11 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή στα 62 του. 6 μέρες, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν ευρωεκλογές στην Ιταλία. Για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Πίτσι, ήρθε πρώτο με 33,3% 0,3% πίσω του η Χριστιανική Δημοκρατία.

μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είχαμε βόμβες στον Περσικό κόλπο. Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή? Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε την Βηρυτό, παρότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει τη Βηρυτό, να χτυπάει μόνο στο νότο του Λιβάνου. Το Ιρόν απάντησε χτυπώντας για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες με βόμβες στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας το Ιράν. Ο Τραμπ παρενέβη, επέβαλε αυτοσυγκράτηση, μάλωσε τον Νετανιάχου. Νετανιάχου είπε εντάξει, προς το παρόν συγκρατούμε. Και τη Δευτέρα ο Τραμπ περιχαρής ανακοίνωσε ότι μια υπέροχη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμη. Είναι θέμα 2-3 ημερών να ανακοινωθεί στον κόσμο. Ήταν 37η φορά που το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι το πήραν στα σοβαρά. Μια μέρα αργότερα ένα αμερικανικό αεροπλάνο έπεσε ενώ έκανε περιπολία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς ότι το έριξαν. Οι Ιρανοί είπαν ναι, το ρίξαμε αλλά κατά λάθος. Και δύο μέρες τώρα έχουμε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε το Ιράν να απαντάει με χτυπήματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και ταυτόχρονα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν ήδη δύο πλοία που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούς και ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά. Και η ζωή συνεχίζεται. Η εχθροπραξή, αυτή η ανταλλαγή βομβαρδισμών θα σταματήσει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα αναγγέλθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ με θυμό. Είπε ότι έχει θυμώσει πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Έχουμε μια ωραία συμφωνία έτοιμη και αυτοί μας καθυστερούν και μας κοροϊδεύουν. Ο υπουργός άμυνας του, αυτός ο εφής, κ. Χέξεθ, είπε ότι τώρα θα δουν τι θα πάθουν οι Ιρανοί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, είπε, θα τους χτυπήσουμε με βόμβες απόψε. Ένας παλιός Ιρανός πρόεδρος, Ιρανός λέω, Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στα αγγλικά «Talk softly but carry a big stick», να μιλάς απαλά αλλά να κρατάς ένα μεγάλο ραβδί. Φαίνεται ότι η νέα αμερικανική διοίκηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάει πιο σκληρά από το ραβδί που κρατάει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Φρανσουάζ Αρντί, η οποία έφυγε από τη ζωή και αυτή σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια. Φρανσουάζ Αρντί ήταν η μεγάλη στάρ της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 60. Ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά, πανέμορφη, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της ο Μπομπ Ντίλαν. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι της έγραφε παθιασμένες ερωτικές επιστολές. Της είχε αφιερώσει ένα ποίημα. Όταν πήγε να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι το 1966, είπε ότι δεν βγαίνω στη σκηνή αν δεν έρθει η Φρανσουάζ Αρντί να με χαιρετήσει. Ψάχναν να την βρουν. Και μετά την κάλεσε στο ξενοδοχείο του και της έπαιξε ένα τραγούδι που της είπε ότι ήταν γραμμένο για εκεί.

Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέτης είναι πάντα έτοιμος εκεί, συνεπικουρούμενος από την Ελένη Μπουλιέρη που έφτασε και αυτή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου. Εδώ στα δικά μας πολιτικά είχαμε χθες την πρώτη συνεδρίαση, μάλλον τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συγκροτήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να τα έχει τελειώσει όλα μέχρι τις 10 Αυγούστου. Καλοκαιρινή η αναθεώρηση, η αντιπολίτευση έβαλε τις φωνές, η κυβέρνηση επέμεινε και την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός που δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει ο Κώστας Κυρανάκης ως νέος γραμματέας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν σε μία μόνο Κυριακή. Πρέπει να έχουν τελειώσει εκεί, γιατί η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Ως προς το πρώτο, το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί, να αποδειχθεί σωστή η επισήμανση. Απλώς είναι φανερό ότι δεν αποκλείεται να το ξανασκεφτεί εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα τελειώσει καλοκαιριάτικα μες τον Αύγουστο τη δουλειά της. Το δεύτερο, να είναι οι εκλογές μιας Κυριακής, αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να πείσει το εκλογικό σώμα ότι οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, φθινόπωρο του 26 ή άνοιξη του 27, είναι μια και εξώ ότι την πρώτη Κυριακή δεν πάμε απλώς έτσι για να βγάλουμε το γκαϊμό μας ή το πόνο μας ή το θυμό μας, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναψηφίσουμε σε κανένα μήνα για τις κανονικές εκλογές και ότι αυτό είναι μια και εξώ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πιο ενδιαφέρον από τα πολιτικά, βρήκα ένα φάκελο που μπορείτε να το βρείτε και εσείς σήμερα στην Καθημερινή, ένα ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα, ένα μάθημα πατριδογνωσίας στην πραγματικότητα. Πατριδογνωσία είναι ένα βιβλίο ενός εξαιρετικού συναδέλφου του Τάσου Τέλογλου, το βάφτισε πατριδογνωσία, είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή, μια οδύσσια των ρεπορτάζ που έχει κάνει, των ιστοριών που έχει παρακολουθήσει, έχει ψάξει, έχει αποκαλύψει και που συγκροτούν, ας πούμε, ένα μάθημα πατριδογνωσίας για το τι είναι η πατρίδα μας, τι είναι η Ελλάδα, σε μια μικρή εκδοχή καινούρια που δεν είναι του Τέλογλου, είναι του Κουκουμάκα, σήμερα στην Καθημερινή. Ο τίτλος είναι «Πώς ξεπάγωσαν τις οικοδομές σε Εκάλη και Κηφισιά». Είναι αυτό το κύκλωμα στην πολεοδομία, ιδιαίτερα στην πολεοδομία Κηφισιάς. 6 έχουν προφυλακιστεί για αυτή την ιστορία, με συναντήσεις που γινόταν σε καφετέρειες και πάρκινγκ ή έξω στο δρόμο, όπου κάποιος περίμενε στο πεζοδρόμιο και ένα αυτοκίνητο περνούσε και του άφηνε μια σακούλα ή ένα κουτί γλυκών, υποτίθεται, που είχαν μέσα τα λεφτά. Για να νομιμοποιούνται παρανομίες ή να εκδίδονται παρανόμως άδειες, ιστορίες τρελές. Μια περίπτωση, λέει, ακινήτου στην Εκάλη, όπου είχε εκδοθεί διαταγή παύσης των εργασιών ύστερα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τους κατηγορούμενους στην πολεοδομία της Κηφισιάς και οι εργασίες ξεπάγωσαν σε λίγες μέρες, όταν ο κατασκευαστής είπε στον υπάλληλο: «Εντάξει, ο καφές, έλα να τον πιεις». Καφές ήταν τα λεφτά. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Κάποιος ήθελε να χτίσει ένα τριώροφο κτίριο με σοφίτα, δυο υπόγεια και πισίνα στην Κηφισιά. Υπάλληλος της πολεοδομίας ζήτησε ένα ποτήρι καφέ και η άδεια εκδόθηκε ότου θαύματος.

0: Και βέβαια σήμερα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Αυτό είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κώστα Σπανό. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφεί. Το πιο ταιριαστό, εν πάση περιπτώσει, για Μουντιάλ. Αν θυμάστε, και κυκλοφόρησε το 1998 για το Μουντιάλ του Παρισιού από τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά μέχρι σήμερα νομίζω καλύτερο δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει και ένα ωραίο ιταλικό, το Unestate Italiano, αλλά όχι, δεν συγκρίνεται. Αυτό είναι καλύτερο. Απόψε στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού το πρώτο μάτς. Δεν το λένε πια Αστέκα, αλλά εμείς έτσι θα το λέμε πάντα. Το Αστέκα, εκεί δηλαδή, όπου το 1970 ο Πελέ έδωσε τη μεγάλη του παράσταση, 4-1 η Βραζιλία την Ιταλία στον τελικό. Αφού προηγουμένως στο ίδιο εκείνο γήπεδο, στο Αστέκα, η Ιταλία είχε κερδίσει στην παράταση τη Γερμανία σε εκείνο το φοβερό ημιτελικό 4-3. Στο ίδιο γήπεδο το 1986 οι δύο μεγάλες παραστάσεις του Μαραντόνα, ο ημιτελικός με το χέρι του Θεού κόντρα στην Αγγλία και ο τελικός κόντρα στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το γήπεδο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία των Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε το κύπελο Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Άρα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές σκιές επάνω του. Καταρχήν ο αριθμός των ομάδων. 13 ομάδες είχαν πάρει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. 22 είχαν γίνει το 2022 και μετά άρχισαν να αυξάνονται τρελά. 48 φέτος. 48 είμαστε στα καλά μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες ομάδες σε αυτόν τον πρώτο γύρο των ομίλων πρέπει να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να δώσουν τους αγώνες τους. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η συμπαθής ομάδα του Κουρασάο, μιας χώρας 150.000 κατοίκων και 18 ποδοσφαιριστών, θα πρέπει για να δώσει τα τρία παιχνίδια της να πετάξει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και κάτι. Η Αυστρία πρέπει να κάνει 9.600 χιλιόμετρα, 9.600 χιλιόμετρα στο αεροπλάνο για να δώσει τα τρία της παιχνίδια και η Βοσνία 9.500. Γκρίνια για πολλά, για τις τιμές των εισιτηρίων 4.219 ευρώ πουλιόταν χτες το εισιτήριο για τον απόψινο τα αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Για τα πολιτικά λησβερίσια στην Αμερική του Τραμπ, για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα έκανε σε δύο χώρες με υποδειγματικά αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως ήταν πρόθυμα να ξοδέψουν περιουσίες, δισεκατομμύρια, για να φτιάξουν την εικόνα τους μέσω του ποδοσφαίρου. Και τώρα, να, ξανά εκεί, στο Μουντιάλ, να παρακολουθούμε. Το γράφει ωραία σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ότι με όλα αυτά, το βραβείο ειρήνης που ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ, αδίκως το έδωσε, δεν ήξερε ότι στο Ομοσπονδιακό Σύστημα της Αμερικής ο Τραμπ ελάχιστα μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή. Ο κυβερνήτης κάθε πολιτείας το κάνει από μόνος του και με τον καθέναν από αυτούς έχει διαφορετικού τύπου προβλήματα η FIFA. Όλα αυτά είναι λίγο ξενερωτικά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, πρέπει να αποθήσει τη μηχανή πίσω από την παράσταση για να μπορέσει να απολεύσει το θέαμα χωρίς ηθικοπολιτικούς περισπασμούς, εκτός αν η συνείδησή του είναι τόσο επιδέξια που να μπορεί να κάνει και τα δύο, με το ένα μάτι να χαίρεται το παιχνίδι στην τηλεόραση, με το άλλο να διατηρεί την επίγνωση του παρασκηνίου με αυτούς τους χρυσοκάνθαρους και τους ολιγάρχες που εμπορεύονται τον έρωτά μας για το κοσμικό όπιο των λαών. Αλλά ο Τσιντσίνης γράφει και μια ιστορία που την δημοσίευσαν το περιοδικό New Yorker, μάλλον, για τον Ινφαντίνο, αυτόν τον πολύ συζητημένο πρόεδρο της FIFA. Όταν η Ιταλία, λέει, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 1982, ο Ινφαντίνο ήταν 12 ετών, οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Ελβετία, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινά βάρδια στα τρένα και η μητέρα του κρατούσε το κηλικείο στο σταθμό του τρένου. Το βράδυ μιας από τις νίκες της Ιταλίας, ίσως όταν ο Παόλο Ρόσι είχε βάλει 3 γκολ στη Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Η μητέρα Ινφαντίνο γύρισε το βράδυ στο σπίτι συγκινημένη, πήρε 3 κομμάτια πανί, ένα λευκό, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, και έραψε μόνη της μια ιταλική σημαία. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Έχει ένα φοβερό σενάριο που είχε δημοσιεύσει ο Economist, το αντιγράφει ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στα νέα. Σκεφτείτε ένα σενάριο σκοτεινό. Μια Ισπανίδα φύλαθλος πάει να μπει στο γήπεδο, ξυλοκοπείται από τους άνδρες της ICE, πεθαίνει από αιμορραγία, η Ισπανία ζητά ακυρώσεις, η FIFA που έχει σχεδόν σχέση με τον Τραμπ αρνείται, η Ισπανία με την Πορτογαλία και το Μαρόκο που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2030 αποφασίζουν να απαγορεύσουν την είσοδο Αμερικανών φιλάθλων στους αγώνες. Η FIFA απειλεί με κυρώσεις, η UEFA παίρνει το μέρος της και το επόμενο Μουντιάλ δεν γίνεται ποτέ. Το Μουντιάλ αυτό είναι το τελευταίο. Σκοτεινές προφητείες. Προς το παρόν θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την Γαλλία μας πέτρα. Σε λίγο παρακολουθώντας τα παιχνίδια, ιδίως αργότερα, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Θα χαθούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Και προσωπικώς να σας το εξομολογηθώ, αφού η Ιταλία δεν είναι εκεί, είμαι με τους Γάλλους. Αλελεμπλε. Και φλιαρώντας, φτάσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου του σημερινού ημερολογίου. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία στεγαστικού δανείου χωρίς το βάσανο και την ψυχική ταλαιπωρία που αυτό συνήθως προϋποθέτει. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή που θα επικοινωνήσετε με την Τράπεζα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και υπάρχει μια δέσμευση ότι η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και η Κοσμοτέ έχει μια λύση για να έχετε ίντερνετ εκεί που η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά γρήγορο σαν να έχετε οπτική ΙΝΑ. Ονομάζεται Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπείτε στο κοσμοτέ.gr για να μάθετε πώς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Enders of One.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κανελοπούλου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, στο Μαρούσι και στην Κατεχάκη, καθώς και σε Σχιστού προς Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που απέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από το πρωί λόγω των Ιρανικών επιθέσεων. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλιο επέβαιναν συνολικά 24 συνδύοι υπήκοοι. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 16 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα.
15: σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Sky 100,3 και ημερολογιών της 5ης 11 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα σε αυτή την εκτέλεση. Είναι οι Carpenters. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους Kind of Us. Ένα παλιότερο τραγούδι είναι στην πραγματικότητα του 1967, αλλά το ξαναείπαν και το έκαναν επιτυχία. Με αυτό προσγειωνόμαστε στην επικαιρότητα την εσωτερική, που είναι εντόνως πολιτική, αφενός γιατί ξεκίνησε χθες η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, η πρώτη φάση, αυτή που θα γίνει στην σημερινή Βουλή. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει πολύ γρήγορα το έργο της μέχρι πριν τα μέσα Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια και να τελειώσουν όλα σχετικά νωρίς. Από την άλλη μεριά, ο Πρωθυπουργός με την συνεδρίαση χτες της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κυρανάκη σφύριξε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου αγνώστου διαρκείας. Μπορεί να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει του χρόνου την άνοιξη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο πρωθυπουργός λέει 27, ξεχάστε το, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η αναθεώρηση του συντάγματος όμως θα γίνει εξπρές για να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο και συνεπώς να μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, τι να πιστέψουμε, τα λόγια ή τα έργα?
1: Κοιτάξτε, εξπρές δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί. Γιατί? Αν λάβετε υπόψη ότι το 19 η Αναθεωρητική Επιτροπή διήργησε λιγότερο από 2 μήνες και παρήγαγε από 49 διαφωνίες 9 αλλαγές σημαντικές, εκτιμώ ότι τώρα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η συζήτηση με πληρότητα, γιατί απλούστατα τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις. Τώρα αποφασίζουμε ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, ναι, και αυτό μετά θα το διαμορφώσει τη συνένεση, θα τη διαμορφώσει η καινούργια σύνθεση της Βουλής μετά από τις εκλογές.
0: Να, επειδή αυτό ήταν θέμα επίδικο χτες στη συζήτηση, όλες αυτές τις μέρες και χτες, ναι, φυσικά, ναι, στη συζήτηση. Λογικό δεν είναι? Θέλω να πω, ειδικά σε μια φάση τέτοιας απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής σαν αυτή που περνάμε και που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποια θα είναι σύνθεση της επόμενης Βουλής, δεν είναι λογικό να αφαιθεί, ναι, στην επόμενη?
1: Να κάνουμε 2-3 παραδοχές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προτείνουσα Βουλή είναι πάντοτε προεκλογική Βουλή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μετά είναι να γίνουν εκλογές, ώστε να πάμε στην αναθεώρηση.
0: Σωστά.
1: Δεύτερον, να πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Η εξαγγελία αναθεώρησης του Συντάγματος ήταν μια εξαγγελία που έγινε πριν τις εκλογές του 23. Η δημόσια και η εσωτερική διαβούλευση ουσιαστικά ξεκίνησε αρχές του έτους. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή του να καταλήξουμε μέσα από την Επιτροπή ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ούτε τον Αύγουστο. Γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις μας. Τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, είπαμε ότι αν παραδείγματος χάρη η αντιπολίτευση έξω από τα άρθρα που προτείνουμε εμείς έχει κάποια άλλα άρθρα να βάλει, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο ζητάει την αλλαγή και να κριθούμε όλοι από την οριμότητα ή την καινοτομία των προτάσεων που κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει, γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Στις προηγούμενες, στις τελευταίες, έχουν γίνει κάμποσες αναθεωρήσεις.
1: Ναι. Εγώ είχα την τύχη να είμαι σε όλες.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχετε πάρει μέρος όλες. Πώς είχε γίνει, δηλαδή, είχε πάρει μέρος η αντιπολίτευση στον ορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων?
1: Το 2001 υπήρξε ευρύτατη συνένεση. Εμείς τότε ως αντιπολίτευση στηρίξαμε τις προτάσεις Βενιζέλου και καταφέραμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε συνενέσεις και στην αναθεωρητική επιτροπή όταν λειτουργεί.
0: Εγώ θυμάμαι, ήταν η αναθεώρηση που είχε την ευρύτερη συνένεση.
1: Ακριβώς. Μετά στην αναθεώρηση του που ολοκληρώθηκε το 2006-2007 ήταν μια μονοθεματική αναθεώρηση όπου διορθώθηκαν κάποια λάθη της προηγούμενης. Οπότε εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, αν θυμάστε, μεταξύ του τότε Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας για το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και αποχώρησε για κάποιους προσχηματικούς λόγους το Πασόκ από την διαδικασία της Επιτροπής με αποτέλεσμα να μην σχηματοποιηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην Αναθεωρητική Επιτροπή για την αλλαγή του 16 και χάθηκε ευκαιρία. Το 19 θυμίζω ότι υπήρξε μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολίτευσης τότε να βάλουν όλα τα κόμματα, όλες τις προτάσεις προς αναθεώρηση να εγκριθούν όλες και η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να αποφασίσει ποιες θα προχωρήσει. Δεν το τήρησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Από τις 144 διαφορετικές προτάσεις προκρίθηκαν 49 διαφωνίες, θα έλεγα εγώ. Και μετά όταν στην αναθεωρητική ξεκίνησε σε ένα, θα έλεγα, κλίμα απολωμένο η συζήτηση, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μιλήσουμε μεταξύ μας και πολιτικά και επιστημονικά και να καταλήξουμε με ευρείες συνενέσεις σε 9 αλλαγές. Σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Τώρα, επομένως, εμένα δεν με τρομάζει το προεκλογικό ή το πολιτικό κλίμα όταν υπάρχει σοφροσύνη, νυφαλιότητα και καλή διάθεση από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματα και φυσικά και από τους βουλευτές της σύνθεσης. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο τι πρέπει να αλλάξει τώρα και να καταλήξουμε στο πώς θα αλλάξει μετά. Τώρα, αν όμως ένα θέμα είναι όριμο από τη φύση του, δηλαδή ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να αλλάξει το 86.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα το 86, θυμίζω ότι είναι περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι,
1: ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και από τα γκρίκλεις και γενικότερα από τις, από τις ισοπεδωτικές παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες που σου δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύσεις την ταυτότητά σου την πολιτιστική. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι όριμα. Για ποιο λόγο να μην θωρακίσουμε, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο του
0: Τη γλώσσα είναι απλώς μια. Στην πραγματικότητα, στο Σύνταγμα θα μπει μια ευχή, αλλά το άλλο το θέμα, ας πούμε, τη ευθύνη υπουργών ή τη.
1: Θα σα πω, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το γαλλικό σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα η γλώσσα είναι και εργαλείο κατά τη γνώμη εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική το υποτιμώ.
0: Ναι, ναι. Απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει, η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει, είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
1: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί μετά θα αλλάξει με 151 το περιεχόμενό της, θα το βάλει η πλειοψηφία που δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι αυτή.
1: Μα κοιτάξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, να καταργηθεί το αμελητή και να πάψουν να υπάρχουν οι προανακριτικές επιτροπές που συνήθως δεν βγάζουν ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτό να αντικατασταθεί από δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: έπειτα να
0: το
1: πω κάτι ο
0: συνταγματικός νομοθέτης. Ποιος θα το κάνει, αν θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο από τώρα ή θα το αφήσουμε να το κάνει η επόμενη Βουλή.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσαμε να συζητήσουμε την αλλαγή της, αλλά αφού ισχύει και λειτουργήσε από το 1975 μέχρι τώρα επιτυχώς, δηλαδή δημιουργεί συνενέσεις και συζητήσεις σε 2 βουλές και μεσολαβεί και τη μηγορία του ελληνικού λαού, έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες στην τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, αυτό είπα, ότι από το 1830 μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 φορές πολίτευμα και εκατοντάδες φορές κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς κτλ. Από το 1975 όμως μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολίτευμα όριμο που προστάτευσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, νίκησε τη φτώχεια, δημιούργησε διάχυση της ανάπτυξης κτλ. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, προσέξτε όμως. Έχουμε πετύχει πράγματα, η εθνική συμφιλίωση για παράδειγμα, ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μιλούμε στη Βουλή. Υπάρχουν αδυναμίες και ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά πρέπει να δούμε ότι ορίμασε το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ μετά το 1975 πλέον. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί.
0: Η αλήθεια
1: δεν είναι αυτονόητο.
0: Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι όπως μιλάμε, δεν είναι πάρα πολύ εμφανής αυτός ο πολιτισμός, αλλά και οι δύο νομίζω ευχόμαστε να τον δούμε να θριαμβεύει.
1: Ακούστε κάτι, αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν τον νικούσαν, τον δολοφονούσαν. Έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραγικά θέματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση φοβάται να συνεννοηθεί ή να συμφωνήσει με κάτι, ακόμα και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι όποιος συνεννεί σε κάτι, όποιος μπορεί να συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, να διαλεχθεί, ότι θα χάσει ψήφους. Μα ο κόσμος έχει βαρεθεί από πολιτικούς που βρίζουν τους αντιπάλους τους για να πάρουν η ίδια αξία. Δεν χρειάζεται να κοντίνεις τον άλλον, πρέπει εσύ να είσαι πιο ψηλός.
0: Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων όπως θα έρχονται στην Επιτροπή. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη στίχη μας με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Δοδονή.
16: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
15: Εγώ καιρό έχουμε να τα πούμε.
16: Αλήθεια,
15: λοιπόν,
16: ναι.
15: Πρώτο ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Στυλιανίδη. Δηλαδή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μέρος στη διαδικασία, στην πρόταση των προς αναθεώρηση άρθρων. Δηλαδή, γιατί εσείς θα δεχτείτε όσα λέει, θα αφήσετε μάλλον τη Νέα Δημοκρατία να ορίσει εκείνη με την πλειοψηφία της ποια άρθρα θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή και δεν μπαίνετε σε μια διαδικασία συζήτησης κι εσείς.
16: Καταρχάς να σας πω πριν έτσι ξεκινήσω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Στελιανίδη γιατί ήμουν στη διάσκεψη και γύρναγα.
15: Ωραία, ωραία.
16: Από το ερώτημα, καταλαβαίνετε.
15: Το ερώτημα είναι γνωστό.
16: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το θέμα. Σας λέω το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μια διαδικασία στην οποία κάποια άρθρα περάνε με 151 ψήφους και μετά ψηφίζονται στην αναθεωρητική μοδουλή με 180 και κάποια άρθρα με 180 και μετά με 151. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110 ούτως ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να υπάρχει πάντα στη δεύτερη βουλή. Γιατί ενώ η πρώτη βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, η δεύτερη αποφασίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Και έχουμε περιπτώσεις μετά την αναθεώρηση του 2019 εξόφθαλμης αλλαγής της κατεύθυνσης του περιεχομένου των άρθρων. Παραδείγματος χάρη, έτσι καταλήξαμε να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία. Δηλαδή με 75 βουλευτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είτε όχι στην επόμενη βουλή, θέλουμε η συνένεση, οι αυξημένες πλειοψηφίες, οι υπερπλειοψηφίες όπως λέω εγώ, μεταπλειοψηφίες όπως λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, να επιτυχάνονται στη δεύτερη βουλή. Γιατί αυτό θα δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αντιπροσώπων του λαού μετά και τις εκλογές θα έχει συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Διαφορετικά.
15: Ναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, ναι.
16: Μπορεί να συμφωνήσει ότι θα αλλάξει ένα άρθρο και μετά να αλλάξει άλλη κατεύθυνση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμφωνήσει να αλλάξει το άρθρο 86 και να γίνει ακόμα πιο ελαστικό προς τους υπουργούς.
15: Το παράδειγμα που φέρατε για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας είναι ένα επιχείρημα. Από την άλλη μεριά, παραμένει το ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αφήνεται τη σημερινή πλειοψηφία να αποφασίσει μόνη αυτή το περιεχόμενο της αναθεώρησης.
16: Όχι, θα σας πω το εξής.
15: Γιατί η επόμενη βουλή δεν μπορεί να αναθεωρήσει κάτι που η σημερινή δεν.
16: Αυτό θα συνέβαινε αν εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι ήδη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω, έχουν αλλάξει οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με σειρά άρθρων. Δείτε τη διατύπωσή της σε αρκετά, μην πω παραδείγματα τώρα και τα κάψω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ήδη η διατύπωση πολλών άρθρων, προφανώς λόγω της πίεσης και των βουλευτών, αλλά λόγω και της δικής μας κριτικής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι δεν δίνουμε κανενός είδους λευκή επιταγή στην πρώτη βουλή και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 110 ούτως ώστε να πάει αυτό στη δεύτερη βουλή, δικαιώνεται και από τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κριτική, δεν θα υπήρχε και αντίστοιχη αναδίπλωση. Άρα μην λέμε ότι μόνο όποιος ψηφίζει κάτι αλλάζει.
15: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα δώσετε ψήφο ώστε να χρειάζεται 180 στην επόμενη βουλή.
16: 150, αλλά δεν θα, σωστά, ναι,
15: 180 στην επόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχετε στη συζήτηση.
16: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, προτάσεις δεύτερης βουλής, με τη λογική ότι έχουμε πει ακριβώς τη διατύπωση του κάθε άρθρου την οποία προτείνουμε. Και αυτή τη βάλαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση και σε διαβούλευση. Και έχουν βγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σας θυμίζω ότι ο Νίκος Αλβιζάτος, ο οποίος δεν νομίζω ότι χαρίζεται, είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην περιαυτολογούμε, σας λέω ότι είπε ο καθηγητής. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο πλαίσιο της δεύτερης βουλής. Φυσικά δεν λέμε εμείς ότι η διατύπωση που έχουμε πει εμείς θέλουμε να είναι και η τελική ίσον και καλά, γιατί αυτό θα αντέβαινε προς τη λογική μας ότι χρειάζονται συνθέσεις στη δεύτερη βουλή. Αλλά έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, το οποίο νομίζω ότι και από την επιστήμη έχει πάρει πολύ θετικά λόγια και μπορεί να αποτελέσει και αυτό. Δηλαδή μια αφετηρία ούτως ώστε να βρεθούν συνθέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, θα θέλαμε να είναι και πάνω από τους 180. Δηλαδή, εκεί πέρα να πετύχουμε ευρείες πλειοψηφίες με όσο δυνατόν περισσότερα κόμματα, γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία κομματική. Υπ' αυτή την έννοια, είναι λυπηρό αυτό το οποίο έγινε το 19, γιατί υπήρχε καλή διάθεση να αλλάξουν άρθρα. Εγώ σας θυμίζω την πρόταση της Φόφης Γεννηματά, τότε την οποία έχουμε επαναφέρει εμείς, να αποσυνδεθεί σωστά η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά να συνεχίζεται με ψηφοφορίες για τα 3/5 και όσο υπάρχουν αυτές τις ψηφοφορίες, να παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος. Δηλαδή να παρατείνεται η θητεία. Δηλαδή, αν έμενε 1-2 μήνες παραπάνω η κυρία Σεκελαροπούλου, δεν νομίζω θα χάλαγε και ο κόσμος μέχρι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, το οποίο να εκφράζει αυτό το οποίο είναι. Δηλαδή, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα. Άρα, τι κατευθύνει τη στάση μας? Κατευθύνει η παρατήρηση της συνταγματικής πρακτικής, και αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό. Δηλαδή, βλέπουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι δεν έχει γίνει καλά, που υπάρχουν ακούσει, όπως λέμε, συνταγματικά κενά, δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης, και βλέπουμε επίσης και κάποια κομμάτια στα οποία θέλουμε το Ελληνικό Σύνταγμα να πρωτοπορεί. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Την προστασία των παραμεθωρίων περιοχών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κτήσεις από, από πολίτες τρίτων κρατών μέσω παρένθετων εταιριών στις παραμεθώριες περιοχές, και βέβαια τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορεί το Σύνταγμά μας να έχει μείνει απλώς στην ισότητα, που είναι μια ζήτηση των 100 ετών, και εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει πολύ η θεωρία από τότε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα θετικά μέτρα, πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις. Σας θυμίζω τι έκανε ο Μακρόν στη δική του αναθεώρηση και τι είπε σε σχέση με την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν.
15: Για πέστε μου λίγο και για τα δικά σας, περιμένοντας να αρχίσει η συζήτηση για την αναθεώρηση στην Επιτροπή. Αν όλοι καταλάβαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες απείλησε με διαγραφή τον κύριο

0: το Πασόκ θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα. Δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ακριβώς η λογική με την οποία κινείται μια παράταξη.
1: Αυτό ως απέτηση δεν θα ήταν παράλογο. Λέω αν απειλείται με διαγραφή όποιος αλλάξει σελίδα.
0: Από
1: ή
0: όποιος προτείνει
1: την αλλαγή σελίδας.
0: Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά και σε όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι για τα κόμματα και για την εσωκομματική δημοκρατία το κυριαρχικό όργανο. Οπότε αποφάσεις συνεδρίου στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε όλοι. Δεν είναι κάποια γραμμή, κάποια εκτίμηση, κάποια πεποίθηση την οποία έχει ο Παναγιώτης ή ο ένας ή ο άλλος αυθαιρέτως. Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί έτσι αποφάσισε κυριαρχικά το σώμα των συνέδρων, που είναι και βασικότερη λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δοδονή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με ένα τραγούδι νέας εισοδίας. Είναι ένα συγκρότημα που έχει τον παράξενο τίτλο «Νεκροφόρα για μια νόστιμη». «Death Cab for a Cutie». Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μέχρι τις 21 Ιουνίου, 110 τυχεροί τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποιες από τις παραστάσεις του καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και το Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει στην επιχείρησή σας πολλά περισσότερα από αυτά που ήδη πληρώνει. Δηλαδή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη Magenta One Business για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησης, παίρνετε κάτι περισσότερο, για παράδειγμα 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Πλας, πλας, πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή.

0: Το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα, μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε Βασίλισσα Αμαλίας και Βασίλισσα Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη προς την Αγία Σάνης. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναερίου χώρου και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας μετά και την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, το ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε Δεξαμενόπουλο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στις θέσεις τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η συγκεκριμένη παρέτηση φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφα στην Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απαντούσαν και απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Η αστυνομία προχώρησε 26 συλλήψεις, ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο του που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματή απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη από τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημμυροδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό, εχθές το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ, αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα 5η, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα 5η, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή Δουλεύει αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο μέχρι 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά ατινέβειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: και κύριοι, καλή σας μέρα από το Brisbane 91,6. Είμαστε εδώ, ο Κοσμάς Κοψάρης, μαζί με τον Χρήστο Παπαρούνη σε μια εκπομπή πολιτισμού. Και σήμερα σας έχουμε. Το θέμα αυτό προέκυψε, ενώ είχα προετοιμάσει κάτι άλλο. Προέκυψε γιατί είχα μια ευχάριστη έκπληξη τις τελευταίες μέρες. Ήρθα σε επαφή με πολύ σημαντικό εκπρόσωπο από τη θεατρική ομάδα Φιλιατών. Και συνειδητοποίησα και θέλω λίγο να το περάσω και στο κοινό τι θησαυρούς έχουμε στην Ήπειρο, στην περιοχή μας. Έχουμε τον Δημήτρη Σκεύη σήμερα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή, το σκηνοθέτη, τον ηθοποιό που έχει αναλάβει ένα πολύ όμορφο φορτίο όλα αυτά τα χρόνια με τη θεατρική ομάδα Φιλιατών. Έχουν ανεβάσει πολλές παραστάσεις και έτσι ο Δημήτρης θα μου επιτρέψει τον ενικό, αφού τον καλημερίσω, θα μας πει για όλη αυτή τη διαδρομή, για την προσωπική του πορεία, για τις αναζητήσεις του, αλλά και τις τρέχουσες παραστάσεις που θα ανεβάσει τώρα η θεατρική ομάδα Φιλιατών. Δημήτρη, καλή σου μέρα, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σε έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα Κοσμά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Για να πάρουμε λίγο το νήμα από την αρχή, να μας πεις λίγο για τη σπουδαία αυτή θεατρική ομάδα.
1: Η θεατρική ομάδα Φιλιατών έχει ήδη 16 χρόνια δράσης. Ξεκινήσαμε το 2010 και σιγά σιγά πλαισιώθηκε από άτομα που αρχικώς έρχονται ως μια ευχάριστη δημιουργική απασχόληση και έπειτα μείναμε οι πιο πιστοί στην τέχνη και αυτοί που γοητευτήκαμε δηλαδή από τον κόσμο του θεάτρου και από όλα τα παρελκόμενα που χρειάζεται για να ετοιμαστεί ένα έργο και να ανέβουν οι παραστάσεις του. Δεν ξέρω αν είμαστε επιτυχημένοι αυτό, οι μετρήσεις στο ερασιτεχνικό θέατρο μικρή σημασία έχουν οι βραβεύσεις ή το τι πιστεύουν οι περισσότεροι για σένα. Σημασία έχει ότι περνάμε καλά και βλέπουμε να βελτιώνονται οι αυτοί μας και ελπίζω και οι γύρω μας από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Εγώ βλέπω και διακρίσεις, όπως έκανα μία έρευνα στην ομάδα και σπουδαίες παραστάσεις. Θα ήθελες λίγο να μας αναφέρεις το ρεπερτόριο, έτσι δειγματοληπτικά κάποια έργα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η θεατρική ομάδα, το σύνολο της θεατρικής ομάδας, δηλαδή η ολομέλεια, ας το πούμε έτσι, είναι 8-10 άτομα που είναι η σταθερή ομάδα. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται, ίσως δεν βλέπουν, δεν αποκομίζουν αυτό που προσδοκούν, αυτό που περιμένουν και μετά δεν ξαναεμφανίζονται, αλλά 8-10 άτομα που είμαστε η σταθερή παρέα, ας το πω έτσι, από το 2010, έχουμε μία ροπή προς την κωμωδία, περισσότερο προς την κωμωδία καταστάσεων. Βέβαια αυτό δεν μας εμποδίζει να ανεβάζουμε κάποια στιγμή και κάποια έργα χωρίς να μας επηρεάζει καθόλου το τι θέλει το κοινό, το τι προσδοκά, το τι περιμένει. Γιατί ξέρεις, είναι και αυτό ένα κριτήριο πολλών ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων, το τι θέλει να δει ο κόσμος, το πώς θα κάνουμε καλύτερη εντύπωση, πώς θα έρθουν περισσότεροι να μας παρακολουθήσουν. Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε να μας απασχολεί και αρχίσαμε να δουλεύουμε και να ανεβάζουμε έργα που θέλαμε απλά να το κάνουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε αν, ας πούμε, θα πάει το έργο ή θα έχει επιτυχία. Μπορώ να πω ότι κάποια από αυτά τα έργα που ξεκίνησαν δειλά και με πολλά ερωτηματικά έχουν κάνει ίσως την καλύτερη πορεία. Είναι έργα που μίλησαν στην κυριολεξία, στην ψυχή μας και φαίνεται ότι άγγιξαν για πολύ κόσμο αυτούς που παρακολούθησαν. Μπορώ να θυμηθώ το αμάρτημα της μητρός μου, μια διασκευή στη δημοτική γλώσσα που έκανα μετά από πολύ κόπο και μετά από πολλές συμβουλές ειδικών πάνω στην μετάφραση, εντός εισαγωγικών αν μπορούμε να το πούμε μετάφραση, στην απόδοση στην δημοτική του Βυζινού, αλλά και πρόσφατα την φώνησα του Παπαδιαμάντη, όπου κατάφερα μετά από πολύ κόπο και πολλή δουλειά να την παρουσιάσω όσο πιο περιγραφικά γίνεται, αν είναι δυνατόν δηλαδή να παρουσιαστεί ο Παπαδιαμάντης και η φώνηση σε μια ώρα, αλλά φύγαν πολλοί γνώστες, και αυτό είναι η γνώμη, σε αυτά τα έργα μετράει πολύ περισσότερο, πολλοί γνώστες αν όχι λάτρες του Παπαδιαμάντη, μια θετική εντύπωση από τη βραδιά εκείνη.
0: Εγώ να ρωτήσω λίγο
1: από
0: κάτι.
1: Την άλλη μεριά,
0: με συγχωρείς κιόλας που σε διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην πορεία όπως θα το αναπτύξουμε. Ο Βυζινός, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, το έκανες μόνος σου, ανέφερες, προσαρμογή στη δημοτική. Έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: στη δημοτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα γοητευτεί ιδιαίτερα όταν τον είχα δει από μια παραγωγή του ΔΙΠΕΦΕ. Σε αυτή την παράσταση που δόθηκε, ήταν μια επέθρια παράσταση στους Φιλιάτες από τον ΔΙΠΕΦΕ, με τον Γιανακόπουλο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την συμπροταγωνίστριά του. Ενώ γοητεύτηκα ιδιαίτερα, κάποια στιγμή που γύρισε το κεφάλι μου γύρω, ενώ είχα μαζευτεί περίπου στα 100 άτομα στην πλατεία εκεί του σχολείου, είχαμε μείνει 8-10 άτομα. Δηλαδή, αυτό δείχνει αφενός την ψυχολογία των ανθρώπων που πηγαίνουν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν βγάζουμε έργα εκτός αυτών, αλλά και την δυσκολία που είχε ο περισσότερος κόσμος να παρακολουθήσει αυτό το έργο με τον προφορικό λόγο, με τον θεατρικό λόγο. Γιατί άλλο είναι να το διαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις, άλλο είναι να προστρέξεις τις σημειώσεις και στο λεξικό, και άλλο είναι να προσπαθείς να παρακολουθήσεις ένα θεατρικό έργο τη στιγμή που εκτελείστε πάνω σκηνή. Έτσι λοιπόν, και έχοντας τα παιδιά μικρά, εγώ με τη σύζυγο, γιατί ο βασικός λόγος που ασχολήθηκα με το αστικό θέατρο είναι ότι άρχισε η σύζυγος, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες παραγωγές πριν το 2010, και το 2010 που ξεκίνησε η ομάδα ήταν ηθοποιός, ενώ εγώ βοηθούσα στα περιφερειακά. Αφού λοιπόν ετοιμάσαμε το έργο στην καθαρεύση γλώσσα του Βυζινού, βάλαμε τα παιδιά μας που τότε ήταν 13 ετών να παρακολουθήσουν την πρώτη σκηνή, και η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβαν και πολλά. Έτσι λοιπόν μπήκα σε μια διαδικασία ρωτώντας πολλούς φιλολόγους που είχα άμεση επαφή, γιατί μία από τις ασχολίες μου είναι ότι διαθέτω και διατηρώ σχολικό κηλικείο σε γυμνάσιο Λύκειο της πόλης των Φιλιατών. Καθημερινή επαφή και πολλές σημειώσεις και συμβουλές από φιλολόγους έφτασε σε μία μορφή το κείμενο που ήταν αντιληπτό από τους περισσότερους που το παρακολουθούσαν. Και η αλήθεια είναι από το 17 μπορεί να έχει παίξει 20-25 φορές το αμάρτημα, και ακόμα είναι πολλοί σύλλογοι, αδελφότητες και ιδιώτες που θέλουν να το ξαναδούν όσον αφορά το Βύζινο.
0: Εσύ ως σκηνοθέτης και δημιουργός το αμάρτημα, σε ποιο χαρακτήρα εστίασες πιο πολύ? Γιατί το αμάρτημα είναι κάτι που το ξέρουμε, που το αγαπάμε και το πονάμε ως έργο που ταξιδεύει στον χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το μερίδα του Λέοντος όσον αφορά την αφήγηση την έχει ο γιος, έτσι, ο Βύζινος, ο Γιώργης. Όμως, και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που θέλω να αναπτύξω όσο μπορώ ως σκηνοθέτης, είναι ότι βλέποντας πολλούς ερασιτέχνες τοπιούς στη σκηνή, ακόμα και τη σύζυγο που τη γνωρίζω και με γνωρίζω μετά από 25 χρόνια σχέσης απ' έξω και ανακατοτά, ανακαλύπτεις προσεγγίσεις των ερασιτέχνων τοπιών που πραγματικά σε συγκινούν, αν όχι σε ανατριχιάζουν. Έτσι λοιπόν, βλέποντας την προσέγγιση και τη συγκίνηση που ένιωθε η σύζυγος ερμηνεύοντας τη μητέρα και την περιγραφή του αφέλητου αρματήματός της, εστίασα προς το τέλος του έργου που μπαίνει στην αφήγηση και στο διάλογο με τον Γιώργη, εστίασα περισσότερο στη μητέρα. Θα έλεγα ότι ο ρόλος ο δικός μου, γιατί εγώ είμαι ο Γιώργης, ήταν περισσότερο περιγραφικός και όχι τόσο, ας πούμε, όσο συγκινητικός ή τόσο σημαντικός όσο ήταν της μητέρας.
0: Και να ρωτήσω ένα άλλο τελευταίο σε αυτό, να πω λίγο για τον κόσμο, να κάνω μια πολύ μικρή σύνοψη πριν το ρωτήσω, ότι το αμάρτημα της μητρός μου αναφέρεται στη πραγματική ουσιαστικά ιστορία του Βυζινού, που κατά λάθος η μητέρα, όπως περιγράφεται, πλάκωσε το νεογέννητο παιδί της μετά από ένα γλέντι που είχε πάει. Το δίδασκα χρόνια, θυμάμαι, στη λογοτεχνία κατεύθυνση στη Γάμα Λυκείου, και μετά, αφού πέθανε το κορίτσι, το θεώρησε, ενώ είχε και γιους, το θεώρησε σαν μια κατάρα ο Θεός να της παίρνει τα κορίτσια, και έδινε, θυμάμαι, στην Ανιό, στην υιοθετημένη, γιατί έχω να το διαβάσω το κείμενο πάρα πολλά χρόνια, στην υιοθετημένη έδινε όλο της το φορτίο, αλλά τελικά αρρωσταίνει η Ανιό, και ήταν συγκλονιστική η στιγμή μέσα στην εκκλησία που λέει: «Πάρ μου αυτό το κορίτσι, πάρ μου ένα από τα παιδιά μου, αλλά άσε το κορίτσι». Και αυτό το άκουσε ο Γιώργης και τον στίχιωσε ουσιαστικά ο μικρός αφηγητής.
1: Ακριβώς. Και έφυγε τρέχοντας από την εκκλησία, βγάζοντας άναθρες κραυγές και κοιτούσε συνεχώς πίσω του, πιστεύοντας ότι τον συλλάβει ο ίδιος ο θάνατος. Και όταν έφτασε μακριά, πολύ μακριά από την εκκλησία, διαπίστωσε ότι κανείς δεν την κυνηγούσε. Είναι ίσως συγκινητικότερη στιγμή και η πιο ανατριχιαστική περιγραφή που έχει μείνει σε όλους, που περιγράφει ο Βυζινός ότι του έκανε φοβερή εντύπωση η πρώτη διανυκτέρευση στην εκκλησία. Mm-hmm. Για το αμυδρό φως των κεριών που έκανε το σκοτάδι γύρω τους υποπτώτερο και φοβερότερο από ότι αν ήμασταν όλος διόλου στα σκοτεινά. Πραγματικά είναι μαγική η περιγραφή του Βυζινού. Το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και πάλι ανακαλύπτεις πράγματα. Και αυτό το αθέλητο αμάρτημα που περιγράφεται σε αυτό το διήγημα ήταν κάτι που άγγιξε πολλούς ηλικιωμένους στην περιοχή. Ήταν βέβαια το αμάρτημα γιγαντώθηκε επειδή συνέβη μετά το Γλέντ. Αλλά ήταν μια συνηθισμένη κατάσταση στα σπίτια των γυναίκες και μεγάλων τα παιδιά και δούλευαν και στο σπίτι και στα χωράφια ήταν κατάκοπες και ήταν λογικό να τις πάρει ο ύπνος την ώρα του θυλασμού και συνέβαινε κατά κόρον στην Ήπειρο και στη Θεσπρωτεία να πλακώσουν το παιδί όπως ανέφερες και εσύ. Και αυτό πραγματικά όταν το παρουσιάσαμε το έργο υπήρχαν πάρα πολλοί που μας πλησίαζαν εδώ τέλος παράστασης και περιέγραφαν και μια προσωπική εμπειρία από τη μητέρα, τη θεία και δική τους που είχε συμβεί το ίδιο το ίδιο αθέλητο έγκλημα εντός εισαγωγικών όπως είχε γιγαντωθεί στο μυαλό της μητέρας του Βυζινού.
0: Μάλιστα. Θεωρείς τραγικό πρόσωπο τη μητέρα ή το γιο? Ως δημιουργός που δίνεις μια δική σου εκδοχή στην απόδοση του έργου.
1: Η μητέρα να διαφυσβήτητε το τραγικό γιατί έτσι τελειώνει και το διήγημα, έτσι ότι παρότι ο αρχιεπίσκοπος είναι άγιος άνθρωπος, δεν ξέρει, δεν έχει κάνει παιδιά και δεν ξέρει τι είναι να σκοτώσεις το ίδιο στο παιδί. Δεν φαίνεται δηλαδή όσο κι αν ήρθε η ψυχή της στη θέση της, δεν έβοψε αυτό να τη βαρύνει δηλαδή. Τώρα ο γιος, η αλήθεια είναι ότι ο Βυζινός σαν έξυπνος, σπουδαγμένος, ταξιδεμένος άνθρωπος έβλεπε ρεαλιστικά το θέμα όταν το κμυστηρεύτηκε η μητέρα, γιατί το έμαθε και αυτός πολύ αργά, αλλά το είδε ρεαλιστικά και το δικαιολόγησε έτσι, και γι' αυτό προσπαθούσε να απαλύνει τον πόνο της και να εξηγηθούν όλα στο μυαλό της, δηλαδή στο μυαλό του όλα τα συμπεριφορά της μητέρας προς τα αγόρια και την αιμονή της να υιοθετεί συνεχώς κόρηση, γιατί υιοθέτησε δύο κορίτσια μετά για να αντικαταστήσει.
0: Τα πρίκιζε και έφευγαν και ήταν και χάριστα τα κορίτσια.
1: Ναι, και κάποια ήταν αχάριστα και η αδελφή του ήταν έξαλλη εντός εισαγωγικών με την μανία αυτή της μητέρας να υιοθετεί κορίτσια.
0: Τι ωραία.
1: Εμάς εντός, όσες φορές και αν το διαβάσουμε, όσες φορές και αν το παίξουμε, το δούμε ή το αναλύσουμε, πάντα αυτό το έργο δημιουργεί μια συγκίνηση και βάζει πολύ ψηλά τον Βυζινό και την ελληνική λογοτεχνία, έτσι, την ελληνική λογοτεχνία, γιατί ο Βυζινός, ο Παπαδιαμάντης και ο Βαλαωρίτης για μένα που έχει ψιλοκαεί ας πούμε με τη χρήση στα σχολεία παλιότερα, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν για μένα από το Στογεύστη, τον Τσέχοφ, τον Μολιέρο, τον Σέξπιρ. Πραγματικά είναι καταπληκτικοί, δημιουργούν φοβερές εικόνες διαβάζοντας την ελληνική τους.
0: Εγώ ήθελα να πω το εξής που δεν πρόλαβα να σου το πω όταν μιλήσαμε, αλλά θα το μοιραστώ τώρα με σένα και με τον κόσμο. Επειδή είσαι από αυτή την περιοχή και σκηνοθέτης και ανήσυχο πνεύμα και θα έρθω μετά στη Φόνησα που θα το συνδέσω τώρα, μου ήρθε συνειρμικά όταν μιλήσαμε η ταινία του Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση». Το 70, ναι. Που ξέρεις την υπόθεση, ναι, πολύ καλά, που βασίζεται σε ένα πραγματικό,
1: ναι,
0: γεγονός,
1: ναι, ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: σε ένα έγκλημα στα χωριά της Θεσπρωτείας, πώς το απέδωσε
1: στο χωριά και έγινε
0: ρεαλιστικά ο Αγγελόπουλος, πολύ διαφορετικά από όταν απέδωσε το θίασο και τη μετέπειτα πορεία του με τις τριλογίες και όλη του τη διαδρομή. Και γιατί θεωρώ ότι αυτή η περιοχή, και ίσως σας δίνει και την έμπνευση, έχει κάτι το αρχετυπικό, κάτι την έντονη σχέση με τη φύση, που μέσα από τη φύση αναδεικνύεται και μια παθολογία ηρώων. Αυτό έτσι μπορώ να αναδείξω, να αντιληφθώ.
1: Ακριβώς, βρίσκεσαι είναι λίγο άγρια, σκληρή περιοχή.
0: Είναι
1: και νιώθεις πολλές φορές αυτό, βλέπεις τοπία και ίσως και χωριά και σπίτια τα οποία είναι, σε φέρνουν πίσω στον χρόνο, ειδικά στα τοπία με τα ορεινά. Νιώθεις ότι ακριβώς την ίδια εικόνα είχαν οι άνθρωποι πριν χιλιάδες χρόνια που βρισκόταν σε αυτή την περιοχή. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι στα καλά της Εσπρωτείας, εκτός από το κλίμα, την ομορφία, τη μορφολογία, εντάσσεται και αυτή η αρχιτεκτονική αξία που μπορεί να σε φέρει πίσω στον χρόνο, δημιουργείται αυτή η αίσθηση πολλές φορές ότι οτιδήποτε αποδώσεις από παλιότερες εποχές έχει ένα φυσικό σκηνικό. Δηλαδή το αμάρτημα της μητρός μου το παίξαμε πολλές φορές χρησιμοποιώντας, μη χρησιμοποιώντας σκηνικά. Μία πέτρινη βρύση, μία πέτρινη πύλη, μία καμάρα, τον τοίχο ενός σχολείου ή μιας εκκλησίας. Και πραγματικά αυτά τα σκηνικά ίσως ήταν και τα πιο πετυχημένα σε αυτές τις εξωτερικές παραστάσεις.
0: Πιστεύω, εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την σκηνοθεσία, αλλά πιστεύω όμως ότι όσο πιο λιτό είναι το σκηνικό και έρχεσαι σε επαφή με τη φύση και είναι πολύ δραματική η πλοκή, αυτό βγάζει μεγαλύτερη αγριότητα. Για παράδειγμα, ο Παζολίνη όταν έκανε τη Μύδια είχε δύο εκδοχές της Μύδιας, την πρωτόγονη Μύδια της Αχρονίας και τη Μύδια του Πολιτισμού. Αυτή η πρώτη εκδοχή της Μύδιας που είναι εκεί στα βουνά της Καπαδοκίας είναι η πιο άγρια, με αυτό το απογυμνωμένο το σκληρό τοπίο.
1: Ακριβώς, έτσι μπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο και ο ηθοποιός και ο θεατής στην ουσία του έργου που παραμένει πάντα το κείμενο και η ιστορία. Βέβαια στο ερασιτεχνικό θέατρο αυτό έχει εντός εισαγωγικών παρεξηγηθεί αυτός ο μινιμαλισμός που πολλές φορές δείχνει, ας πούμε, υποκρύπτει μάλλον μια προχειρότητα ή μια ανέχεια η οποία υπάρχει. Εμένα εντός εισαγωγικών με ενοχλεί από στις άλλες παραγωγές της Θεοφύλ, επειδή έχω αυτή την παραξενιά, ίσως και όχι παραξενιά, θέλω το έργο να ελέγχω, αυτό μπορεί να φανεί ας πούμε εγωιστικό, έτσι, μια διάσταση ματαιοδοξίας, αλλά νιώθω ότι πρέπει να περνάνε όλα από ένα μυαλό και πολλές φορές που δημιουργώ τα σκηνικά θέλω να δει ο θεατής, να δουν αυτοί που θα έρθουν, παραβλέποντας τις όποιες τεχνικές αδυναμίες, φυσικά υπάρχουν σε ερασιτέχνες τοπιούς, τις όποιες αδυναμίες στη σκηνοθεσία ή τις όποιες ελλείψεις στο φωτισμό λόγω ανέχειας, τουλάχιστον στα σκηνικά, στα κουστούμια, να είναι όλα προσεγμένα και πολλές φορές έχω κατηγορηθεί εντός εισαγωγικών γι' αυτό ότι ξεπερνούν το επίπεδο της παραγωγής, απλά και μόνο γιατί θέλω ο κόσμος που αφιερώνει χρόνο και ένα μικρό αντίτιμο να νιώσει ότι τον σέβονται. Σίγουρα τα αφαιρετικά σκηνικά, τα άγρια σκηνικά, τα φυσικά σκηνικά βοηθούν το κείμενο και τον ηθοποιό, όμως δεν θέλω στο ερασιτεχνικό θέατρο να περνούν ως άποψη εκ του πονηρού, ας το πούμε έτσι. Κατάλαβες τι εννοώ, φαντάζομαι.
0: Κατάλαβα απόλυτα και τώρα θέλω να προσθέσω κάτι σημαντικό και για τον κόσμο για να δείξω περισσότερες οπτικές του έργου σας και της προσωπικής σου συνεισφοράς. Διαβάζω χαρακτηριστικά. Το 2026 άρχισε με τους καλύτερους Ιωνούς για τη θεατρική ομάδα Φιλιατών, αφού στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτυρας Ερασιτεχνικών Θειάσων της Πάτρας, Μόμος ο Πατρεύς, η Θεοφύλ απέσπασε το πρώτο βραβείο κοινού, πρωτότυπο μονόπρακτο του Δημήτρη Σκεύη, με τίτλο «Η χαρά των αθώων», έπαινος πρωτότυπο...
1: Η χώρα
0: των αθώων, έπαινος πρωτότυπο κειμένου της Κριτικής Επιτροπής στο Δημήτρη Σκεύη από τη θεατρική ομάδα Φιλιατών για το δρόμενο «Η χώρα των αθώων». Και φυσικά η Θεοφύλη έχει ένα πανελλήνιο ρεκόρ συμμετοχών στο συγκεκριμένο φεστιβάλ που είναι μια παραγωγή της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Πατρέων. Καρναβάλι Πάτρα στηρίζεται από το Διπεθέ Πάτρας και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μουσικοσυνθετών, Θεάτρου και Μεταφραστών. Από αυτά όλα τα ανέφερα, γιατί είναι σημαντικό να φανεί και πόσο σκηνοθέτης διασκευάζει και έχει και πρωτότυπα έργα. Όπως κάνει και πολύ όμορφα έργα τελικά που ταξιδεύουν και αναγνωρίζονται και δίνουν και σατιρικά στοιχεία και δραματικά στοιχεία μέσα από τη σάτυρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μια συγγραφική δράση, όχι μεγάλη, περιορίζεται θα έλεγα, σε αυτά τα μικρά δρόμενα. Αυτό το φεστιβάλ στην Πάτρα, να πω δύο λόγια, είναι ιδιαίτερα αγαπητό φεστιβάλ, αλλά στους περισσότερους ερασιτέχνες ηθοποιούς που ασχολούνται με τον εστιακό θέατρο, γιατί μπορείς να συναντήσεις πολύ κόσμο, άλλες ομάδες, να γνωρίσεις φίλους, να δεις τη δουλειά τους. Είναι ένα φεστιβάλ, ένα πανηγύρι θα μπορούσα να το πω, που σε μια βραδιά, σε 2-3 ώρες, 8 ή 10 ομάδες από την Ελλάδα και πλέον και από το εξωτερικό σχηματίζουν μια ενιαία παράσταση, παρουσιάζοντας ένα μικρό δρόμενο 10-12 λεπτών, το οποίο συνδέονται με intermedia από την ερασιτεχνική ομάδα που αναλαμβάνει την διοργάνωση χρόνια τώρα. Εκεί λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον το φεστιβάλ, γιατί βλέπεις και άλλες ομάδες. Υπάρχουν και άλλα μεγάλα φεστιβάλ που έχουμε μετάσχει, όπως είναι της Καρδίτσας που είναι το αρχαιότερο της χώρας, αλλά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί πας το μεσημέρι, παίζεις το απόγευμα, φεύγεις. Ούτε το κοινό της Καρδίτσας σε βλέπει, άλλοι άνθρωποι του συναφιού, ας το πούμε έτσι, δεν είναι εκεί για να ανταλλάξεις απόψεις. Έτσι λοιπόν στην Πάτρα επιδιώκουμε κάθε χρόνο να πάμε. Από το 2017 και μετά στέλνουμε πρωτότυπα κείμενα δικά μου, τα οποία έχουν βραστεί σχεδόν όλα, γιατί δύο χρόνια δεν έχουμε πάει λόγω του κορονοϊού, δεν έγινε το φεστιβάλ δηλαδή. Και φέτος είχαμε τη χαρά και την τιμή, μετά από την τρίτη και τη δεύτερη θέση που είχαμε κατακτήσει παλιότερα, να πάρουμε και το βραβείο κοινού, που είναι το σημαντικότερο βραβείο του φεστιβάλ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι να πούμε ότι πέρα από το ρεκόρ συμμετοχών, και κάθε χρόνο την υπόσχεση θα πάμε στο μόμο, περάσουμε δεν περάσουμε, γιατί θα πάμε ως θεατές κάθε φορά, λέμε ότι θα στείλουμε ένα δρόμενο, αν δεν είναι καλό και δεν περάσει θα πάμε να δούμε απλά το μόμο και να δούμε τους φίλους που έχουμε κάνει τόσα χρόνια εκεί. Και φέτος είχαμε, παραλαμβάνω, την χαρά, και αυτό όχι γιατί έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Πολλοί ισχυρίζονται, και εγώ το ενστερνίζω μέχρι ένα σημείο, ότι ανεβάζει κάπως τη ματαιοδοξία πολλών ανθρώπων, οι οποίοι, εντάξει, μπορεί να έχουν τα μυαλά πάνω από το κεφάλι τους και να θεωρούν ότι ένα βραβείο σε ένα ερασιτεχνικό φεστιβάλ είναι εισάξιο με ένα Όσκαρ, ας πούμε, με ένα Νόπελ, έτσι. Αλλά θα έλεγα ότι αυτά τα βραβεία δίνουν μία δύναμη για να συνεχίσει η ομάδα, και πλαισιώνονται ακόμα καλύτερα και από φορείς και από φυσικά πρόσωπα, τα οποία δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι τους χρειαζόμαστε όλους, και τα φυσικά πρόσωπα και τους φορείς και τους συλλόγους και τις αδελφότητες, γιατί είμαστε λίγοι, είμαστε μια μικρή ομάδα σε μια μικρή πόλη, που καταφέρνουμε και κάνουμε εντός εισαγωγικών 400-500 εισιτήρια με 2-3 παραστάσεις εκεί στους Χιλιάτες, που ρεκόρ, ας τα πούμε, που δεν τα πετυχαίνουν ούτε στην Κόρυθο, στην Πάτρα, στην Ορεστιάδα, με άλλες πόλεις.
0: Και εγώ προσωπικά, και με συγχωρείς που σε διακόπτω στη ροή σου, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια και για τα ιδιαίτερα έργα που ανεβάζετε, όπως για παράδειγμα, που θα το πούμε στον κόσμο, ο Προμηθέ Λιόμενος, που δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί έχει αποτυπωθεί στους περισσότερους ο Προμηθέας Δεσμότης. Ξέρουμε ότι η μοναδική σωζόμενη τραγωδία είναι η Ορέστια, που διδάχτηκε το 458 με τον Αγαμέμνονα Χοηφόρους Ευμενίδες. Όμως υπήρχε μια εξαιρετική τριλογία του Εσχύλου, Προμηθέας Δεσμότης, Πυρφόρος και Λιόμενος, που δίνει όλα τα στάδια αυτά, και τολμήσατε, μπράβο Δημήτρη, μπράβο στην ομάδα, που να ανεβάσετε ένα δύσκολο έργο, και ένα έργο που δεν είναι βιομηχανικό έργο, να το πω έτσι. Δεν έχει μπει στη
1: βιομηχανία. Να σημειώσω εδώ για να είμαστε δίκαιοι, ότι αυτή ήταν μια συμμετοχή της ομάδας. Έχουμε συνεργασία με όλες τις αντρικές ομάδες, και καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά, γιατί δεν είναι αυτό δεδομένο, ας το πούμε, οι καλές ανθρώπινες σχέσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι στον χώρο του πολιτισμού ασχολούνται ή εμπλέκονται ή συμπεριφέρονται τα άτομα, ας πούμε, με πολιτισμένο τρόπο, χωρίς εμπάθειες και χωρίς, ας πούμε, μικρότητες. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο σύνηθες. Την Θεσπρωτεία όμως έχουμε καταφέρει με αυτές τις συνεργασίες, με την τριβή και με τις συναισθιάσεις, ας το πούμε, μετά από τις πρόβες, να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα μεταξύ όλων των ομάδων, όλων των δυνάμεων που υπάρχουν στην Θεσπρωτεία των θεατρικών, και να κάνουμε συνεχώς κάθε χρόνο, και πάλι φέτος έχουμε συνεργασίες. Μόλις τελείωσε εχθές η πρώτη φάση της συνεργασίας με το Θεσπρωτικό Θέατρο που εδρεύει στην Οικουμενίτσα. Αυτό που ανέφερε για τον Προμηθέα Λιόμενο ήταν μια συνεργασία με το ΦΑΟΣ, μια επιχείρηση πλέον, όμως ένας θεσμός, μπορώ να πω, στα καλλιτεχνικά, επειδή το αναφέρω ως θεσμό, έχει μικρό χρόνο ζωής, αλλά εκεί ηγείται ο Θωμάς Ολιόλιος, που είναι ο παλιότερος θεσπρωτός και ο πιο δραστήριος, ας το πούμε, με τη μεγαλύτερη ιστορία στο θέατρο. Ο Θωμάς λοιπόν έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Κώστα τον Μπούρα, γιατί το συγκεκριμένο έργο που ανέβηκε ήταν
0: κριτικό. Το
1: Κώστα τον Μπούρα.
0: Το Κωνσταντίνο, ναι, ναι.
1: Ναι, τον κριτικό, ναι, τον κριτικό, τον ακαδημαϊκό του θεάτρου. Εν πάση περιπτώσει, ανέβηκε πέρσι, παίχτηκε στα Εγγένεια ενός πολύ ωραίου θεάτρου με τέθριο που φτιάχτηκε στην Οικουμενίτσα, και ίσως αλλάξει κάπως, ελπίζω πως το καλύτερο, τις ισορροπίες στη Θεσπρωτεία. Ένας χώρος σε ένα ιδυλιακό σημείο, βλέπεις τη θάλασσα από ψηλά, έχει 800 θέσεις, υπαίθριο θέατρο. Εκεί λοιπόν είχαμε την τιμή και την τύχη να κάνουμε την πρεμιέρα του Προμηθέα. Βέβαια, αυτά τα έργα που τα αρχαία ή που είναι γραμμένα με βάση αρχαίους τρίλους μύθους ή έργα αρχαίων συγγραφέων, έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, παίζονται την περίοδο του καλοκαιριού σε επιλεγμένους χώρους, με τα πολλά προβλήματα που χρειάζονται, των αδειοδοτήσεων, του φωτισμού του εξωτερικού, των θέσεων, των καθισμάτων. Πάντως προσπαθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, ανεβάζοντας όπως και σε ιδιαίτερα έργα τα οποία έχουν και
0: αυτά. Πώς τελειώνει, συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω. Προσπαθώ να ρωτήσω πολλά στο λίγο χρόνο που έχουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η συνομιλία μας. Πώς τελειώνει ο Προμηθέας Λιόμενος? Δεν τον θυμάμαι. Για να
1: λύνεται. Λύνεται στην ουσία πειθαρχή. Έτσι, είναι ένα τέλος, ας πούμε, εντελώς αντίθετο από την ψυχοσύνθεση του Προμηθέα, που στην ουσία ένας αναρχικός εκείνης της εποχής, που αμφισβητείς και σε αυτό το έργο συνεχώς τις ανώτερες δυνάμεις, ειρωνεύεται την Ερμή, ειρωνεύεται το Δία στο συγκεκριμένο έργο.
0: Οι φορείς της εξουσίας και το κράτος, συμβολικά.
1: Ναι, τη Δία και το κράτος, οι οποίοι ήταν αυτοί που τον δένουν στην ουσία στον Κάφκασο, στον χώρο και του μαρτυρίου. Στο τέλος λοιπόν φαίνεται να βάζει νερό στο κρασί του ο Προμηθέας, και με εντολή του Δία, του Διός, του δική μου, τέλος πάντων, είχα αυτές τις ατάκες, να λυθούν τα δεσμά σου. Έτσι, η πίστη σου σε έσωσε, γιατί αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Μπούρας για να κλείσει το έργο. Πραγματικά πολύ δυνατό έργο, παρότι έχεις έναν πρωταγωνιστή καθυλωμένο στην ουσία και βάση του έργου και της σκηνοθεσίας. Πραγματεύονται πολλά πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία αγγίζουν και την σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή το πώς υπάρχει αμφισβήτηση όλων αυτών των αρχών, ας το πούμε, που κανονίζουν τη ζωή μας, από την πολιτική, τη θρησκεία, την οικονομία, μπορεί να τα δεις, να τα ακούσεις, να αναλύονται μέσα σε αυτό το ρόλο του Προμηθέα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις τη δική σου εκδοχή της Φόνησας. Πολύ σημαντικό έργο, κλασικό έργο πια. Το 20ο αιώνα.
1: Η δική μου εκδοχή της Φόνησας, για να είμαι ειλικρινής, λόγω του φόρτου εργασίας και όσες φορές διάβαζα και ξαναδιάβαζα τη Φόνησα, προσπαθούσα να τη βάλω για να μπορέσω να γίνει μια θεατρική παράσταση σε μια χρονολογική σειρά και να κρατήσω τα σημαντικότερα στοιχεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι να διαβάσεις το έργο χρειάζεται 4 με 5 ώρες ανάλογα την ταχύτητα, έτσι. Έβγαλα, στην ουσία αφαίρεσα όλα τα flashback που γίνονται, ας μου επιτραπεί ο όρος, από τον Παπαδιαμάντη, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρελθόν της Χαδούλας και των παιδιών της οικογένειάς της.
0: Αυτό είναι πιο πολύ λογοτεχνικά στοιχεία, αυτά, βέβαια.
1: Ναι, είναι λογοτεχνικά στοιχεία, ναι. Και προσπάθησα να κρατήσω κάποιες περιγραφές που δίνουν την θαυμάσια μορφολογία και τις υπέραφες εικόνες που περιγράφει για την σκιάθου, να κρατήσω τους φόνους και τα αίτια που οδήγησαν αυτή τη γυναίκα σε αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό που είναι ανατριχιαστικό βέβαια σε αυτό το έργο είναι η σύλληψη πως κατάφερε να το δώσει εκείνη την εποχή και να κρατήσει μια ουδέτερη στάση απέναντί της ο Παπαδιαμάντης. Αυτό είναι δηλαδή το τέχνασμα, το πολύ έξυπνο που έκανε εκείνη την εποχή. Την παρουσίασε ως μια ημίτρελη, ως μια φόνησα, δικαιολογώντας με τα λόγια τα δικά της και καυτηριάζοντας όλα εκείνα τα προβλήματα που υπήρχαν σε εκείνη την εποχή και κατά κύριο λόγο στη θέση της γυναίκας.
0: Ήταν μια καταγγελία στην πατριαρχία, καθαρά.
1: Ακριβώς. Όμως δεν φαίνεται την καταγγελία να την κάνει ο Παπαδιαμάντης, δεν μπορεί να κατηγορηθεί κανείς δηλαδή ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Τη δίνει μέσα από το σαλεμένο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών μυαλό της φώνησης και αυτό αποστομώνει τον όποιο κριτή του έργου ή της προσέγγισης του. Αυτό για μένα εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά από τα φωτεινά μυαλά της Ευρώπης. Εγώ θα τον έβαζα μαζί με τον Τσέχοφ, μαζί με τον Ίψεν, δηλαδή άνθρωποι που βλέπανε χρόνια, αιώνες μπροστά, όπως και οι αρχαίοι, τραγικοί κατά κύριο λόγο. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι όσο περισσότερο διαβάζεις και όσο περισσότερο αναλύεις αυτά τα έργα, τόσο απορείς για τον τρόπο που λειτουργούσε το μυαλό τους εκείνη την περίοδο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς την ευκολία που έχουμε σήμερα να δούμε, να μάθουμε, να ακούσουμε τα πάντα. Και η εκδοχή μου περιορίστηκε σε αυτό, στους φόνους και αιτιολογία που έδινε η φόνησα ως φόνησα, που την οδήγησε τέλος πάντων σε αυτές τις συμπεριφορές, αυτά τα γεγονότα.
0: Δημήτρη, να είσαι πάντα δημιουργικός, όπως και η υπέροχη ομάδα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες, γιατί είσαι πολύ άσχολος, το γνωρίζω. Να είσαι πάντα καλά, θα μας δοθεί η δυνατότητα ξανά να συνομιλήσουμε για τις νεότερες εξελίξεις και τις δημιουργικές, τις συγγραφικές σου και για την ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ που σε είχαμε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που τα είπαμε και ελπίζω κάποιο σημείο να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια έκτακτη εκπομπή σήμερα, όμως οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν, γιατί την επόμενη φορά θα ακούσουμε και από το πρωτότυπο και από μετάφραση καβαφικούς στίχους στα αραβικά, σε σύνδεση με την Αίγυπτο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: αγαπάς. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές. Στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
6: www.kτισμα-bath-and-room.gr.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις.
6: Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
12: Yes!
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επιδαύρου, Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου. We'll be right back.

0: συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα

0: επιμέλεια. Απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Μια Ιρανική φορτηγίδα επλήγη νωρίς το πρωί από βλήμα των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το πλοίο χωρητικότητας 150 τόνων ανήκει σε ντόπιους από το ΣΥΡΙΚ και μεταφέρει προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι και τα 5 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, διπλωματική πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδιών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πραξεών. Στο αυτοφορό τριμηλές πλημμυλιοδικείο Αιγείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για ξυλοδαρμό 17χρονου χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κατοικημένη νησίδα του Λίδα Μεσολογγίου. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν πηγές και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο μπάσκετ, στο 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με σκορ 93-86.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
3: Ω,
2: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το πολιτικό σύστημα, η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
2: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
3: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, της οποίας ο παρουσιαστής είναι λίγο πιο χαρούμενος από ό,τι συνήθως, γιατί σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ και οι προπονητές έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζουν τις ομάδες τους να κατέβουν στο γήπεδο.
1: Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: 11 αυτοί, 11 κι εμείς. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και κερδίζει αυτός που θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Είναι ο συναγωνιστής Κυρανάκης, ο Ταρυφοφάγος, ο Κωνσταντίνος ο Ταρυφοφάγος, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας της. Δεν έχω καταλάβει, μπερδεύομαι λίγο με τους τίτλους στα σοβιετικά αυτά σχήματα των κομμάτων, αλλά είναι κάτι σημαντικό στη νέα τη δημοκρατία και δίνει τις πώς να το πούμε, έφυγε από το Υπουργείο και δίνει, προσπαθεί να ενθαρρύνει αυτό το pep talk που λέμε στα αγγλικά, τους βουλευτές, τους πολιτευτές του Υπουργού του κόμματος να τα δώσουν όλα τώρα που όσο να που πλησιάζει η μέρα των εκλογών.
1: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποστολή μας είναι απλή. Να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Και μετά καταγγείλουμε και την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Εν πάση περιπτώσει, στον καθένα μιλάς όπως καταλαβαίνει. Έτσι καταλαβαίνουν της Νέας Δημοκρατίας τα στελέχη, με μπάλα. Και το στηρίζω γιατί και εμένα η μπάλα μου αρέσει. Κυρανάκης, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως απειλητικός και σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, παιδιά. Διότι θα μας αλλάξουν τα φώτα.
1: Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα. Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα τα αλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας. Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Και θα λέμε, έλα θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Χτυπάμε κουδούνια, άνοιξε θεία, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Μην τυχόν και ανοίξετε. Είναι όντως από τη Νέα Δημοκρατία. Πάση περιπτώσει, για όλους όσους μας αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ είναι ωραίο πράγμα, αν και είναι κάτι ώρες περίεργες. Εν πάση περιπτώσει, δυσάρεστες, για να το πω, τίποτα το περίεργο, δυσάρεστες για όσους κατοικούμε στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, κάποιους αγώνες θα καταφέρουμε να τους δούμε. Τώρα υπάρχουν και συμπολίτες που δεν τους αρέσει το Μουντιάλ. Δεν κρίνω, είναι συμπεριληπτική η εκπομπή. Για αυτούς τους συμπολίτες έχει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Με τις περίφημες αρπαχτές των που κάνουν τα μπουλούκια, η θείαση και τα λοιπά.
2: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Για να δω το εννοώ να μιλήσω εδώ. Θα γυρίσουν όλη η Ελλάδα, θα γελάζει, όλη η Ελλάδα θα διασκεδάσει. Ο πολιτισμός, και είναι και δωρεάν όλες αυτές τις παραστάσεις. Είναι δωρεάν την ώρα που τους παρακολουθείς. Μετά πληρώνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την ώρα είναι δωρεάν παραστάσεις σε όλη. Και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλοι θα δώσουν παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα είναι αυτό που λένε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλό.

Ο Θανάσης, καλημέρα. Πολλές διαφημίσεις, Μάριε. Σε χρειαζόμαστε περισσότερο. Θα το πω του Μάριου Θανάση, άμα θέλει να κάνει κάτι, θα δούμε. Ο Γιώργος Χαριλάου, Τρικούπη έχει κλείσει μετά την Καλλιδρομίου. Είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά σε ένα γιοταχή. Ένα λεωφορείο χάλασες και τη τρέλα. Τους αρμόδιους δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα. Έχουν σοφέρει περισσότεροι από αυτούς και μπορούν να κόψουν την κυκλοφορία για να περάσουν. Οπότε, να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Βέβαια τώρα αυτό το Χαριλάου Τρικούπη έκλεισε. Όχι ακόμα ρε παιδιά. Εντάξει, θα γίνουν οι εκλογές, μετά θα κλείσει έτσι όπως πάει. Αλλά προς το παρόν είμαστε ανοιχτοί και, πώς να το πούμε, δυναμικοί. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα παρέτηση Γενικού Γραμματέα. Νέα παρέτηση Γενικού Γραμματέα. Θα θυμάστε ότι παρετήθηκε εντελώς συμπτωματικά. Είναι αυτό που λέμε οι σατανικές συμπτώσεις. Οι σατανικές συμπτώσεις. Έκλεισε ο κύκλος, παιδιά, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τη στιγμή ακριβώς που μπαγλαρώσανε τον κουνιάδο του. Ως εγκέφαλο της πείρας της πολεοδομίας. Το οποίο προφανώς πρόκειται για σκευωρία. Όλοι ξέρουμε, πολεοδομία δεν υπάρχει υπηρεσία που να είναι πιο, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, είναι αυτό υπόδειγμα. Αλλά συμπτωματικά τελείως ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος παρετείται. Συμπτωματικά εντελώς εμπλέκεται ένας άλλος πρώην Γενικός Γραμματέας, ο οποίος λέει: εγώ δεν έχω καμία σχέση. Το σπίτι για το οποίο μιλάτε δεν έχω καμία σχέση. Εγώ τι είναι το σκέκι, είναι έτσι είτε, είναι της γυναίκας του και της αδερφής του. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τώρα παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.

προσοχή στους γενικούς γραμματείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει πέσει η αρρώστια. Φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον, εντελώς συμπτωματικά το λέω, δεν είναι, προφανώς δεν υπάρχει καμία σύνδεση, για όνομα του Θεού, απλώς

ναι, Jesus Cassette, καλά που μου το θύμισες. Θέλω να το πω καιρό, είναι σημαντική εξέλιξη. Δεν παίζει στα Δελτία Edition. Ποιος ξέρει γιατί. Η Όλγα Κεφαλογιάννη άλλαξε το όνομά της. Το έκανε. Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Γιατί δεν το ξέραν όλοι, σου λέει να το βάλω να το μάθουν όλοι. Και τώρα είναι υπουργός με τα δυο ονόματα. Γιατί πρώτα ήταν υπουργός με το όνομα, τώρα είναι με τα δυο τα ονόματα. Το δεύτερο βέβαια είναι το σημαντικό, αλλά ίσως θέλει να περάσει ένα μήνυμα. Ίσως είναι το πιο, πώς να το πω, το πιο ακραίο ξέρεις ποια είμαι εγώ που έχουμε δει ποτέ στην πολιτική ζωή. Ξέραμε μωρέ Όλγα ποια ήσουν, δεν το ξέραμε. Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. I'm boy crazy. I'm boy crazy. Crazy boy. I'm so boy crazy. Πολύ καλά λέει ο Τζορτζ. Αν σας πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία και σας πούνε να βάλετε τα κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, να το κάνετε. Μην είστε τίποτα. Να ακολουθήσετε οδηγίες κανονικά. Ο από τότε που στον πέταξα ο Κυρανάκης στα σπίτια που θα επισκέπτεται θα υποχρεώνει τους ενίκους να κολλήσουν και κάνα αυτοκόλλητο στην πόρτα. Χτυπάνε την πόρτα οι νεοδημοκράτες. Γεια σας, ήρθαμε να σας μιλήσουμε για τον κύριο και σωτήρα μας Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Ο Αλέξανδρος, αν μας πάρουν από δημοκράτες, αν μας πάρει τηλέφωνο η Τζάκρη, τι να κάνουμε, να πείτε δώσαμε. Ο Μινάρ, μπορείτε να απευθύνετε αρμοδίως την ερώτηση στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι τον κύριο Μιχάλη, αν σήμερα που δεν έχει αγώνες σε ΣΕΦ και Καραϊσκάκης μπορώ να παρκάρω πάνω στη γέφυρα είτε προς Πειραιά είτε προς Γλυφάδα, θα είμαι οκ. Okay. Τώρα, γενικώς στην Ελλάδα μπορείτε να παρκάρετε όπου θέλετε, παιδιά, έτσι. Ένα στη μια στις χίλιες να σας πιάσουν. Τώρα, εδώ για τη γέφυρα νομίζω επιτρέπεται μόνο όταν γίνονται αγώνες. Όταν γίνονται αγώνες, επιτρέπεται και μέσα στο δρόμο να το αφήσετε, δεν σας κάνει κανείς τίποτα. Θα θυμώσει βέβαια ο κύριος Μιχάλης και θα έρθει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Sky να πει τα λέμε, δεν γίνεται τίποτα. Θα φωνάξει, δεν υπάρχει κράτος, αλλά μέχρι εκεί. Ο Μιχάλης που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να λύνει και όλα τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
2: Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πηγαίνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
3: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
0: Έχει λύσει όλα τα άλλα. Δεν θα λύσει και τα κοινωνικά, ας ασχοληθεί και κανένας άλλος. Γιατί η εγκληματικότητα και το να επιβάλλεις τον νόμο είναι στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Και επειδή όλα μπορούμε να τα εντάξουμε στα κοινωνικά προβλήματα, δεν μπορεί κάνουμε και πολλά γιατί είναι κοινωνικά προβλήματα. Τι θα πρωτολύσουμε. Άκου λέει, θα αστυνομεύσει τους Ρωμά ο Χρυσοχοίδης. Βρείτε κανέναν άλλο να κάνει τη δουλειά. Κορόιδο είναι. Έχει στείλει βέβαια αστυνόμους στους καταβλισμούς. Α, και γι' αυτό παρατηρείτε όλη αυτή τη διαφορά που παρατηρείτε γύρω σας. Όσοι κατοικείτε εκεί κοντά ειδικά, εν πάση περιπτώσει. Πάει και κάθε μέρα εκεί.
2: Σωστό.
3: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική.
1: Να μας αφήνει.
3: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
1: Με τα χαράς.
3: Κάθε μέρα.
0: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, είναι εκεί στους καταβλισμούς, ρε παιδί μου, αρχίζουν και παίρνουν υποψίες. Βρήκε καμιά ρωμάλεν τέτοια εκεί και είναι... Τι γίνεται, όλη μέρα πού είναι ο κύριος Μιχάλης, έχει πάει στον καταβλισμό. Αφού πια παίρνουν στο Υπουργείο, είναι εκεί ο κύριος Μιχάλης, όχι, πάλι στον καταβλισμό πήγε. Εν τω μεταξύ δεν έχει τρομερό ενδιαφέρον το ότι μιλάει για διάφορες παραβατικές συμπεριφορές, λες και μιλάει για φυσικά, για ακραία φυσικά φαινόμενα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέει που χτίζουν έτσι, που κάνουν έτσι, λες και αυτό είναι, πώς να το πούμε, είναι η βροχή που πέφτει. Τι θα κάνουμε για τη βροχή, θα πάρουμε ομπρέλα. Δεν μπορούμε, εδώ ούτε ομπρέλα δεν παίρνουμε για αυτή τη βροχή. Χώρια που είναι μια βροχή που κάποιοι πληρώνονται για να μην πέφτει. Λίγο περισσότερο ο κύριο Μιχάλη θα έχουμε στη συνέχεια για το ίδιο θέμα. Στο μεταξύ, να πάμε σε διαφημίσεις και εγώ να σας πω ότι 4 από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το θεατρικό έργο Μανώλης η καρδιά σε 4 χορδές που ανεβαίνει σήμερα. Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Ναι, σήμερα. Σήμερα ανεβαίνει στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι η πρεμιέρα του, είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη. Πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή, ο Αργύρης Αγγέλου και πολύ άλλοι. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. 4 από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Όχι για σήμερα, για όποτε θέλετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε, παίρνετε τηλέφωνο 48 00 170 έω έως 4 και 2-10 μπροστά. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μετά τις παρατέταρτο θα κάνουμε εδώ μια κλήρωση και οι τέσσερις από εσάς. Και θα βρούμε ποιοι θα είναι οι τέσσερις από εσάς που θα κερδίσουν τις διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη.

0: μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velvar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velvar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιο αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης, σε Ρούφ, Βοτανικό και Εγάλεο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο στην Ιερά Οδό όσο και στην Πέτρου Ράλη. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας. Στο Μπαχρέιν, από την επίθεση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε, ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις με το επιχείρημα ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
17: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
18: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Κουλίνου και Ζουλούνου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
20: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
21: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και Κακοφαίνεται μου.
18: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
22: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
23: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
24: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης, Ελένη Βουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου παίρνετε για να κερδίσετε 4 διπλές προσκλήσεις. Μία ο καθένα 4 άτομα θα κερδίσουν από μία. Θα πάρει κάποιο και τις 4. Για το θεατρικό έργο που είναι αφιερωμένο στο Μανώλη Χιώτη και κάνει την πρεμιέρα του σήμερα στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές είναι ο τίτλος. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Βουλαρίνος, ο οποίος σας τα έλεγα, δεν σας τα έλεγα, γιατί οι κακές γλώσσες, παιδιά, άκουσε συμπτώσεις τώρα. Παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, διότι σύμφωνα με την κυβέρνηση, και έτσι είναι, έκλεισε ο κύκλος του. Έκλεισε του ανθρώπου ο κύκλος του. Τώρα, αν αυτός είχε κάποια σχέση με τίποτα αρχαιολογικό τέτοια συμβού και με πολεοδομίες και... Αυτό είναι μία σύμπτωση. Δηλαδή πάτε και συνδέετε τα ασύνδετα. Απλώς του ανθρώπου έτυχε. Α, κοίτα τώρα σύμπτωση. Είναι ο δεύτερος που κλείνει ο κύκλος του τώρα που μπαγλαρώσανε κάποιος από την πολεοδομία. Και που έχει κάποια σχέση με την πολεοδομία. Α, είναι να μην σε θέλει, ρε παιδάκι μου. Θέλει να γιάσει η κυβέρνηση, θέλει να μην... Και πάνε αυτές οι παλιοσυμπτώσεις και αμαυρώνουν την εικόνα. Αλλά εσείς μη μασιάζετε, δεν ξέρουμε, είναι σύμπτωση. Τι να, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μπορεί να ξεκινάει έτσι τις ομιλίες του ο Μητσοτάκης τώρα το καλοκαίρι που θα γυρίσει όλο το... Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στον κύριο Μιχάλη. Μου λένε, μου γράφει ο Κώστας, Μιχάλης ο Ρωμάς τον αποκαλούν. Ο Μπαλαμός, βρε Κώστα μου, είναι ο Μιχάλης ο Μπαλαμός. Έτσι, παίρνουμε σε καταβλισμούς άμα δεν τον βρίσκουν στο Υπουργείο. Είναι ο Μιχάλης ο Μπαλαμός εκεί. Και ψάχνουν, όχι Μιχάλο Ταμτάκος, λέει ο Κωνσταντίνος. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτό το σχόλιο. Το οποίο η αιτία αυτού του σχολείου και του προηγούμενου είναι αυτό.
1: Σωστό. Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική.
2: Να πρωθυπουργό.
1: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
2: Με τα χαράς.
1: Κάθε μέρα.
0: Είπαμε, πού τον χάνεις, πού τον βρίζει ο Μιχάλης, είναι στους καταβλισμούς, πάει και αράζει εκεί. Ποιος ξέρει τι. Τέλος πάντων, άμα τη βρίσκει εκείνος, εμάς μας πέφτει λόγος. Αυτό για το οποίο μας πέφτει λόγος είναι αυτή η αίσθηση του φυσικού φαινομένου. Η αίσθηση ότι όλη αυτή η παραβατικότητα της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και γενικώς η παραβατικότητα, γιατί δεν είναι ότι. Εντάξει, οι ευάλωτοι ως ευάλωτοι έχουν μια άλλη ανοχή, αλλά γενικώς υπάρχει ανοχή στην παραβατικότητα από την κυβέρνηση, από την πολιτεία γενικότερα. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ρε Δήμου. Χτίζουν ιδιοκατασκευές. Δεν είναι αυθαίρετα, είναι ιδιοκατασκευές, παιδιά. Αυθαίρετα είναι άλλα. Δεν είναι το για όνομα του Θεού. Και ακόμα πιο ενοχλητική είναι η συνεχής προτροπή. Οι υπόλοιποι να κάνουμε κάτι, η μετάθεση δηλαδή της ευθύνης σε εμάς.
1: Ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εμείς να βοηθήσουμε στην ενσωμάτωση. Εκείνοι όχι μωρέ, τι να κάνουν, δεν είναι, είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Εμείς στη δική μας πλάτη και αυτό. Είναι το ίδιο που συμβαίνει με την λαθρομετανάστευση και η αιτία που φαινόμενα σαν αυτό του Belfast θα πολλαπλασιαστούν. Διότι όταν πλένεις τα χεράκια σου σαν Πόντιος Πιλάτος τα προβλήματα που δημιουργεί η λαθρομετανάστευση, τότε ανοίγεις το δρόμο σε ακραίους και παρανοϊκούς ακροδεξιούς. Είναι το ίδιο, γιατί είναι... Πόσα χρόνια ακούμε, οι κοινωνίες είναι αυτές που θα πρέπει να κάνουν τα πάντα για να ενσωματωθούν οι καινούργοι μας συγκάτοικοι. Οι ίδιοι τίποτα. Δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε τίποτα. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι εύκολο. Είναι ωραίο σε μια κοινωνία να της λέει συνέχεια τι πρέπει να κάνει για κάποιους καλεσμένους τους οποίους δεν κάλεσε. Μάλλον κάποιους επισκέπτες τους οποίους δεν κάλεσε ποτέ. Προφανώς είναι αναπόφευκτη η μετανάστευση και προφανώς οικονομικά τη χρειαζόμαστε σε ένα βαθμό. Αλλά δεν μπορείς μη σε μια κοινωνία Δεν είναι θέμα αν είναι σωστό, λάθος, καλό και κακό. Αυτά είναι για όσους μπερδεύουν την πολιτική με την ηθικολογία, δηλαδή για τους συντρόφους της αριστεράς. Δεν μπορείς να... σε μια κοινωνία να τζέσαι και τι πρέπει να κάνει. Προφανώς πρέπει να λες σε μια κοινωνία τι πρέπει να κάνει, αλλά όχι μόνο τι πρέπει να κάνει για να υποδεχθεί ανθρώπους στους οποίους δεν επιβάλλεις τι πρέπει να κάνουν. Θα μου πεις γιατί το επιβάλλεις σε κανέναν άλλον. Α, σωστό και αυτό. Και όλο αυτό από πού ξεκινάει? Από την άρνηση επιβολής κανόνων. Ακόμα και αυτά, οι ταραχές στο Μπέλφαστ και οι ταραχές που θα συμβούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, επειδή οι συστημικοί και οι καθώς πρέπει μετριοπαθείς έχουν βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί και κουνάνε ηθικοπλαστικά το δάχτυλο, αφήνοντας, όπως είπα, ανοίγοντας δρόμο στους παρανοϊκούς ακροδεξιούς. Κανόνες. Επιβάλλω τους κανόνες σε όλους. Και έτσι όλοι, ακόμα και αν δεν είναι ευχαριστημένοι, καταλαβαίνουν ότι δεν ανήκουν σε μία β' κατηγορία. Έτσι όλοι καταλαβαίνουν ότι οι υποχρεώσεις τους είναι υποχρεώσεις όλων και όχι μόνο δικές τους. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει τους μετανάστες να τους ενσωματωθούν. Πρέπει και εκείνοι να θέλουν να ενσωματωθούν. Δεν θα πάρουμε όλο το βάρος στην πλάτη μας εμείς. Όταν πας επισκέπτης σε ένα σπίτι, κάθεσαι και προσαρμόζεσαι στους κανόνες του σπιτιού. Άμα δεν καπνίζουν, δεν ανάβεις τσιγάρο. Άμα βγάζουν τα παπούτσια τους, τα βγάζεις και εσύ. Και είσαι και καλεσμένος, πόσο μάλλον όταν είσαι ακάλεστος. Θα μου πεις όταν είσαι ακάλεστος, γιατί να προσαρμοστείς, αφού δεν σε ενδιαφέρει αν θα σε καλέσουν ή όχι. Γενικά, αυτά που γίνονται στο Belfast είναι αυτά που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και εδώ, γιατί καθώς πρέπει πολιτικοί έχουν αφήσει τους ακροδεξιούς παρανοϊκούς παράφρονες να παίζουν μπάλα με τα ζητήματα της μετανάστευσης. Εκείνοι λέγοντας ότι είναι το σωστό και αυτό διότι το οποίο... Λες και μιλάμε για θεωρητικά φιλοσοφικά ζητήματα και όχι για πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Και μια και μιλάω για κανόνες, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Είναι σε ένα δρόμο, δύο αυτοκίνητα, σε ένα δρόμο που χωράει ένα αυτοκίνητο. Είναι από τη μία μεριά το ένα αυτοκίνητο, από την άλλη το άλλο. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου παρκαρισμένα. Παρανόμως, νομίμως, δεν έχει σημασία. Είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης που όμως δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα. Είναι στο ένα αυτοκίνητο μια γυναίκα, στο άλλο ένας τύπος από αυτούς που τους κοιτάς και λες, αυτό να τον εβάλουμε μέσα και μετά θα ψάξουμε τι έχει κάνει. Δηλαδή ένα ντούκι με ξυρισμένο κεφάλι, αμάνικα τέτοια. Τσακώνονται λίγο, σηκώνεται βγαίνει από το αμάξι του ο τύπος και τραβάει ένα μπουκέτο στη γυναίκα. Μπαίνει μέσα στα αμάξι του μετά και φεύγει. Τον μπαγλαρώνουν τον τύπο και επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα. Και θα τον πάνε στο ψυχιατρίο όπου θα αφαιθεί ελεύθερος γιατί έχει ξαναπάει. Και έχει φυσικά αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί στην κοινωνία μας και στο νομικό μας πολιτισμό, άμα σου τραβήξει μπουκέτο κάποιος που έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είναι άξιο τιμωρίας. Λες και κάποιος που τραβάει μπουκέτα σε αγνώστους στο δρόμο, είναι ποτέ δυνατόν να είναι καλά.

ελεύθερος θα κυκλοφορεί ο συμπολίτης αυτός σε λίγο για να το ξανακάνει και να επικαλεστεί τα ψυχολογικά του προβλήματα. Τα οποία για αυτούς τους τύπους, παιδιά, η καλύτερη θεραπεία είναι ένα κελί φυλακής. Τους αφήνεις 2-3 χρόνια μέσα, μετά βγαίνουν περδίκια.

0: κωδικοποιητής Όσιος Μιχάλης ο καταβλιστής. Ρε εσείς, έλεος. Δεν τρέπεστε λίγο τον άνθρωπο? Το ρακόν το λίμπουρε μπας και λιώνει Χαλκόκιος Μιχάλης και τον πάει στους καταβλιστούς. Φτάνει, Κωνιό Μιχάλης.
1: Ευτυχώς βελτιώνεται η κατάσταση. Όχι Ορφέος και Αγίας Άνης, εκεί εγάλιο βοτανικός ρουφ στο Τριαθηναίος που λέμε, εκεί γίνεται ένας χαμός και σήμερα, Αγίας Άνης και Ορφέος, και έχουν επηρεαστεί και η Ιερά Οδός, δύο ρεύμα της Ιεράς Οδού, ανάμεσα κυρίως στην Κηφισού και την Αγίας Άνης, και τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη προς την Αγίας Άνης. Τη μεγαλύτερη καθυστέρηση εσείς που είστε στην Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγίας Άνης. Μπορείτε να την αποφύγετε. Η λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ καλύτερη εναλλακτικά όσοι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Στο κέντρο της Αθήνας μόνο η Βασιλής Σοφίας έχει ουσιαστική κίνηση προς τη Βουλή πλέον. Οι άλλοι δρόμοι έχουν βελτιωθεί. Αρχίζει τώρα σιγά σιγά στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών μια μικρή καθυστέρηση. Θα την παρακολουθήσουμε.
0: Ο Κάπο Ντίστρια λέει ο τύπος που χτύπαγε τον οδηγό, την οδηγό είχε δίπλωμα, δεν τη χτύπαγε πολύ. Ένα μπουκέτο της έδινε, μια γροθιά έτσι. Με τρόπο που λες ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει μέσα έτσι κι αλλιώς για χρόνια ή ίσως για πάντα. Γιατί αυτό πρέπει να το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι, δηλαδή αυτό το πράγμα, αν δείτε τον τρόπο που το κάνει, είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητα. Είναι πώς κάποιος απλώνει το χέρι του για να σταματήσει ταξί. Με τέτοια άνεση το κάνει. Κυκλοφορεί ελεύθερος εννοείται και για να δείτε πώς ακόμα και εδώ οι ευθύνες της πολιτείας είναι μεγάλη, του κράτους, της κυβέρνησης δηλαδή. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα το ότι ένας τέτοιος τύπος κυκλοφορεί ελεύθερος και επικαλείται τα ψυχολογικά του προβλήματα. Είναι ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης ένας δρόμος που δεν μπορεί να είναι διπλής κατεύθυνσης. Γιατί κάποιο κοπρόσκυλο που είναι στο Δήμο, δεν ξέρω που μπορεί να είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, δεν έχει ασχοληθεί, δεν κάθονται 5, 10, 100 κοπρόσκυλα να πούνε παιδιά πού μπορούν να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και πού όχι. Εκεί είναι διπλής κατεύθυνσης, θέλουμε να μείνει. Οπότε βγάζουμε τα παρκαρισμένα. Ή πρέπει να παρκάρουν εκεί οι άνθρωποι, τον κάνουμε μονόδρομο. Δηλαδή όλος αυτός ο καυγάς ξεκινάει επειδή η πολιτεία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Και επειδή έχει τέτοιους ανθρώπους ελεύθερους και επειδή δεν φροντίζει τα βασικά. Δηλαδή σε ποιους δρόμους μπορούν να κινούνται πώς τα οχήματα.
2: Ελλάδα 2.0. Διαφημίσεις.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Πλας, πλας, πλας.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση.
15: Πλας...
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
15: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
16: Άραξον.
15: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
16: Άραξον λέμε.
15: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
16: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
17: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
18: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
17: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
18: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
17: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
18: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζη Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
17: Στον Λούρο Πρέβεζας.
18: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
17: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
18: Άρα, Άξον.
19: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
20: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
19: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
20: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
21: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
22: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
23: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
24: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
25: Στην Κιβωτό.
24: Και πού είναι αυτό?
25: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
26: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
27: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτου.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα βομβαρδισμούς κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε, ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρητής από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Γεραπετρητής σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

0: στον Καναδά και το Μεξικό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, για να πάει καλά το καλοκαίρι, θα τηρήσουμε και σήμερα και φέτος την παράδοση που έχουμε εδώ με τον Νότι από αυτήν εδώ την εκπομπή, να σας κάνουμε δώρο κάτι εισιτηριάκια για να πάτε τις διακοπές σας ή, εν πάση περιπτώσει, για να κάνετε κάποια στιγμή ένα ταξίδι.
1: Έχουν πάει τα εισιτήρια.
0: Ναι, λοιπόν, η Anek Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει ορισμένα εισιτήρια. Θα δίνουμε δύο κάθε μέρα για την επόμενη εβδομάδα. Θα τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174 και στο τέλος της εκπομπής κάθε φορά θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, τα εισιτήρια που έχουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη με την Anel. Δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Προσέξτε, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση από τις 12 Ιουλίου ως τις 25 Αυγούστου που είναι η περίοδος αιχμής, αλλά μπορείτε να κάνετε χρήση όποτε εσείς θέλετε από τώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Άρα,
1: τέλειο.
0: Έχετε αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε το ταξιδάκι σας. Ξεκινήστε λοιπόν τώρα τα τηλεφωνήματα και η κυρία Δήμητρα που είναι απέναντί μας θα κάνει την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν βλέπω ότι θα αρχίσει να βρέχει, λέει, αύριο και μεθαύριο.
0: Καλά, ρε Συνότη, τώρα όχι, μην τσιμπάς και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχω πέσει θάλασσα ακόμα.
0: Γιατί σκοπεύεις να πας στη Βόρεια Ελλάδα να κολυμπήσεις?
1: Εδώ δεν θα έρθει, δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα, για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακούω κάτι βουρίνια και κάτι καταιγίδες. Η αλήθεια είναι ότι προχθές έριξε μια βροχή εδώ που ήμασταν το μεσημέρι. Τρόμαξε το μάτι μου. Ανοίξαν οι ουρανοί στα καλά καθούμενα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Χτες ή προχτές ήταν, Δήμητρα? Προχτές, προχτές το μεσημέρι. Αλλά με συγχωρείς, αν ξεπεράσεις το πρώτο σοκ, μια χαρά είναι. Μια βροχή 10 λεπτά μια φορά την εβδομάδα υγραίνει το χώμα, γλιτώνουμε από τις πυρκαγιές, μπορεί να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Όταν ακούω μπουρίνια, οι κεραυνοί μόνο με τρομάζουν, γιατί μια φορά έπεσε ένας κεραυνός στο σπίτι και μου τα έκαψε όλα. Τι ίντερνετ, τι τηλεοράσεις,
1: τώρα τα μπουρίνια δεν είναι καλό,
0: αλλά έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες και ελπίζω ότι αυτές είναι αρκετές.
1: Σιγά, σιγά μην το κρατήσει τον κεραυνό η μπρίζα.
0: Ναι, ρε, ξυπνέ, το κρατάει. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο.
1: Αλλά
0: για να γλιτώσεις την υπερφόρτωση. Από τότε δεν είχα πρόβλημα πάντως. Λοιπόν, μόνο αυτό με τρομάζει. Αλλιώς η βροχούλα.
1: Εσύ είσαι αστροπελέκι, δεν παθαίνει τίποτα με το σπίτι σου, τι να πάθεις?
0: Να που έπαθε όμως. Είχα πάρει μια τηλεόραση. Μεγάλη τηλεόραση, πάει ωραία. Έτσι. Γιατί κάτι είχε πάλι Μουντιάλ, είχε κάτι είχε. Και λέω, άντε, ευκαιρία είναι. Έβγαζε κάτι προβληματάκια, είχε και μια προσφορά. Την Καμάρωνα που λες, Δήμητρα. Την είχα βάλει απέναντι, πω από μια εικόνα και αυτά, και στη μια εβδομάδα την έκανε κουρούμπελο. Φώναξα έναν να τη δει, λέει, αδερφέ, πέτα την. Τι να την πετάξω, του λέω, καινούργια τηλεόραση. Στην έκαψε, μου λέει.
1: Είδες.
0: Αυτά είναι τα βάσανα. Γι' αυτό σου λέω, έχω πάρει κάτι μπρίζες τώρα, πολύ σου
1: πω. Άμα βρέχει, τραβάμε τις συσκευές από την μπρίζα.
0: Άσε μας, Ρενότη, και τι κάθεσαι στο σκοτάδι σαν την κουκουβάγια, περιμένεις
1: σαν την κουκουβάγια με το κερί.
0: Ναι, και καλά να είσαι και σπίτι. Εμείς που λείπουμε 15 ώρες από το σπίτι, θα γυρνάμε πίσω να τη βγάλουμε από την μπρίζα. Άσε μας τώρα. Τα έχει λύσει η τεχνολογία αυτά.
1: Άλλα.
0: Πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα τα πολιτικά, να σας πω την αλήθεια, μπαίνουμε σε μια βαρετή περίοδο που κάθε μέρα θα συζητάμε.
1: Κάθε μέρα θα ορκίζει το Μητσοτάκη σου, θα κάνει το 27 εκλογές.
0: Ναι, και επειδή άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Άρη που έλεγε, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί, από πού προκύπτει ότι μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Σιγά που δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρει και κανένας τι θα κάνει. Καταρχάς, κάτσε να δούμε πώς θα
1: κάνει. Θέλει την επιλογή ανοιχτή πάντως. Θέλει την επιλογή, σου λέει.
0: Αυτό.
1: Να τα φροντίσω όλα έτσι ώστε να έχω τη δυνατότητα, αν μπορώ να κάνω τον Οκτώβριο, να το κάνω.
0: Και τι περιμένεις να σου πει από τώρα, δηλαδή? Μπορεί να σου πει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Αλλά για βάλ' το λίγο, ρε εσύ, Δήμητρα. Βάλε πώς το είπε χθες στην Πολιτική Επιτροπή.
2: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Είναι δήλωση. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο του 27, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία τον Ιούνιο του 26. Τι ευθεία είναι αυτή?
1: Ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη είναι η ευθεία. Έτσι, αυτό σου λέω τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο Μητσοτάκης, για να μην αρχίσουν τα σενάρια, σε όποιον βρεθεί και όπου μιλήσει, λέει: παιδιά, μην ακούτε, θα την εξαντλήσουν την τραετία. Το έκανα και το 23 που λέγαν όλοι. Αλλά κάτσε να φτάσει ο Σεπτέμβριο.
1: Πάντως, το ότι δίνει διπλάσιο μισθό στους παπάδες σημαίνει ότι κάτι σκέφτεται.
0: Λοιπόν, κάτσε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ναι. Γιατί αυτό, εγώ στην αρχή δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά είδα κάτι δημοσιεύματα ότι σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται οι αποδοχές που έχουν οι Μητροπολίτες, όχι οι παπάδες,
1: οι Μητροπολίτες.
0: Και φτάνουν, λέει, στα επίπεδα του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.500 μεικτά είναι αυτό. Οι βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, κάτι λίγο παραπάνω παίρνουν.
1: Εντάξει, όχι οι βουλευτές, ναι, αλλά τώρα ένας ανώτερος δικαστικός νομίζω παίρνει λιγότερα λεφτά από τον Μητροπολίτη ή Μαρθόν.
0: Για πάμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουτσόπουλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιόντι, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, η επίσημη αιτιολογία είναι ότι αυτός ήταν ο μισθός των μουφτίδων και ήταν αδικία οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι Μητροπολίτες. Αλλά εσάς πώς σας ακούστηκε τώρα αυτή η είδηση?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η επίσημη αιτιολογία ήταν αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η αλήθεια είναι ότι προβλεπόταν ότι οι μισθοί του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών θα έπρεπε να είναι σε ένα ποσοστό σε σχέση, σε σύγκριση με το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Υπήρχε από παλιά αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι συγκεκριμένη απλώς περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε ότι ήταν νόμιμο, αλλά ίσως όχι και ηθικό. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία σε αυτήν την εξίσωση.
0: Αλλά,
3: πράγματι,
0: δεν υπάρχει παρανομία.
3: Έτσι, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο, αν θέλετε, η δημοσιονομική επιβάρυνση από αυτήν την πρωτοβουλία, διότι εδώ μιλάμε για όλους τους αρχιερείς, δηλαδή για όλους τους κληρικούς που έχουν τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, είτε έχουν πίμνιο είτε δεν έχουν.
0: Δηλαδή 100 άτομα, άλλα κιόλα.
3: Γύρω στα 100-120 άτομα σε όλη την ελληνική, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο το κόστος μιας δημοσιονομικής επιβάρυνσης, επειδή αφορά ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όσο για μένα περισσότερο, αν θέλετε, είναι το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας, διότι δημιουργείται μία εντύπωση ότι σε καιρούς που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στενάζει από οικονομικές δυσκολίες, δίδονται αυτές οι αυξήσεις χωρίς προνομιακά στην ορθόδοξη.
1: Και ιδιαίτερα οι χαμηλοί, οι κληρικοί, οι χαμηλές βαθμίδες.
0: Οι ιερείς.
1: Οι ιερείς παίρνουν ένα.
3: Ναι, διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, κύριε Παπαδόπουλε, η αύξηση αυτή δεν δίδεται στον κατώτερο κλήρο, δηλαδή στον απλό, τον καθημερινό παπά που ξέρουμε, έτσι, ο οποίος είναι.
0: Ο οποίος στην περιφέρεια μπορεί να πηγαίνει και σε 5 χωριά.
3: Πραγματικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι έγκαμοι οι κληρικοί αυτοί, με πολυπληθείς, πολύτεκνες οικογένειες και έχουν πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης, δίδεται στους Μητροπολίτες. Βεβαίως υπάρχει εδώ, αν θέλετε, και να το καταθέσουμε για λόγους δικαιοσύνης, ένας αντίλογος, ότι λένε πολλοί, και εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι πολλοί εκ των αρχιερέων, ένα μεγάλο μέρος του μισθού των οποίων λαμβάνουν, από το μισθό τους αυτών πληρώνουν δαπάνες σπουδών νέων ανθρώπων, λογαριασμούς ρεύματος.
0: Αυτό
3: και...
0: δεν το κάνει από το μισθό του, το κάνει από τα έσοδα της Μητροπόλεως.
3: Όχι, εγώ να σας πω,
0: Μητροπόλεις έχουν έσοδα αρκετά.
3: Αλήθεια,
1: δόξα τω Θεώ,
0: εκεί μπορούν να σπουδάσουν
1: και παιδιά. Κάπου να μείνει πολύ ωραία, έχει το αυτοκίνητό του, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν. Ο Μητροπολίτης είναι...
3: Αλήθεια είναι, οι ίδιοι ατομικά δεν έχουν κάποια δαπάνη, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν δεχθώ ότι κάποιοι και από τον δικό τους μισθό, όχι μόνο από τα έσοδα των Μητροπόλεων τους, δίνουν χρήματα για κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, καταρχάς αυτό είναι καθαρά προαιρετικό, είναι σε εθελοντική βάση, δεν σημαίνει ότι τους υποχρεώνει κανείς να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, θα μπορούσε η πολιτεία, εάν ήθελε πράγματι με αυτόν τον τρόπο έστω έμεσα να ενισχύσει αυτό το φιλανθρωπικό προνοιακό έργο της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων, να προβεί σε άλλου είδους ρυθμίσεις που θα αφορούσαν τη λειτουργία των ιδρυμάτων, ας πούμε, για έκπτωση από τον ένφια σε απαλλαγή από ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, και να ενισχύσει αυτό το έργο, το καθαρό φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο πράγματι επιτελεί η Εκκλησία ως υποκατάστατο πολλές φορές του κράτους, αλλά όχι σε ένα ατομικό επίπεδο και στην παρούσα, επαναλαμβάνω, χρονική συγκυρία. Ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή είναι και θέμα timing. Σε μια άλλη χρονική συγκυρία.
1: Συμβολικό, λέτε. Συμβολικά, λοιπόν, περνάει το λάθος
0: μήνυμα. Αυτό που μας ξενίζει είναι ότι και οι στρατηγοί στην Ελλάδα, η ενεργεία στρατηγή στο στράτευμα, είναι περίπου τόση, αλλά αμείβονται πολύ χαμηλότερα. Το ίδιο είναι και για την ηγεσία της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πολύ βαριά καθήκοντα και πολύ ευαίσθητα και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μισθό 2-2.500 το μήνα. Και έρχεσαι τώρα και δίνεις στους Μητροπολίτες έναν τέτοιο μισθό, έως όσο και να είναι η κοινωνία απορεί όταν το ακούει.
3: Αυτό είναι αλήθεια και αν θέλετε όχι αδικαιολόγητα, γιατί σας λέω, σε παραλαμβάνω, σε επίπεδο καθαρά συμβολικό, ο κόσμος αντιδράει και δικαιολογημένα αντιδράει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλου είδους οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία που να έχει άμεσο αντίκτυπο, άμεσο αποτέλεσμα, όχι μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά γενικώς στην κοινωνία. Τώρα αυτή η συγκεκριμένη κίνηση, έτσι μάλιστα όπως έγινε σε ένα πολυνομοσχέδιο που έχει πάρα πολλά άρθρα, βεβαίως δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο, που δεν περιλαμβάνει μόνο τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες αλλά και σε κάποιες άλλες ομάδες της κοινωνίας, διακριτές ομάδες βέβαια, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα στη διαβούλευση 436 σχόλια.
0: Αρνητικά, βεβαίως, υποθέτω, στην πλειοψηφία τους.
3: Στην τριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν αφορούν όλα τα σχόλια το θέμα αυτού του εξορθολογισμού στη μισθοδοσία των αρχιερέων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αφορά αυτόν τον εξορθολογισμό, αυτήν την αύξηση, και μάλιστα με ένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή δίνεται ένα λάθος μήνυμα σε μια χρονική συγκυρία που δίνεται έτσι η αφορμή ακόμα και από αυτούς που ψάχνουν, αν θέλετε, την αφορμή να στραφούν κατά της Εκκλησίας, θα τους δίνεις έτοιμο στο πιάτο, ναι, τη σχετική.
1: Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα λένε ότι ο Μητσοτάκης, και το βρίσκω λογικό, κλείνει το μάτι, ξέρω εγώ, στη νίκη.
0: Όχι στη νίκη. Και επειδή οι Μητροπολίτες μιλάνε και με τέτοια κόμματα, τους λέει: εγώ είμαι ο άνθρωπος.
1: Αυτό λέω στους ψηφοφόρους της νίκης, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι μόνο της νίκης, γενικώς όλοι αυτοί που επηρεάζονται από τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ο Μητσοτάκης να τους πει: παιδιά, τώρα εγώ έχω το πουγγί, εγώ άμα είναι θα σας βελτιώσω.
1: Και ζοριζόμαστε τώρα με τις δημοσκοπίες, βοηθήστε, παιδιά.
0: Ναι, αυτό εμείς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται.
3: Ναι, πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Εκκλησία διαχρονικά δεν υποστηρίζει εμφανώς τουλάχιστον κόμματα, παρατάξεις, έτσι. Ότι έχει έναν αντίκτυπο πάρα πολύ σημαντικό και άμεσο.
0: Ότι δίνουνε γραμμή στην παραμονή των εκλογών, κανονικά δεν.
1: Δηλαδή τον Τρίτσι δεν τον ψηφίσανε, εν πάση περιπτώσει.
3: Θέλω να σας πω αυτό το εξής, δηλαδή ότι δεν υποστηρίζει μεν κόμματα, αλλά υποστηρίζει και πρημοδοτεί προφανώς πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι.
3: Διότι η Εκκλησία είναι πάντα εδώ και απέναντι θα είναι αυτή η κυβερνητική εξουσία, η οποία έρχεται, παρέρχεται, σήμερα είναι αυτή, σήμερα είναι άλλη, και συνεπώς η Εκκλησία διαχρονικά έχει σε όλα τα κόμματα ανθρώπους που υποστηρίζουν το έργο τους και το
1: πρωτοβουλίο. Τώρα είχαμε πάει και στο Άγιον Όρος πρόσφατα και θυμάμαι ότι κάποιοι τον βλέπαν τον Μητσοτάκη σαν κόκκινο πανί με ό,τι έγινε με τα ομόφυλα ζευγάρια.
3: Ήταν το θέμα
0: και
3: αυτό.
0: Και τώρα έρχεται αυτό να το λιάνει. Έτσι, με αυτή τη ρύθμιση. Λοιπόν. Αυτό γίνεται.
3: Κοιτάξτε, ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω γι' αυτό, να σας μέψω γι' αυτόν. Έτσι, είναι αναπόφευκτος ο συνειρμός. Πάντως, θεωρώ ότι και από την μία πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της πολιτείας, δίνεται αφορμή με αυτή την πρωτοβουλία να πει κανείς ότι εδώ, όπως είπατε, πράγματι κλείνει το μάτι η κυβέρνηση σε ορισμένα κόμματα από τα οποία, προς τα οποία πιθανώς θα έχει, βλέπω ότι θα έχει διαρροές στις προσεχείς εκλογές. Από την άλλη όμως είναι ένα κακό μήνυμα και για την ίδια την Εκκλησία, η οποία δίνει την εντύπωση ότι θα δεχτεί τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, νόμιμες αυξήσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα ηθικό, αν θέλετε, μια ηθική επιβάρυνση, ένα ηθικά αρνητικό πρόσημο για μένα.
0: Μα και εγώ αυτό θα περίμενα. Θα περίμενα να βγει η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να πει: δεν χρειάζεται τώρα αυτό.
1: Έχουμε χρήματα για να δώσουμε στους 100 μητροπολίτες παραπάνω λεφτά.
0: Ή αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε στις χαμηλότερες βαθμίδες που πολύ σωστά είπατε και οι οικογένειες έχουν οι ιερείς και στην περιφέρεια τα
1: πόσο παίρνει ο ιερέας άραγε τώρα, ας πούμε.
0: 800 ευρώ.
3: Είναι ένας διοριζόμενος ιερέας χωρίς μάλιστα ειδικά προσόντα και πτυχία κτλ. Παίρνει τον βασικό μισθό. Βεβαίως εκεί προφανώς η επιβάρυνση δημοσιονομική θα ήταν μεγαλύτερη. Αλλά αν θέλετε
0: να είναι πολλέ χιλιάδε.
3: Είναι πολύ περισσότερο. Είναι γύρω στι 10.000 περίπου χοντρικά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εντάξει. Αλλά εκεί θα άξιζε πολύ περισσότερο να υπάρξει μια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά τι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό κάποιο θα είχε αντίρρηση. Από το να υπάρχει μια πολύ μικρότερη βέβαια επιβάρυνση, η οποία όμω είναι κατευθυνόμενη προ την ηγεσία τη Εκκλησία.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλο. Ακόμα τώρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Τώρα αναπτύσσεται ο δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
3: Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
3: Επίσης.
0: Ο κύριος Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή δεν το ακουμπήσαμε αυτό το θέμα τις προηγούμενες μέρες, είπαμε σήμερα να το ξέρουμε.
1: Κάνουμε ένα χοντρό υπολογισμό. Αυτοί οι 10% άνθρωποι με 28.000 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί το επί 14 είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 3 εκατομμύρια, άμα τα διαρρέξει για 10.000 είναι 300 ευρώ. Θα του έδινε λοιπόν.
0: Κάτσε τώρα πάλι μπακαλική κάνει.
1: Μπακαλική.
0: Δεν θα του μηδενίσει το μισθό.
1: Όχι, δεν υπάρχει να του μηδενίσει.
0: Πρέπει να υπολογίσει πώ είναι.
1: Μα αυτά είναι τα παραπάνω. 2.800 λέω. Αυτό που υπολογίζω.
0: 2.800 είναι η επιπλέον αύξηση.
1: 28.000. 28.000 είναι η αύξηση το χρόνο. 2.000 α πούμε πέσει ότι είναι, λέω. Δεν είναι. 2.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Κάντα.
0: Ενέρεση. Οι άλλοι είναι 10.000, 15 πόσο είναι οι παπάδες.
1: Ναι, αλλά τα 3 εκατομμύρια αυτά που θα πάνε στους 10.
0: Το μπερδεύει το νόημα. Μην το. Δεν
1: 300 ευρώ θα ήταν για τον φτωχό, τον
0: ιερωμένο. Οι Μητροπολίτες δεν έχουν καμία ανάγκη του μισθού.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουν λυμένο και διαχειρίζονται μια τεράστια εκκλησιαστική.
1: 40 χρόνια είμαστε στη δουλειά. Έχουμε πάει πολλές φορές σε Μητροπόλεις. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν. Οι Μητροπολίτες
0: έχουν ακίνητα που μισθώνουν.
1: Ο CEO, ας πούμε, της περιοχής.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό. Ακίνητα, έχει ανθρώπους που.
0: Αλλά σου είπα, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Και τα λεφτά συνήθως τα δίνουν αυτοί σε κάποια.
0: Το κίνητρο είναι προφανές. Θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους για να σου λέει: μη σε πλαγιάσει τώρα, κύριε Δεσπότα μου, η κυρία Καρεστιανού.
1: Ο κύριος Σαμαράς και σου.
0: Στο μάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Αυτό του λέει. Μια χαρά. Και μπαλώνει λίγο και τη δυσαρέσκεια που είχε με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και μετά μου λες ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτά τα κάνεις παραμονές των εκλογών.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν τα κάνεις ένα χρόνο πριν.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν το κάνεις ένα χρόνο πριν, το έχει ξεχάσει μέχρι τις εκλογές.
1: Τα έχει φάει.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Πόσα θες να σου πω ότι δείχνει ότι πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που λειτουργούν στην Ελλάδα τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στην Αθήνα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην οδό Υποκράτους. Μπείτε για περισσότερες πληροφορίες στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω, να απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπραχτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε

0: G-Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθει από μένα.
3: Αμέ,
2: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλικών. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί Κασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, εστειλώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούτε είναι το τραγούδι του Μουντιάλ, τη Σακίρα. Ναι. Θα συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Να σας θυμίσω όμως νωρίτερα ότι έχουμε σήμερα και θα έχουμε κάθε μέρα από εδώ και στο εξής 2 εισιτήρια για σας για να πάτε με το πλοίο από τον Πειραιά στην Κρήτη. 2 εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Μπορείτε να κάνετε χρήση έως τις 31 Νοεμβρίου με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. 210-48-00-170 έως 174 είναι το τηλέφωνα στα οποία δηλώνετε συμμετοχή. 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Άστο λίγο.

0: Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας, ο επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ. Έχεις πάρει οδοντογλυφίδες.
1: Οδοντογλυφίδες γιατί?
0: Για να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά.
1: Όχι, κοιμάται.
0: Πότε ήταν το τελευταίο Μοντιάλ που ήταν κάτι μεσάνυχτα που ξενυχτάγαμε?
2: Το 94 που τα είχε πάει η Ελλάδα ήταν σίγουρα. Το 98 είχε γίνει στη Γαλλία. 2002 ήταν Κορέα-Ιαπωνία.
0: Αυτό δεν μας πέρασε.
2: 2006 Ευρώπη, 2010 Αφρική.
0: Ναι, εκεί αυτοί στην Αμερική μας πειράζουν. Αυτό είναι 94.
2: Ήταν το 14 στη Βραζιλία που είχε
0: πέσει. Μπράβο, από τότε το θυμάμαι.
2: Απλά μας έμεινε το 94 που ήμασταν και εμείς και παίζαμε με την Ιγυρία.
0: Τούτο όμως το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο εμπορικό Μουντιάλ που θα έχει γίνει. Δηλαδή, άκουγα χθες και τον Παύλο με τον Κωνσταντίνο Ντοφίλη που τα λέγανε. Και πράγματι είναι ένα Μουντιάλ πρώτα-πρώτα με 48 ομάδες.
2: Δηλαδή
0: θα βαρεθούμε να βλέπουμε
1: μπάλα
0: σε τρεις χώρες, σε λάθος ώρα. Δηλαδή κοίταγα πότε παίζει η Βραζιλία, γιατί είμαι φαν της Βραζιλίας λόγω του παιχνιδιού που κάνει, δηλαδή που δεν είναι...
2: Που έκανε.
0: Έχει ακόμα, δεν κάνει.
2: Όχι.
0: Θα το δούμε.
1: Τη Γαλλία λέγεται.
0: Το πρώτο της παιχνίδι είναι 1 η ώρα το βράδυ, ρεσί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: και καλά είναι. Αλλά υπάρχει και στις 3 και στις 5 υπάρχουν παιχνίδια.
0: Εντάξει, τώρα κάτι
1: τέτοιο. Και 4.000 το κάνει 4.000 το εισιτήριο, κάτι τέτοιο λέγει. 4.000
0: εισιτήρια είναι.
1: 219 ευρώ το φτηνότερο εισιτήριο φέτος σήμερα στο Μεξικό.
0: Τώρα τόσο κάνουν, ναι. Ίσως όταν θα περάσουν στα.
1: Τώρα.
2: Ναι, απλά δεν ξέρω αν αυτή η τιμή είναι στην επίσημη ιστοσελίδα. Είναι στα site που μεταπολούν εισιτήρια και.
0: Πάντως είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Είναι πανάκριβα.
2: Είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, πάντα παγκόσμιο κύπελο ήταν.
2: Κάθε χρόνο ανεβαίνουν οι.
0: Το εισιτήριο στον τελικό, στους ημιτελικούς το καταλαβαίνουν. Είναι ακριβό. Εδώ ξεκινάνε ακριβά εισιτήρια από τους ομίλους των 48 ομάδων. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στον τελικό.
2: Θα πρέπει να δώσουμε
1: ένα εισιτήριο. Φαντίνο λέει το εισιτήριο.
2: Φαντίνο λέει το εισιτήριο. Είναι ο νόμος της αγοράς και συζήτησης. Αν το βάλει 10 χιλιάρικα και το πουλήσει, πετυχημένος είναι. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Θα μου πεις το κάνει κλειστό κλαμπ. Συμφωνώ ότι το κάνει κλειστό, ότι είναι για λίγους.
0: Ναι.
2: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Θα μου πεις.
2: Θα έχει έσοδα. Θα έχει τρελά έσοδα.
0: Ναι.
1: Κάτι λέει τρελά, λες. 14 δις, κάτι διάβασα.
2: Μυθικά νούμερα θα μπουν στα ταμεία της FIFA. Μυθικά νούμερα.
0: Ωραία.
2: Σε όλες τις ομοσπονδίες που συμμετέχουν.
0: Τώρα, αυτό το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει καμιά 43 μέρες.
2: Ναι, είναι αφού σου έχει και τις 48 ομάδες, κρατάει παραπάνω.
1: Ναι.
2: Συνήθως ήταν μήνας.
1: Μπάλα θα δούμε καλή.
2: Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν σχεδόν το 95% των αγώνων. Mm. Πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη και υγρασία.
2: Πολύ ζέστη και υγρασία.
0: Ναι.
2: Υψόμετρο στο Μεξικό, για παράδειγμα. Αυτό το θυμάμαι από το Μουντιάλ το 86.
0: Μα νομίζω είναι πια στους νέους κανονισμούς ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή θα διακόπτεται για να πάρουν λίγο νερό, να πιούν οι παίχτες.
2: Το cooling break που λέει. Το time out που λέγαμε στο μπάσκετ. Cooling break το βάφτισα στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό λέει φέτος θα είναι κανόνας.
2: Κανόνας, δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν πληροφορίες από προπονήσεις ομάδων που δυσκολεύονται στις προπονήσεις από τη ζέστη. Που στις προπονήσεις βλέπεις την κατάσταση και πας και πιο χαλαρά. Στον αγώνα δεν μπορείς να πας πιο χαλαρά.
1: Ιδιαίτερα και στο υψόμετρο. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Και βέβαια είναι και οι παίχτες εξουθενωμένοι τώρα. Άμα έχει ξεκινήσει η σεζόν του τον Αύγουστο πέρυσι και φτάνουν τώρα τον Ιούνιο να παίζουν μπάλα, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν το maximum της απόδοσης.
2: Υπάρχουν ακριβώς superstar που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτοί οι superstar, πέρα από το πρωτάθλημα, θα είχαν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποχρεώσεις μέχρι κάποιο σημείο, όχι διεκπαιρεωτικές, υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Και αν πάνε και μέχρι το τέλος, θα κλείσουν 11 μήνες δράσης.
0: Ναι.
1: Τρελό.
0: Δεν αντέχεις εύκολα.
2: Θα πρέπει μετά να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης. Δηλαδή προετοιμασίες και όλα αυτά τα ξεχνάνε.
0: Διάβαζα ότι η ομάδα που έχει, λέει, τους περισσότερους παίχτες στο Μουντιάλ είναι η Manchester City. Έχει νομίζω 12 παίχτες της που θα παίξουν Μουντιάλ. Αυτή η ομάδα, για να ξαναγίνει η ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, θα πρέπει να κάνει όχι απλώς διαχείριση. Θα είναι όλοι εξουθενωμένοι.
2: Ακόμα και αν αποκλειστούν όλοι από την πρώτη φάση, από τη φάση των ομίλων.
0: Ναι.
2: Που δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν αποκλειστούν και πάλι θέλουν ειδική διαχείριση.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι 12 παίχτες δεν παίζουν με την Αγγλία, παίζουν με διάφορες ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Άλλοι θα πάει πιο μακριά, άλλοι θα πάει πιο κοντά.
1: Αγγλία κοιτάμε φέτος και Γαλλία.
2: Αγγλία κοίταγα όταν έπαιζε ο Λίνεκερ και ο Σίλτον.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλή ομάδα τώρα.
2: σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, ναι, ναι. It's coming home και έρχεται και έχει καλή ομάδα. Και, τι να σου πω.
1: Τι κοιτάζεις λοιπόν τώρα που είσαι του επαγγελμάτος.
2: Εγώ ναι. Κουρασάω.
1: Κουρασάω.
2: Ναι, ελατρεία με το κουρασάω. Παρθενική εμφάνιση. Έχει πληθυσμό 150.000.
0: Ομάδα έχει.
2: Έχει. Στο εξωτερικό παίζουν περισσότεροι. Όλοι. Όχι περισσότεροι, όλοι στο εξωτερικό
0: ναι.
2: παίζουν.
0: Ναι.
2: Πήγαν να εμφανίστηκαν στο Μουντιάλ με σχολικό λεωφορείο, χωρίς τζάμια.
0: Πάντα, σε κάθε Μουντιάλ, σε πετάγεται μια ομάδα από τα outsider και κάνει κούρσα. Πότε ήταν η Δανία, πότε ήταν η Κροατία. Πότε, δηλαδή, σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει ένας τέτοιος
2: πρωταθλητής. Συνήθως υπάρχει. Συνήθως υπάρχει. Τώρα, βέβαια, είναι έτος να δούμε ομάδες.
1: Το Κουρασάο, λοιπόν, είναι νησί στη νότια Καραϊβική θάλασσα, κοντά στις ακτές Βενεζουέλα.
2: Πρέπει για διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες κάτι, εσύ από αυτά που λένε και οι ειδικοί, αλλά και τη δική σου γνώση, ποιους θεωρείς τα φαβορί, δηλαδή δύο-τρεις ομάδες που περιμένεις ότι θα φτάσουν?
2: Γαλλία, Ισπανία από Ευρώπη, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο και θα επικρατήσουν ομάδες από την Αμερική. Που είναι πιο κοντά
0: στην Ελλάδα. Είναι εγκληματισμένε περισσότερο.
2: Που τις ξέρουν καλύτερα τις καιρικές.
1: Η Βραζιλία, α πούμε, δηλαδή.
2: Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι.
0: Εγώ τη Βραζιλία να σου πω. Πρώτα-πρώτα την περιμένω πώς και πώς να τη δω, διότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντζελότη. Ο προπονητής τους είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Έχει πάει και νωρίς, άρα φαντάζομαι κάποια πράγματα θα τα έχει μοντάρει. Και την περιμένω να τη δω με ενδιαφέρον.
2: Λόγω Αντσελότη και εγώ περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία. Έτσι σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν κάποιος Βραζιλιάνος, θα λέγαμε οκ, okay,
0: έλεγε
2: το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Όσο και αν παίζουν περισσότερο στην Ευρώπη οι Βραζιλιάνοι και βάζουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους.
0: Είναι και ο πιο λαμπερός προπονητής του Μουντιάλ, έτσι δεν
2: είναι? Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή το Μουντιάλ στις εθνικές ομάδες δεν έχει μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα είναι στους συλλόγους.
2: Που είναι τα λεφτά.
0: Ναι. Ο Αντζελότη έκανε την τρίπλα, ας πούμε, να φύγει από τη Ρεάλ και να πάει στην Εθνική Βραζιλίας. Δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
2: Όχι, ούτε και εγώ πιστεύω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
1: Αλλά σαν ομάδα είναι καλή, ή είναι η Γαλλία,
0: η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, ρε παιδί μου.
2: Είναι η Βραζιλία, δεν μπορεί να πει ότι είναι καλή. Ναι. Και μόνο που θα φορέσει τη φανέλα και θα κατέβει στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Βραζιλία.
1: Κάτι διάβαζα με τον Νεϊμάρ, κάτι γίνεται. Κάτι φωνάζανε, γκρινιάζανε.
2: Και στη Γαλλία γκρινιάζουν για τον Εμπαπέ που σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή.
0: Γιατί έφυγε.
2: Και βγήκε ρομαντικό ραντεβού.
0: Εσύ κάτι.
1: Πιάσει τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Νέο παιδί είναι.
2: Καλά έκανε, νέο παιδί είναι, αλλά προφανώς παραβίασε κάποιους κανονισμούς για να γκρινιάζουν οι Γάλλοι.
0: Γιατί θα κάνουν, θα τον αποκλείσουν.
2: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα γκρινιάξουν.
1: Βάζουν στον πάγκο.
0: Επίσης είναι τα τελευταία Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο, έτσι δεν
2: είναι? Ο Ρονάλντο θα παίξει και το επόμενο, μέχρι το 30.
0: Έλα ρε εσύ, πόσο είναι, 41?
2: 41.
0: Κάτσε, δηλαδή θα παίξει και στα 45.
1: Μα κάπου τον Ελπατρό που έπαιζε και σκόραρε πάλι.
0: Και η Πορτογαλία δεν είναι και καμιά ομαδάρα. Δηλαδή, εγώ νομίζω νωρίς θα μας αποχαιρετήσει.
1: Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν παίζεται.
0: Δεν παίζονταν.
1: Κάνει γυμναστική τρομερή.
2: Ναι,
0: okay. Αυτοί οι άνθρωποι, καλό είναι να αποχωρούν όταν είναι είδωλα.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο στη Σαουδική Αραβία και στα πετροδόλαρα που παίζει, και άλλο στις εθνικές ομάδες όπου θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερους αντιπάλους από αυτούς που αντιμετωπίζει εκεί.
0: Άρα, περίμενε τώρα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πρώτον τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, μας είπες. Τους παίχτες που θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί σε κάθε Μουντιάλ είναι ένας, δύο που ξεχωρίζουν. Είναι οι MVP του Μουντιάλ. Πού βάζεις τα λεφτά σου φέτος?
2: Ψάχνω λίγο ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία να βάλω τα λεφτά μου.
0: Η Ισπανία είναι ο Γιαμάλ, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός, και επειδή είναι το πρώτο του, δεν είναι?
2: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο.
0: Ναι, μα είναι πολύ πιτσιρικάς, δεν μπορεί να προλαβαίνει.
2: Ήταν στο προηγούμενο, αλλά δεν είμαι και 100%.
0: Ο Γιαμάλ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει, γιατί το έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, να το κυνηγήσει, να το ζήσει.
2: Και το θέλει, ναι, και είναι και καλός, το έχει ανάγκη και η ομάδα του.
0: Ναι. Ο Εμπαπέ.
2: Καλά. Ναι, λογικά. Ο okay, Μπαπέ, αλλά να δούμε και τις παλιές καραβάνες. Δηλαδή θέλω να δω Μόντριτς.
0: Θα παίξει.
2: Μόντριτς.
0: Ναι. Αφού δεν βγάζει ολόκληρο αγώνα, ρε εσύ. Θα παίξει.
2: Θα παίξει, ο Μόντριτς θα παίξει.
0: Α, ωραία.
2: Ο Ρονάλντο δεν ξέρω αν θα βγάλει ολόκληρο αγώνα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Μόντριτς δεν βγάζει ολόκληρο.
1: Ούτε ο Μέσης του Ρονάλντο θα παίξουν όμως 20 λεπτά καλά. Είναι αρκετό για την ομάδα. Δεν είναι?
2: Και πώς λες τον άλλο να κάτσει στον πάγκο?
1: Εντάξει, αυτό είναι πειθαρχία.
2: Ναι. Είναι και το πώς θα το ακούσει ο άλλος.
0: Και είναι και ένας πιτσιρικάς από την Bayern που παίζει στη Γερμανία. Ένας 15χρονος. Ναι, νομίζω.
2: Ναι, αλλά μικρός ακόμα για να.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Είναι τα
2: νέα ταλέντα. Ναι, αλλά είναι μικρός ακόμα για να.
0: Ωραία. Για πες εσύ να πει και ο Νότης μετά. Ποιος θα πάει στον τελικό.
1: Εγώ είμαι.
0: Θα το σβήσω μετά, δεν θα το κρατήσω. Πες ό,τι θες.
2: Μια τετράδα που δεν ξέρω αν θα διασταυρωθούν.
0: Γαλλία, Ισπανία, λες εσύ.
2: Η Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Βλέπω για τετράδα, ναι. Επιμένω πολύ στις καιρικές συνθήκες.
0: Το Βραζιλία, Αργεντινή έχουν προβάδισμα λόγω των συνθήκων.
2: Έχουν και καλές ομάδες. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες, έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι. Τώρα η Γαλλία, είδα προβληματάκια και στους προκριματικούς. Δεν ξέρω αν θα δέσει. Θα δούμε. Η Αγγλία.
2: Αν δεν κάνει κάτι, εγώ δεν θα την πιστέψω ποτέ την Αγγλία. Γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τα ίδια ακούμε.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της. Και έχει χάσει από κάθε πιθανό και απίθανο αντίπαλο. Μέχρι και στην έδρα της είχαν χάσει το Euro από τους Ιταλούς.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελετή έναρξης. Τι ώρα, 8?
2: Ναι, και στις 10 είναι το.
0: Και στις 10 είναι το Μεξικό, Νότια Αμερική.
2: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, ναι. Μια χαρά. Καλή αρχή. Μη σε χάσουμε.
2: Εδώ θα μας. Άμα χάσετε αυτές τις μέρες, είναι σαν να ζητάνε η πολιτική άδεια στις εκλογές.
0: Θέλουμε τα highlight, τα περίεργα. Έχει. Είναι ωραίο πράγμα το Μουντιάλ.
2: Περίεργο είναι ότι στο Κουρασάο ζητήσανε να αλλάξει τη φανέλα, το σήμα, γιατί είχε μέσα ένα κομμάτι από το χάρτη της Πολωνίας και θεωρούν από τη FIFA ότι αφήνει πολιτικά υπονοούμενα. Και προχώρησα σε
0: αλλαγή. Τι δουλειά έχει το Κουρασάο με την Πολωνία?
2: Ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Διάβασα ότι δεν δίνουν βίζα σε κάποιοι παίκτες από την Αφρική να μπουν στην Αμερική.
2: Και από το Ιράν.
1: Και από το Ιράν.
2: Έκοψαν αρκετούς από την Ομοσπονδία, έκοψαν δημοσιογράφους.
1: Μα κάνεις μια διοργάνωση και κόβεις τους ποδοσφαιριστές που φέρνουν οι άλλοι.
0: Έλεγε ο Φίλης, που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, ότι έκατσε και έκανε τις διασταυρώσεις και δεν είναι απίθανο να διασταυρωθούν και να παίξουν Ιράν-Αμερική. Αυτό θα είναι παιχνιδάρα.
2: Νομίζω θα
1: χρησιμοποιήσω.
2: Ναι, τηλεθέαση στα κόκκινα.
0: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο ΚΙΛ. killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt. Voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Λοιπόν, καταρχάς είναι κανένα δύο που διαμαρτύρονται γιατί δεν μπόρεσαν να πιάσουν γραμμή στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα εισιτήρια που δίνουμε. Προφανώς υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει κόσμος που καλεί, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είναι μόνο σήμερα, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο μέρα είναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. 4 γραμμές ανοίξαμε, πήξανε. Επίσης να διευκρινίσω ότι όταν λέμε τα εισιτήρια που κληρώνουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, εννοούμε και το Πειραιάς Ηράκλειο και το Πειραιάς Χανιά. Εσείς θα διαλέξετε που θέλετε να πάτε. Δήμητρα, θέλω έναν αριθμό από το 1 έως το 60.
11: Το 5.
10: Η κυρία Νικολαράκη Μαρία, με κινητό που τελειώνει σε 790, είναι η τυχερή. Καλές διακοπές, κυρία Μαρία. Και αύριο, όπως είπαμε, μέρα είναι. Μην απελπίζεστε. Για τουλάχιστον 7 μέρες θα δίνουμε εισιτήρια. Άρα έχετε την άνεση να δηλώσετε συμμετοχή. Αύριο ξεκινήστε με το καλημέρα, αφού το ξέρετε από τώρα. Περιμένετε να το πω για να ξεκινήσετε.
12: Βέβαια. Καλό, καλό, ωραίο δώρο είναι.
10: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
12: Αύριο εμείς ραντεβού στη μία. Γεια σας.
13: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Όλη η εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13. Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 11 Μαΐου. Σήμερα Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο. Για να δούμε τι έχει φέρει και η σημερινή ημέρα. Αντιμέτωποι με νταΐδες, ύβρις και βία. Καθημερινά οδηγεί με θύματα ακόμη και γυναίκες ή και αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας που είχε στη διαπασόν τη μουσική στο αυτοκίνητο επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς που πήγαν να τον ελέγξουν. Στο Ήλιον, ο οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα επειδή δεν έκανε πίσω για να περάσει. Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό έχει καταγραφεί και, στο, και από κινητό τηλέφωνο.
1: Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω, παιδιά.
2: Ο συγκεκριμένος άνδρας που προέβη σε αυτή την άνανδρη πράξη συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Έπειτα από εντολή εισαγγελέα υπευλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση και κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί.
3: Για μία ακόμα φορά, η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μηνύματα από Γεραπετρίτη Δένδια στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ανεβάζει το δίκτυο της έντασης η Τουρκία με επίκεντρο την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισραήλ.
4: Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα απαντούν σκληρά σε εχθρικές συμπεριφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει η Άγκυρα. Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπεί στην απεσταθεροποίηση και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Ταυτόχρονα εδώ έχουμε και έναν άλλον κίνδυνο. Η Τουρκία να διαβάσει και κάτι ακόμα λάθος. Ότι τελνοτουρκικά μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της τουρκο-ισραηλινής αντιπαράθεσης.
0: Ποιοι τομείς και στάδια του εμπορίου βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων με αφορμή την ακρίβεια και κάποιες εκ πρώτης τουλάχιστον αδικαιολόγητες αυξήσεις.

0: Πόσο μου έχει.
1: Είμαι από την Ουγγαρία, δεν μπορώ να δει τη σκάλα. Μου κοπεί.
2: Δεν είναι το τιμόνι.
1: Πάμε! Ε! Τι μου είπε, δεν τα άκουσα. Τι μου είπε.
2: Θα ήθελα να πει, κοπείλε.
1: Τι μου είπε.
2: Να σου πει, κοπείλε.
1: Τι μου είπε.
3: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ και όταν ακούτε τα τι κάνεις έχουν βγει οι γείτονες είναι η στιγμή που τους δίνει τη γροθιά. Γιώργος πρωτοψάλτης γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
3: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
4: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία. Χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φαίνεται να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Φέρεται ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν οι γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δημογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα τις αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εκκλεισμούς.
3: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την, πώς να το πω, την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, ακούσαμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
4: Υπήρχε και, ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες πέρα από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
5: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στο δρόμο, είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
3: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα λέει ο Πάνος Όμπολος.
6: Στο δρόμο όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό. Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε.
5: Φεύγεσαι.
6: Δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
3: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στον οικισμό της Αΐρια. Εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένας 32χρονος άνδρας έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και ησυχία και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα. πέτρες μέχρι και τσιμεντόλιθο. Πέτρες συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημιές στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογιστεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
3: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκουσε στις πέτρες και στους τσιμεντόλουθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος. Έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα έχει ξεφύγει και η Άγκυρα, γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθετηση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο Υπουργός των Εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
0: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
3: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκου, εσύ έχεις τον λόγο, καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια, στο ίδιο φόρουμ.
8: Ακριβώς, για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
3: Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
8: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Ναι, βεβαίως.
8: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το οικειοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
3: για τη λεγόμενη
8: Γαλάζια πατρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μία σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δηλαδή να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
3: Ναι.
8: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα, Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το οικειοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
3: θέση. Βέβαια, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γιαπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
8: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
3: Ναι, ναι.
8: Γιατί τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
3: Σωστά,
8: και όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης,
3: αυτό
8: μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
3: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσιλενίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Δένδια με Φιντάν, είπα. Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί, Υπουργεία Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
9: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, κάζους μπέλι. Έχει πίσω της απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεων που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
3: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη, ο κύριος Φιντάν λέει στον κύριο Γεραπετρίτη ότι δεν μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση. Και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντος του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσελίνκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι όλα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και με το, για το, εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τροπικά δείχνει στην Τουρκία πέρα το συμπέρασμα ότι εννοεί η Ελλάδα, Κύπρο. Ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ οι τόνοι έχουν ανέβει πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ.
10: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Τουρκικής Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία τη Ελλάδο, τη Κύπρου και του Ισραήλ, σε συνδυασμό και με την παρουσία τη Γαλλία στην Κύπρο.
3: Και, βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών
10: σχεδίων. Βέβαια, Αμερικανών,
3: Ελλάδο με F-16, με Μπελαρά κτλ. Βλέπουν τώρα συμφωνίε με τη Γαλλία και ίσω βλέπουν και στο βάθο την αναβάθμιση τη Κύπρου, καθώ περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό όλο ένα και περισσότερο των Αμερικανών.
10: Σωστά, γιατί υπάρχουν και οι συνάντηση των τριών συν ένα. Όλα αυτά νομίζω.
3: Είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω, Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
10: Εγώ τώρα αν να σας πω πού είμαι.
3: Όχι, δεν μας πεις πού είσαι. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ πού είσαι. Αυτό που ακούν οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζωνο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε, είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία, από την Ήβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος, στην Ήβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
10: Μια ευχή, προχώρησα πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα, ο Παναγιώτας.
11: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήβρο σε όλους.
10: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
3: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
10: Ναι, τώρα μόλις έφτασε στο Συνούριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα. Και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα, το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
3: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακουρατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον οικονομικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είσαι στην Ήμβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
10: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη μεγάλη του γένου σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές της μεγάλης, αρκετοί μαθητές της μεγάλης του γένου σχολή στην Αθήνα. Θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους εκδηλωτές καλεσμένους για να τιμήσουμε τη μεγάλη του γένου σχολή και βεβαίως ο ΑΕΚτης και ο Κωνσταντινοπολίτης και ο Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
3: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του ΑΕΚΤΖΙ που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
10: τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία, σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Κωνσταντινούπολη.
3: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλά.
3: Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: www.bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One. Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός στο 5,2. Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν αυξηθεί σχεδόν τα πάντα, πολύ ή λίγο. Σε αυτό βεβαίως έχει συμβάλει και η ενεργειακή κρίση που προέρχεται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτό θα ακούσουμε, αλλά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων, και τον κύριο Κιωσέ που μίλησε στο Open, είναι ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Και οι δύο, κοινός παρανομαστής στις δηλώσεις και των δύο, είναι ότι πιθανόν τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα τι λέτε εσείς, ο κύριος Παπαγεωργίου για τα καύσιμα, ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ.
9: Πανάκριβα όλα.
10: Το μοσχάρι όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
11: Σε ψωάρι, μεγάλες τιμές.
12: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν πάντα αποφύγουμε.
13: Και πετρέλαιο και βενζίνα, έχω τουριστικά λεωφορεία.
14: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
13: Πάνω από 40%.
14: Γίνεται κερδισμένοι?
13: Προς το παρόν όχι.
15: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, τις έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω. Πλήρωνε.
14: Γιατί?
15: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω γιατί δυσκολεύονται.
16: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ. Μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
17: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
18: Η γαλαξία ενέργεια, το οποίο είναι και ένα πολύ βασικό κόστος σε όλο το κομμάτι της παραγωγής τροφίμων, ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες. Έχει φτιαχτεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος. Το τρόφιμο είναι γύρω στο 3,2. Αυτό επηρεάζεται από 3-2 κατηγορίες κατά βάση. Η μία είναι το κρέας, τον οποίο κρέας, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το δεύτερο είναι φυσικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι και τα δύο πολύ προβληματικά φέτος. Είχαμε και πρόβλημα στην παραγωγή. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε ένα σύνολο να παγώσουν τιμές.
8: Από τη μία καταναλωτές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι βενζινοπόλες, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, περιορίζεται η διαθεσιμότητα του αργού. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ. Θα βρούμε μπροστά μας και τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας. Ακόμη δεν έχουν σωματωθεί στις τιμές στο ράφι, τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό. Νίκος Φιλιππίδης, καλώς ήρθες Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
8: Ξέρω ότι έχεις αρκετές ειδήσεις, αλλά ξέρεις, συνηθίζουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα από τι λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
19: Πρώτα απ' όλα τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγκαζίνο σου, οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Έτσι, και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
8: Να είσαι καλά. Στο Μανώλη ήταν όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
19: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων, δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς να μιλούν. Δηλαδή, τα 92 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή την περίοδο προς τα 100. Το αντίθετο, πτωτικά κινούνται οι τιμές. Πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα, αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν το φαινόμενο Κίνα, τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων, τι πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του Ορμούς για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι, όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν, και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι, θα έλεγα, η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ, οι ελληνικές, είναι μικρές. Ό,τι έρχεται μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας εκατόντος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός. Δεν υπήρχε πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
8: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία του.
19: Θα νοπά, σωστά.
8: Ναι,
19: σωστά,
8: που ψάχνουν τους σκοδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
19: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
8: 25 μονάδες.
19: Ναι, ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της Εκουτού. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα, θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία είπαμε νωρίτερα τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Το, η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικός λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να είναι, να μπουν μέσα, είναι ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας, αν θα αφορά λογαριασμούς. Αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
8: Μισό λεπτό. Η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
19: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα
8: δηλαδή
19: επιχειρήσει να μειώσει και
8: τα πας και τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση, έτσι δεν είναι?
19: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να
8: παράδειγμα... Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
19: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμικρό επιδόματα. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν τις, παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
8: Δηλαδή,
19: κατευθείαν στην κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς, γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
8: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο πρόγραμμα, μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
19: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
8: Άρα αυτό είναι η ιδέα. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχα την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
19: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι βρέθηκαν πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτήσεις είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς. Να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά
8: μισό
19: που χρειάζονται.
8: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
19: Μπράβο.
8: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
19: Στο ψηφιακό
8: μας κράτος, ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
19: Ακριβώς, χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
8: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
19: Ναι. Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών. Έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
8: Κατάλληλων, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και, και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα περάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, οι πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κύριου Κυρανάκη. Τη σκυτάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες. Οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συνέγερμο η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σκέτος αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
8: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
9: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει ως ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στο μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι ο νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
8: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
9: Ρόδο το Σάββατο, την άλλη εβδομάδα στην Ισκέτικη.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα επιθέσε ο κύριος Μητσοτάκης.
20: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν με τάχα σημερινά προσωπία χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
8: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
21: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
22: Ναι.
21: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
23: Τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
24: Αναφέρεστε στον κύριο Σαμαρά.
23: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
8: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
25: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παρέτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις κολοδομίες, θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παρετούνται το ένα μετά το άλλο.
26: Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κύριου Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί Έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα Εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
8: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έτσι, για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορα στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Άντε, προχώρα!
27: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
30: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Σε ό,τι αφορά πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα μέχρι τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει Μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος. Και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξέλιξεις.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Στα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Belfast, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι η Γερμανία και η Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
8: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
7: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
8: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
7: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
8: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
7: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
8: Είναι ένα περιπετειώδης και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
7: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
8: Ωραία. Και είχαμε και το.
7: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από 2 παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο 5ο παιχνίδι μεταξύ των δύο Ιωνίων.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλή συνέχεια.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
11: Κόκκιπε,
9: Κουμπάνιο! Team colleague.
11: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτι!
31: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.

0: έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velvar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velvar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Πλας, πλας, πλας.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας, πλας, πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσο καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ως

0: ώρα είναι 3. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εξαρθρώθηκαν με τα αποσυντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε ανήλικους μαθητές κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παρετήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθων βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών τούρμπους για όλα τα πλοία. Στο μεταξύ, τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης παρά την ανταλλαγή πυρών. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Καλεί τους ηγέτες να τοποθετηθούν σε ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο σκάφη αναψυχής που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ προσεγγίζει ένα πλωτό μέσω του πυροσβεστικού σώματος. Μεταβαίνει επίσης ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλή του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Αυτοί είμαστε λοιπόν, αυτοί είμαστε. Γιατί εμείς θέλουμε να ταξιδεύουμε και θέλουμε μαζί σας να ταξιδέψουμε το επόμενο 2 ώρο. Δεν έχω πει πιο ωραίο μπακαλιάρο αυτό το μήνα. Το πιο ωραίο μπακαλιάρο το κρατούσε για σήμερα, 11 Ιουνίου.

0: Μύκονο, Σαντορίνη, Κηφισία, Κηφισό, Αττική Οδό. Ωραία είναι, ωραία. Ωραία. Και έντρο, ε. Ναι, ναι. Παντού θα έχει κίνηση τώρα αυτή την ώρα. Και κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, μια φορά στις τόσες παίζει για ένα σήμα. Μια φορά στις τόσες. Δεν λέω εγώ κάθε μέρα.
1: Ρίχτο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν λέω κάθε μέρα.

0: είναι.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτή.

0: Γεια σας, γεια σας λοιπόν. Επίσημα τα παιδιά της αλλαγής, η κυρία Μαρία Αναστασοπούλη στο ένα μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα. Γιάννης Κολοκυθάς στο άλλο και κυρίως ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στον πύργο ελέγχου. Το αγόρι μας το καλό. Ο μοναδικός αυτός κύριος. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη μας επιμελείται δημοσιογραφικός και εμφανίστηκε μετά από 3-4-24 ώρα, ο άνθρωπος, ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Νίκος Σταματέλος. Τι κάνεις, Νίκο μου?
1: Σας έλειψα,
0: Εμένα μου έλειψε πολύ.
1: Δεν σε πιστεύω.
2: Καλά τώρα, συγγνώμη, έχεις το θράσος.
0: Έχω, ναι.
2: Μετά από
0: έχω το θράσος, ναι. Έχω.
2: Είχες κουρνιάξει το καβουκάκι σου και σου λέγαμε βγες και δεν έβγαινες.
0: Σήμερα
2: να μου βγαίνεις έτσι.
0: Ποιο προκλητική σου να είσαι χθες?
2: Εγώ είπα ότι ήταν δίκαιο να γίνει αυτό που έγινε.
0: Δεν υπάρχει δίκαιο. Ήταν δίκαιο να γίνει αυτό που έγινε τελικά.
1: Δεν υπάρχει δίκαιο.
0: Για μας ήταν δίκαιο αυτό που έγινε. Και τώρα, στο πέμπτο παιχνίδι εδώ, θα δούμε.
1: Υγεία πυρήμη χθητό.
0: Άναγια σου. Ό,τι να γίνει, θα γίνει.
1: Έτσι.
0: Σάββατο, 6 ώρα
1: και
0: τα
1: σερά, σερά που λένε και οι.
0: Δηλαδή, γύρω στις 8.30 θα έχουμε πρωταθλητή. Οπότε, πάμε παρακάτω.
2: Χθες πάντως σας βγήκε η ψυχή.
0: Όχι του Νίκου. Η δική μου ψυχή βγήκε πάντως.
1: Όχι, γιατί και η δική μου.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν ήθελα.
0: Εγώ το ζούσα και. Το ζούσα πάρα πολύ.
1: Εσύ ήσουν και δίπλα σε
0: επίσημος. Ναι, στα όρια του κεφαλικού.
1: Έδινες χειραψίες σε σημαίνοντα πρόσωπα.
2: Ρε Σιγιάννη, από το πρωί έρχονται και με πιάνουν και με λένε.
0: Ναι.
2: Σε έπιασε η κάμερα.
0: Ναι, αφού εκεί κάθομαι, δεν κάνω. Πού θες να κάθετε, να φύγω.
2: Κυρία Δέσποινα, σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και από το πρωί όλοι έρχονται και μου λένε αυτό.
0: Είναι...
2: Ακροατές, μου στέλνουν μηνύματα. Ναι, ναι. Τι θα πει ο Κολοκυθάς σήμερα.
0: Είναι
2: θυμοτυπικό.
0: Τι θα
2: πει ο Βάζελος, όλα.
0: Καλά, έχω κρύψει μάθημα εγώ, σε καταλάβω.
1: Ναι. Και την κυρία Γιανακοπούλου να μην έχει χαιρετήσει, τα ίδια θα λέγε. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εκεί καθόμαστε, χαιρετάμε την κυρία Δέσποινα κάθε φορά που ξεκινάει ο αγώνας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Απλά ήταν χθες μια ιδιαίτερη.
0: Ήταν ακόμα μια μέρα. Ήταν και είχε άλλη βαρύτητα. Ήταν 8 χρόνια που είχε φύγει ο Παύλος. Ο τεράστιος παράγοντας του ελληνικού αθλητισμού. Όχι του μπάσκετ μόνο, του ελληνικού αθλητισμού. Και που είχε γράψει δεκαετίες ιστορίας. Κύριε Νίκο μου, χθες ωραίο παιχνίδι. Ματσάρα.
1: Ναι, ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Από τα καλά μας, εντάξει. Εγώ το ευχαριστήθηκα γιατί κερδίσαμε. Αλλά κάποια στιγμή πήγε ψυχή μου στην Κούλουρη.
1: Ναι, και στο συμπέντε του Ολυμπιακού.
0: Στην πρώτη παράταση.
1: Ναι. Εκεί πίστεψα ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Κι εγώ. Και εκεί το ένιωθα. Είχα μου βιάσει γενικώς. Είχα δακρύσει, είχα μου βιάσει, δεν ήμουν καλά.
1: Ναι, λες πανηγύρισε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ ο Μπαρτζόκας, πανηγύρισε το πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό, είναι για τα μεταξύ μας, αλλά ναι. Ναι,
1: ακριβώς για τα μεταξύ μας, για την καζούρα που γίνεται.
0: Κοίτα να δεις όμως πόσο μικροί είμαστε εδώ στη χώρα αυτή. Ασχολούμαστε με τους ελληνικούς τελικούς και σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Έτσι. Για 40 μέρες θα βλέπουμε μπάλα, πόσο θα είναι αυτό.
1: Ναι. Έχεις δει το πρόγραμμα?
0: Το πρόγραμμα είναι διαλεμένο, συγγνώμη, παίζουν πόσους αγώνες.
1: Από Δευτέρα και την Κυριακή βράδυ και μετά Δευτέρα, Τρίτη, πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τι καφέινη χρειάζεσαι για να μην ξυπνήσει.
0: Για εσά που είστε, είναι η δουλειά σα, δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Σερί.
0: Σερί.
1: Για κάποια στιγμή να καταρρεύσουμε. Δεν βγαίνει.
0: Απόψε ξεκινάει το Μουντιάλ. Απόψε. Με ωραίο παιχνίδι ξεκινάει.
1: Μεξικό, Νότιο Αφρική.
0: Ναι, ωραίο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Είναι ομάδε που μπορεί να είναι και ίσε πάνω κάτω. Εντάξει, το Μεξικό είναι καλύτερη ομάδα νομίζω.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα το Μεξικό.
0: Αλλά
1: συνήθω κρύβουν εκπλήξει οι πρεμιέρε.
0: Ναι, σωστά πάντα. Σήμερα θα έχει τελετή έναρξη. Δεν είναι σήμερα τελετή έναρξη. Θα γίνει σήμερα. Κανονικά τελετή έναρξη. Με το τραγούδι, το Die Die και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Το τραγούδι της Ακύρα, το έχετε κυρία Παπακαλούση, το τραγούδι της Ακύρα, το Die Die, το καινούριο.
1: Το έπαιξε πριν στο Μια του Νότι, Δύο του Χιώτη.
0: Μα μπράβο, έπαιξε Μια του Νότι. Εδώ δεν ήσουν, μωρέ, τι μας κοιτάς έτσι, πού ήσουν?
2: Πάντως, να σου πω κάτι, ακούω και διάβαζα τώρα και διάφορα διεθνή δίκτυα που έλεγαν και γίνεται μια ανάλυση ότι μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχέση με το μέλλον της διοργάνωσης για τα επόμενα χρόνια.
1: Ποια είναι τα επόμενα χρόνια?
2: Τα επόμενα χρόνια, την επόμενη τετραετία κλπ. Μετά από 4
1: τόσο
2: χρόνια.
1: Σύντομα.
2: Ναι, όχι, το λέω αυτό και λόγω των διεθνών εξελίξεων.
1: Συγγνώμη, το 4 χρόνια τόσο σύντομα δεν το λέω ειρωνικά, γιατί
2: ναι,
1: κάθε 4 χρόνια.
2: Προφανώς και λόγω των διαφωνιών λέει, που υπάρχουν εντός της FIFA κλπ. Οπότε η φετινή διοργάνωση, τη φετινή διοργάνωση θα την απολαύσει όλος ο πλανήτης για πάρα πολλούς λόγους.
1: Επειδή η φετινή διοργάνωση θα φέρει αμύθιτα έσοδα στις ομοσπονδίες και όπου υπάρχει χρήμα το βουλώνουν οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι το βουλώνουν και σε 4 χρόνια καλά να είμαστε εδώ να κάνουμε την ίδια κουβέντα και να λέμε θυμάσαι πριν από 4 χρόνια τι λέγανε και τα διεθνή δίκτυα και τις αναλύσεις που κάνανε.
2: Σωστό είναι αυτό που λες, έχεις δίκιο. Ναι, τα ποσά είναι αδιανόητα.
1: Απίστευτα νούμερα.
2: Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες. Τώρα, επειδή πάντα από εσάς που είστε έμπειροι σε όλα αυτά τα ακούμε. Το Μουντιάλ είναι η σκηνή που αποκαλύπτονται και τα αστέρια και οι πρωταγωνιστές της επόμενης φάσης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πρέπει να κοιτάμε λίγο παραπάνω αυτό το μήνα?
1: Σίγουρα υπάρχουν.
2: Εκτός δηλαδή, εντάξει, εμείς ξέρουμε τώρα Ρονάλντο, Μέση, Εμπαπέ, οκ. Αυτή είναι η superstar.
1: Δεν λέμε αυτούς.
0: Αυτή μπορεί να είναι και είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Το Μέση και Ρονάλντο.
2: Έτσι δεν λέγαμε και στο προηγούμενο.
0: Ναι, θυμάμαι. Του Μέση είχαμε πει, ναι.
1: Ο Ρονάλντο είπε ότι θα παίξει και το 30.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έτσι είπε.
0: Κοιτάξτε. Έτσι όπως είναι η φυσική κατάσταση, μπορεί να παίξει και το 34.
1: Ναι,
0: δεν έχει πρόβλημα.
1: Είναι αθλητής. Είναι σούπερ αθλητής. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστής.
0: Και τελικά είδατε ότι ο Ρονάλντο, ενώ ήταν κολοπεδαράς, ρε παιδί μου, και θεωρούσαμε ότι είναι το παιδάκι του καγμάτου που έκλαιγε, που έκανε παθιάζοντα. Αποδείχθηκε τελικά μεγαλύτερος αθλητής από το Μέση.
1: Κοίταξε, ο Μέση είχε γενετικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Απλά το μειονέκτημά του το έκανε πλεονέκτημα. Ναι. Και
0: πολύ μπάλα, πολύ μπάλα ο Μέση. Αλλά νομίζω τελικά στην ιστορία και στην πορεία ο Ρονάλντο αποδείχθηκε μεγαλύτερος από το Μέση. Τελικά.
2: Έχει ο Μέση τεράστιο πρόβλημα πάντως, να ξέρετε.
1: Τι πρόβλημα? Δεν ξέρετε να κάνετε χρήματα?
2: Καλά, αυτό. Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι τα προβλήματά του. Έχει δίκιο, Νίκο μου. Είπε ότι αντιμετωπίζει τεράστιο θέμα στο σπίτι του. Δεν τον αφήνει, λέει, η σύζυγός του να παίζει μπάλα με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Τώρα εγώ θα ρωτήσω, μέσα στο σπίτι. Θα ρωτήσω, είναι δυνατόν να έχει σύζυγο το Μέση και να του πει μην παίζει μπάλα με τα παιδιά μέσα στο σπίτι? Αν δεν παίξει ο Μέση, ποιο θα παίξει?
0: Φαντάζομαι δεν μένει και σε διάρρη ο Μέση. Άρα θα έχει κάποιου χώρου που θα μπορεί να παίξει μπάλα.
1: Κοίταξε, δεν μένει σε διάρρη.
2: Αλλά
1: ενοχλεί τους από κάτω.
2: Ναι.
0: Με στο δεύτερο φωνάζουν. Γιατί είναι ενοικιαστής ο Μέση και από κάτω είναι ιδιοκτήτες, γι' αυτό.
2: Πάντως ο Ρονάλντο διάβαζα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά για θέματα που δεν τα έχω καθόλου. Όταν
0: είναι τρομερή ιστορία του Ρονάλντο, παιδί.
2: Είναι, ναι. Ο Ρονάλντο λέει ότι αν φέτος βρει τα δίχτυα, βάλει ένα γκολ δηλαδή, που φαντάζομαι ότι θα συμβεί λογικά, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, ο οποίος θα έχει πετύχει γκολ σε 6 Μουντιάλ. 6 παιδιά
0: αυτό, τα λέει όλα αυτό. Συγγνώμη, τα λέει όλα. Μιλάμε για κορυφαίο αθλητή. Πραγματικά έχει βάλει 973 γκολ συνολικά, νομίζω.
1: Κορυφαίο αθλητή, τελεία.
2: Θέλει
1: 1000,
2: λέει. Πρέπει να σπάσει, λέει, τα 1000.
1: Λένε ότι ο Πελέ είχε σημειώσει 1000 γκολ.
0: Ναι, ναι. Το οποίο βέβαια δεν μετριέται με το Πελέ.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που το αμφισβητούν. Εκείνοι που δεν ήταν οι φαν του Πελέ λένε ότι εντάξει, okay, για να έχει. Γιατί ήταν και λιγότερες υποχρεώσεις τότε. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε υπολόγιζε και τα γκολ στην προπόνηση. Τέτοιες κακίες ακουγόντουσαν. Αλλά οκ.
0: Ξέρεις τι άκουσα χθες τώρα που λες για υποχρεώσεις. Δεν επιστρέφω στους ελληνικούς τελικούς. Από Μοντιάλ θα μείνουμε. Αλλά οι παίκτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έχουν παίξει σχεδόν 80 παιχνίδια φέτος. Δεν είναι λίγα. Δηλαδή,
1: 80 παιχνίδια από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι το Μάιο.
0: Ναι, μέχρι το Μάιο. Εντάξει, τους λέμε ότι εντάξει, παίρνουν εκατομμύρια το ένα το άλλο, έχουν συμβόλαια. Χρυσά δεν παίρνουν όλοι εκατομμύρια. Έχουν χρυσά συμβόλαια. Αλλά εντάξει, είναι μια κούραση και αυτή. Όντως, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Ναι, δεν είναι. Αν πει δεν πρέπει να κουράζεται. Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να κουράζεται. Όλοι θα κουραστούν. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούσω τη λογική ότι ο Φουρνιά παίρνει 3 εκατομμύρια γιατί κουράζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ή ο Ναν παίρνει 3 εκατομμύρια γιατί δεν μπορεί να βάλει την μπάλα.
0: Δεν μπορώ να πει όμως γιατί δεν κουράζεται ο Φουρνιέ. Δεν μπορώ άλλο.
2: Είναι το ίδιο που λέγαμε πριν με τον Ρονάλντο.
0: Δεν υπάρχει. Είναι φαρμάκι.
2: Μιλάμε για 2,5% λίπος λογικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω του.
1: Ναι, γιατί φάγανε πολύ χρυσά βράδυ.
2: Έτσι πήγε 2,5. Ωραία, θα κάνετε μια εκτίμηση για τον τελικό.
0: Γιατί ο Σάββατο. Καλά, τι εκτίμηση θα κάνω τώρα, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση.
1: Εγώ θα σου πω Ολυμπιακό, Γιάννη, θα σου πει Παναθηναϊκό.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Απλά,
0: δεν τίποτα άλλο μπορώ να πω.
1: Νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιάννης ότι αν πριν τους τελικούς ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός με ένα ποσοστό 55-45.
0: Νομίζω τώρα δεν υπάρχει το αυτό το
1: τώρα φαβορή. Είναι λόγω έδρας 51-49.
0: Ναι, ναι. Και είναι 59-49 και το Ολυμπιακός έχει περισσότερο άγχος τώρα. Γιατί είναι στην έδρα του και πρέπει να το σηκώσει.
1: Αλλά και ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη το έφτασε σε πέμπτο παιχνίδι, οπότε έχει την ίδια πίεση.
0: Βέβαια, κατάφερε να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός. Να μην το χάσει την έδρα του.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ήταν σημαντικό για το γόητρο τη ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πήγε σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν
0: θα παίζονται τώρα.
1: Παρελθόν.
0: Τώρα.
1: Και τώρα δεν θε να το χάσει.
0: Θα βάλουμε τώρα το τραγούδι τη Σακύρα για το Μουντιάλ, γιατί θα λέμε για το Μουντιάλ κάθε μέρα τώρα. Δυστυχώ δεν είναι Ελλάδα, αλλά δυστυχώ δεν είναι και Ιταλία. Αυτό το βασικό, που η Ιταλία είναι ιστορική ομάδα του Μουντιάλ.
1: Και μη φτάσουμε στη λογική πώς πήγαν 48 ομάδες και είναι έξω η Ελλάδα και η Ιταλία και είναι ξέρω το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και η Ιορδανία. Έχει ανοίξει την αγορά με τέτοιο τρόπο για να βάλει και άλλες χώρες μέσα. Όχι όλες από την Ευρώπη.
2: Καλά, θα έπρεπε να είναι και η Ελλάδα.
1: Γιατί θα έπρεπε.
2: Α, δεν θα έπρεπε.
1: Τι εννοείς θα έπρεπε.
0: Κοίτα, εμείς θέλαμε πολύ.
2: Το δικό μου μυαλό, το οποίο σκέφτεται λίγο πιο τετράγωνα,
1: ναι,
2: σε αυτά, λέει ότι μια ομάδα που πριν από, θα μου πεις, έχουν περάσει και 20 χρόνια, είχε, και ναι, είχε σηκώσει το ευρωπαϊκό, ρε παιδί μου, ναι, η λογική λέει ότι θα μπορούσε με σωστή προετοιμασία να συμμετέχει έστω στο Μουντιάλ.
0: Η Ιταλία πότε σήκωσε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Το 6. Είναι πιο σύντομα.
1: Ναι, πούμε, και έχει 24 παγκόσμια κιλά.
0: Και έχει 24 παγκόσμια και δεν είναι.
2: Okay.
0: Δηλαδή είναι μεγαλύτερη αποτυχία της Ιταλίας.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: που λες εσύ το καταλαβαίνω, γιατί φέτος.
2: Η συμμετοχή, αυτό λέω.
0: Σωστά.
2: Η συμμετοχή.
0: Δεν πάει να το σηκώσει, αλλά η συμμετοχή. Φέτος όμως η ελληνική ομάδα νομίζω έχει περισσότερο ταλέντο από κάθε άλλη φορά. Θα έπρεπε να είμαστε, όντως.
1: Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Ότι έχουμε περισσότερο ταλέντο.
2: Άρα σε αυτό που λέω καταλήγεται. Ότι θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Τι μου το πάτε γύρω-γύρω.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι, Μαρία. Μαρία.
2: Εσύ δεν μπορώ με αυτούς τους δύο. Δε.
0: Μαρία, μαζί σου είμαι εγώ.
2: Δεν αντέχω.
0: Αυτός είναι μαζί σου, που το παίζει φίλος σου.
2: Αυτός είναι φίλος μου και θα παραμείνει για πάντα.
0: Καλά να πάθεις τότε, Μαρία μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Εσύ θα πας τελικά, ρωτάει ο Κώστας, δουλεύετε το σουκού.
1: Το σου, εκπομπή μόνο στο Μινάς.
2: Εγώ μιλάω για τα ξενοδοχεία τώρα. Ποιος ασχολείται με τις εκπομπές.
1: Έχει μπάσκετ.
0: Θα κάνει το μπάσκετ.
2: Όχι, ρε, έχει κόσμο που δουλεύει.
1: Όταν έχει μπάσκετ, δεν ασχολούμαστε με
0: το. Πείτε μια καλησπέρα στην πολύ μικρή φίλη μας που μας ακούει τώρα στο αυτοκίνητο με τον μπαμπά της και τη μαμά της, την κυρία. Την μικρούλα Κατερίνα. Κατερίνα Μασίνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μας λέει και καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα Μασίνα, παρακαλώ.
2: Γεια σου, μπαμπά.
0: Θα ακουστεί κάποια στιγμή, θα το καταφέρω.
2: Για να δούμε.
0: Θα το καταφέρω.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ελά, το έκανα πριν.
1: Είναι η πράσινη θήκη που επηρεάζει
2: το κινητό. Πάντα κάτι επηρεάζει.
0: Δεν έχει.
1: Η θήκη φταίει.
2: Να κάνω εγώ την Κατερίνα.
0: Ναι. Πες γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Μαρία κτλ.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, παιδιά.
0: Γιατί πριν το άκουσα όμως, γιατί.
2: Γιατί, βρε Γιάννη μου, είσαι boomer.
0: Δεν είμαι boomer, πριν το άκουσα.
2: Είσαι σκληρό boomer.
0: Και το άκουσα και το. Άρα το.
3: Εσύ, Γιάννη.
4: Γεια σου, Γιάννη.
0: Νάτι, το άκουσαμε.
2: Πέρασαν δύο λεπτά.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Γεια σου, μικρή Κατερίνα.
0: Ναι, λοιπόν. Η Νάνση λέει πολύ μικρή, νόμιζα εμά είναι, έλεγες. Η κυρία Παρατησανού. Εσύ είσαι μικρή, αλλά είσαι άλλο πράγμα.
2: Τσακπίνα.
0: Είσαι άλλο πράγμα.
2: Νικό,
0: ναι,
2: γεια.
0: Έφυγα, γεια σας.
2: Καλό
0: το τραγούδι της Ακύρα δεν μου αρέσει να πω η αλήθεια.
1: Ούτε και εμένα.
0: Είναι αδιάφορο.
2: Εμένα το αγαπημένο μου ήταν από τα τελευταία, ενώ το Waka Waka.
1: Ούτε που το θυμάμαι. Το μόνο που μου έχει μείνει
0: είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, είναι αυτό που λέει Μάρια όμως. Το Waka Waka.
1: Και μπορεί να είναι. Εμένα το μόνο που είχε μείνει από το Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία. Μόνο αυτό.
2: Τραγούδισε το.
1: Εγώ. Γεια σας.

0: Αιγαίων. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση, βλέπω τώρα, αρκετά στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και προς, και φυσικά και προς Μεσογείων και στον κόμβο εκεί Μεσογείων και Κατεχάκη. Επίσης κίνηση αρκετή στη Φιδιπίδου, για να δείτε στην Αλεξάνδρας. Κατεβαίνοντας έχει πολλή κίνηση η Βασιλής Σοφίας μέχρι να φτάσετε, περνάτε Αρδυτού και μετά πάμε στην, Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πάμε Αρδυτού και μετά φτάνουμε μέχρι την Καλλιρόηση, εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Όπως επίσης η Αμαλίας και όλοι οι δρόμοι γύρω από, από τη Βουλή, για το Σύνταγμα κιόλας και στα δύο. Έχει κίνηση επίσης αρκετή, σας τα λέω και εγώ, κουραζόμαστε εμείς, φαντάζομαι που στο δρόμο. Από Ελληνικό μέχρι Αλίμου και ο Πειραιάς είναι μια χαρά και κινησούλα αρκετή Σχιστού για να βγείτε προς Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών μέχρι από το Χαϊδάρι, ναι, από το Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα. Και στην είσοδο από Ασπρόπεδο προς Αθήνα. Αυτά βλέπουμε εμείς. Εδώ οι φίλοι μου είναι στα κόκκινα, είναι εκεί η Βάρης, λέει, προς αεροδρόμιο. Χαμός. Έχει τόση κίνηση. Κάτσε να δούμε λίγο τους χάρτες. Να δούμε, βέβαια. Έχει όντως πολλή κίνηση. Καλά, την πιστέψαμε την Άνση. Εκεί στην Αγία Τριάδα. Αρκετή κινησούλα βλέπουμε. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174 με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές μαρτυρίες από τους δρόμους. Και ήρθε η ώρα που είναι μαζί μας αυτή, χωρίς φαινόμενα, χωρίς αστάθεια μαζί της.
1: Αυτή.
0: Τώρα. Η Χριστίνα Σούζη μαζί μας, το κορίτσι μας. Γεια σου Χριστίνα μας, πώς πάει?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Τι λες?
1: Λέω ότι έρχει ένα συστηματάκι αύριο.
0: Συστηματάκι.
1: Για να μην το ξεχνάμε. Το οποίο περνάει προς το μεσημέρι, άρα την ώρα ακριβώς και της, των μεγαλύτερων θερμοκρασιών. Τις μεσημεριανές ώρες. Άρα και το σύστημα και η αστάθεια μαζί, η καθημερινή, η θερμική αστάθεια, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: θα δώσουν κάπως περισσότερα φαινόμενα. Σε, όχι σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε ορισμένες περιοχές ίσως γίνουν και λίγο επικίνδυνα. Αν σκεφτείς ότι αυτές τις μέρες προηγούμενες που η αστάθεια δεν ήταν και πολύ έντονη, στην Τρίπολη είχαν πλημμυρικά φαινόμενα, στα Γιάννενα χθες είχαν χαλάζια και νερά που τρέχανε και ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή θέλω να πω ότι η θερμική αστάθεια από μόνη της μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Σκέψου τώρα να συνοδεύεται και από ένα μπαρομετρικό χαμηλό, το οποίο ναι μεν είναι ρηχό, δεν είναι πολύ βαθύ, αλλά
0: όπως μας είπε
1: το πράγμα, μπορεί να κάνει κάποια προβλήματα. Ναι. Άρα λοιπόν, στη Μακεδονία και κυρίως άποψή μου στην κεντρική Μακεδονία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θεσσαλία, κυρίως η Δυτική Θεσσαλία, η Φθιώτιδα και οι Σποράδες με την Εύβοια, αυτές οι περιοχές είναι λίγο επικίνδυνες αύριο. Θέλουν κάποια προσοχή δηλαδή. Πάλι μιλάω για μετά το μεσημέρι, μεσημέρι απόγευμα και μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, μετά θα εξασθενήσουν. Στις Σποράδες και την Εύβοια, καθώς θα περνάει το μέτωπο, φαίνεται εκεί τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα τη νύχτα του Σαββάτου, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Άρα θέλει μια προσοχή. Τότε οι Σποράδες και η Εύβοια θέλουν τότε μια προσοχή. Άρα μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου.
0: Δίνεις αύριο αυτό.
1: Αύριο και μέχρι το Σάββατο το πρωί.
0: Και μέχρι το Σάββατο το πρωί.
1: Εγώ λέω, ναι, όχι, όχι το μεσημέρι. Η Εμίλη λέει μέχρι τις προμεσημερινές ώρες. Εγώ λέω μέχρι νωρίς το πρωί.
0: Μέχρι
1: εδώ
0: νωρίς,
1: στην Αττική.
0: Ναι. Για πες, γιατί όλοι ρωτάνε τώρα τι θα γίνει στην Αττική, θα βρέξει, θα κάνει.
1: Ναι. Κοίτα, πιστεύω ότι από το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, μέχρι κάποια στιγμή προς το βράδυ θα έχει βροχούλες. Μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά καταιγίδα θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού. Και είναι και λίγο περίεργη. Πάντα με ξεφτιλίζει. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Σταμάτα μου και εσύ. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Οπότε αυτό. Οπότε πιστεύω ότι θα βγάλει και η Αττική αύριο. Το Σάββατο μετά, αν κάνει κάτι νωρίς το πρωί, μετά περνάει. Δεν έχει κάτι. Θα φτιάχνει καιρό.
0: Και μετά.
1: Και την Κυριακή πια.
0: Καθαρό μετά δηλαδή, έτσι. Να, από μεσημέρι στην ουσία. Ναι, ναι. Από το πρωί που λες εσύ μέχρι το.
1: Μέχρι,
0: μετά πάει.
1: Μετά πάει. Τελείωσε. Μετά είναι. Τι είναι. Από την Κυριακή πας για μπάνιο πάλι.
0: Καλοκαίριασε.
1: Έχει καλοκαιριάσει εδώ και καιρό.
0: Καλά, αυτό καλοκαίρι είναι.
2: Τι καταλάβετε ότι έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου.
2: Ναι. Έχουμε φάει το μισό μήνα του καλοκαιριού.
1: Μια χαρά τον έχουμε φάει, μην μιλάτε καθόλου.
2: Πολύ ωραία είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Πλάκα κάνεις
1: και
2: τώρα.
1: Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή στην Αττική το Σάββατο, το μεσημέρι, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής,
2: παρότι τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού μας φαινόταν αυτή η ξαφνική ζέστη, πώς μπήκε, μέχρι στιγμής
1: μια χαρά
2: το
1: μας πάει
2: καλά
1: και
2: να μην το ματιάσω. Γιατί έρχεται και ο Ιούλιος που είναι ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού.
1: Σωστά. Και ο Ιούνιος τι, έχει κι άλλο, δεν έχει τελειώσει, κάτσετε.
2: Έχει κι άλλο Ιούνιος,
1: έχει και πολύ ακόμα.
2: Έχει κι άλλο, αλλά όλα πολύ ωραία.
1: Όλα πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε να περάσει αυτό.
2: Του Διονύση το μήνυμα το διάβασε.
0: Δεν έχω διαβάσει κανένα μήνυμα ακόμα.

0: αύριο στην Αθήνα θα έχουμε καταιγίδα, ρωτάει εδώ.
1: Είναι πιθανό να έχουμε το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού όμως.
2: Καλά κάνεις και το ξαναλες όμως, γιατί μετά από μισή ώρα θα μας καλωτήσουν. Θα βρέξει αύριο στην Αθήνα. Εσένα φανταζόμαι.
1: Για τη βροχή, ναι, η καταιγίδα είναι. Είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα βγάλει. Αλλά καταιγίδα ίσως να είναι μόνο στα βόρεια, αυτό λέω. Δεν είμαι σίγουρο.
2: Στου φίλοι που έχουν διάφορε υποχρεώσει
1: το Σαββατοκύριακο. Κοίτα, από το Σάββατο το απόγευμα και μετά στην Αττική δεν έχουμε πρόβλημα. Και πολύ περισσότερο. Αύριο όμως, επειδή πολλά σχολεία και αυτά έχουν γιορτές, εκδηλώσεις, όσοι τις κάνουν πρωί δεν θα έχουν πρόβλημα. Όσοι τις κάνουν απόγευμα, ένα προβληματάκι θα το έχουν. Εξαρτάται και από την περιοχή βέβαια. Τώρα, αν είσαι κάτω στο Λαύριο, μπορεί και να μην βγάλει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Yeah. Αλλά αν είσαι στα Μελίσια επάνω ή στα Βρυλίσια, εκεί να ξέρεις ότι μπορεί να σου βγάλει και μια. Να στο χαλάσει.
0: Δηλαδή. Οι σχολικές γιορτές εντωμεταξύ, οι μαμάδες και οι παπάδες που μας ακούν τώρα, σίγουρα καταλαβαίνουν. Όχι, κρατάνε και πάρα πολύ. Δύο-τρεις ώρες.
1: Δηλαδή, ένα-δύο σχολεία που με έχουν ρωτήσει, το βάλανε μέσα, ξέρω εγώ.
0: Το κάναν μέσα. Ξενέρωμα εντωμεταξύ αυτό τώρα. Καλοκαιριάτικα τώρα.
1: Πήγανε σε θέατρο.
2: Δεν έχουν τελειώσει οι σχολικές ακόμα.
0: Δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Αλλά σκέψω ότι πρέπει, ας πούμε, ένα δημοτικό πρέπει να εμφανιστούν και να κάνουν το κομμάτι τους όλες οι τάξεις και τα τμήματα.
1: Επομένως, δηλαδή, αν άρχισε μια γιορτή από τις 5-6 ώρα, που δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχει σταματήσει, πες ότι άρχισε και στις 7, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ αν θα έχει σταματήσει.
0: Συνήθως τέτοια ώρα ξεκινούν.
1: Συνήθως 7 η ώρα ξεκινούν, γιατί είναι και καλοκαίρι. Αλλά δεν, έτσι πάει.
2: Δέσπινε το του Βασίλη, του φίλου μα.
0: Γεια σου, Δεσπινάκη μα.
2: Ο γιος μου αύριο έχει την πρώτη σχολική γιορτή ως πρωτάκι. Λέτε να ακυρωθεί.
1: Το 7 η ώρα είναι ζώρικο. Γι' αυτό το είπα από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα έχει σταματήσει, αν θα πάει 8 η ώρα. Μπορεί και να σταματήσει και στις 6. Μπορεί να βγάλει καθόλου εκεί που είναι το σχολείο. Του γιου της Δέσποινας. Δεν είναι. Δεν είναι καιρός χειμωνιάτικος να πεις ότι θα περάσει, θα κάνει ένα πέρασμα και θα βρέξει παντού.
2: Έχεις δει ένα viral βίντεο το οποίο. Ολοκληρώσαμε τον καιρό, έτσι. Ένα viral βίντεο το οποίο κυκλοφορεί προηγούμενες ημέρες, όπου είναι ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου βρέχει στο μισό και στο άλλο μισό χίλιο.
1: Όχι, δεν το έχω δει, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό.
2: Δεν στην Ελλάδα, είναι έξω.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Αλλά το έχει δει και εσύ προφανώς.
1: Δεν το έχω δει.
2: Είναι εντυπωσιακό. Εγώ ήμουν από το στόμα ανοιχτό, το ξαναδεί. Βρέχει στο μισό γήπεδο.
0: Η κουρτίνα που λέει συνέχεια η Σούζη. Βλέπει το γήπεδο.
2: Είναι ένα σύννεφο που βρέχει μόνο τη μία πλευρά του γήπεδου και το άλλο είναι. Και λε, εγώ είπα είναι fake.
1: Το έχω δει εδώ, όχι, το έχω δει πολλέ φορέ εδώ. Δηλαδή να πηγαίνει, να ανεβαίνει στη Συγκρού με ήλιο. Και να βλέπεις το βάθος στη βροχοκουρτίνα και όπως πηγαίνεις να τη συναντάς.
2: Ναι.
1: Τη Συγκρού με ήλιο, πρόσχε τη λέω. Και μετά φτάνεις, τη βλέπεις το βάθος στη βροχοκουρτίνα και φτάνεις και περνάς από μέσα της.
0: Μα προχθές δεν έλεγες ότι εδώ έβρεχε και εσύ κατέβαινες από το, από το Κοροπή, τον Κηφισό. Και λες, εδώ έχει ήλιο. Τι μας λέτε τώρα. Και εδώ ήταν η μέρα που, που έριξε πολύ για λίγη ώρα.
2: Ρίχνει και πολύ, μου λέει. Και λέω, εδώ ήλιο. Και έτσι λέω βίντεο. Ήταν ήλιος ή ήλιος, κανονικός εκεί. Και ήταν και πάνω εδώ.
1: Αυτά. Και
2: φυσό.
1: Μέχρι να φτάσει εδώ, έχει σταματήσει βέβαια και η βροχή.
2: Ναι, καλέ, με αυτή τη ζέστη, οριακά είχα στεγνώσει οι δρόμοι. Πώς να το πω.
1: Οριακά.
2: Μόνο κάτω τη γέφυρα είχε κλασικά τη γνωστή λίμνη εδώ πέρα, την οποία καταλαβαίνω ότι για λόγους ιστορικούς πια δεν φτιάχνουμε τα φρεάτια εδώ κάτω τη γέφυρα του σεφ. Εννοείται, γιατί πρέπει πάντα να έχουμε μια λίμνη εδώ.
1: Βέβαια, λίμνο, πώς θα κολυμπήσουμε εδώ πέρα.
2: Υπάρχει κάποιο ειδικό επίδομα που παίρνουμε εδώ πέρα.
1: Εδώ για να έχουμε
2: λίμνη, λογικά. Δεν νοείται αλλιώς. Δεν έχουν φτιάξει ποτέ αυτά τα φρεάτια εδώ πέρα από κάτω από τη γέφυρα στο ΣΕΦ, που οδηγεί από, από την Εφράχου Μαρκαρίου στο ΣΕΦ και είναι πάντα λίμνη.
0: Και κρατήστε, επειδή λέμε για τις γιορτές, ότι τέλος Ιουνίου, μας το λέει η φίλη μας η Κάθριν και την ευχαριστούμε, αρχίζουν οι αποφοιτήσεις της τρίτης λυκείου. Δεν είναι ακόμα. Μέχρι τέλη Ιουνίου, δηλαδή, θα έχουμε τις αποφοιτήσεις των παιδιών που κάνουν τις μεγάλες γιορτές, που τελειώνουν το σχολείο.
1: Ας ελπίζουμε ότι δεν θα ξανατύχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, μακάρι.
1: Γιατί είναι κρίμα και για τα παιδιά και που τόσο που έχουν κάνει κόπο, ιδίως τα μικρά παιδιά που έχουν κάνει και πάρα πολύ κόπο. Και
0: εννοείται. Ειδικά τα πιτσιρικάκια.
1: Ναι, αυτό.
0: Επειδή βρέθηκα σε γιορτή, τα πιτσιρικάκια που έχουν κάτσει τώρα και έχουν μάθει να χορεύουν κριτικά, ποντιακά,
1: να τραγουδάνε τα ποιματάκια τους.
0: Ευχαριστούν και οι γονείς που κάθονται εκεί απίκο και περιμένουν να δουν τα καμάρια.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Και το βράδυ στο δελτίο.
0: Έγινε, Χριστίνα μου. Εννοείται, εννοείται. Είναι δυνατό.
2: Θα είναι το απόλυτο φαινόμενο εδώ πέρα. Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα.
1: Γεια σα.
0: Πάμε, κύριε Παπακαλού, σε διαφημίσεις εμείς σιγά-σιγά. Αλλά πρώτα θα περάσουμε μια βολτίτσα από τα αγαπημένα μας Honda Center. Γιατί είναι εδώ και σήμερα. Πώς θα γινόταν διαφορετικά. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Honda Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα μπραντζ όπως Valentino, Love Moschino, Guess και Cochinelle. Παρακαλώ πολύ και Donna Karan.
2: Σας
0: περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το!
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
12: Παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
11: Geox,
12: Lacoste,
11: Gant,
12: Replay,
11: Sakiris Malas,
12: US Polo,
11: Boss,
12: Cricket,
11: Damiani,
12: Skechers,
11: Versace,
12: Robinson
11: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
12: Base Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.
1: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι απόψε οι Αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει στην ανάρτησή του ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάργκ, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι νωρίτερα ακούστηκε έκρηξη στα στενά του Ορμούς, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας ένα τρίτο δεξαμενό όπλο στον κόλπο του Ομάν, την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του Αμερικανικού αποκλεισμού. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ληφθεί καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Καλεί τους ηγέτες να τοποθετηθούν σε ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις. Ο ΟΠΕΚ μειώνει εκ νέου την πρόβλεψη για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, σύμφωνα με το Reuters. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παρετήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν φταίει. Τίποτα δεν έγινε. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, εστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών κυρίως σε ανήλικους μαθητές κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπόελεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που κατέστρεψε δύο τουριστικά σκάφη σε λιμάνι των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ελευσίνα. Κατά λοιπά είναι μια χαρά. Έχει κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού της Μεταμόρφωσης. Αυτά βλέπουμε. Στο Κηφισό τώρα μιλάμε. Και μετά ξαναβρίσκεται κίνηση στο Περιστέρι μέχρι και να περάσετε μέχρι το Εγάλαιο. Κατεβαίνοντας από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλαιο. Ανεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση και χαμηλά στο Ρέντι αλλά και μετά στο ύψος του Εγάλαιο. Μετά δεν έχει κίνηση ανεβαίνοντας στο Κηφισό. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει κίνηση. Κεντρικές αρτηρίες όλες. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σχέση με πριν. Καλύτερη και ο Ασπρόπυργος που είχε πριν κίνηση. Σχιστού έχει ακόμα λίγο ουρίτσα. Και επίσης να πούμε για την παραλιακή Απολληνικό μέχρι Αλίμου, μέχρι και μετά την Αλίμου έχει κίνηση. Στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λοιπόν, σήμερα με ενδιαφέρον περιμένουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εντάξει, είναι από τις συνεντεύξεις που απλά θα δώσει, ας πούμε, έναν οδικό χάρτη. Έδωσε χθες το στίγμα, θα το δούμε και μετά. Το στίγμα, βέβαια, η χαρνητική χρειά. Το σημάδι, ας το πούμε έτσι. Το σημάδι της. Το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία. Το έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Πολιτική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Ω πρόεδρος της Δημοκρατίας και ω Πρωθυπουργός προφανώς. Όπου εξελέγει και επίσημα ο Κώστας Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα. Θα ακούσουμε σήμερα τι θα πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Αντένα στις 8 η ώρα θα μεταδοθεί λόγω Μουντιάλ. Αλλάζουν όλα τώρα λόγω Μουντιάλ, όλα. 8 ώρα νωρίτερα η συνέντευξη. Επίσης, έχει συνέντευξη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ. Θα ακούσουμε μετά απόσπασμα όσα είπε. Αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτά που θα κάνει και ο Ανδρουλάκης στα Πάστερα Πετσόνα, αλλά και ο Τσίπρας που θα πάνε σε λαϊκές συνοικίες, θα πούμε έτσι, θα μιλήσουν με τον κόσμο, γιατί ξεκινάει και ο Τσίπρας περιοδίες του και θα μιλήσει και ο Τσίπρας αύριο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Δηλαδή θα είναι η πρώτη συνέντευξη στην ουσία που θα ακούσουμε. Του Αλέξη Τσίπρα μετά τις δημοσκοπήσεις και μετά την τοποθέτηση του κόμματος σε δεύτερη θέση. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Να δούμε και λίγο πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Τι θα κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απαντήσει τελικά, αν θέλει κόμματα ή θέλει βουλευτές ή δεν θέλει κανέναν.

Στη μεγάλη εικόνα έχει γούστο, πραγματικά γούστο. Όσα λέει ο Τραμπ, τα μέτρησαν τα μέσα τα οποία δεν είναι φίλοι του. Ότι έχει πει 38 φορές ότι έχουμε φτάσει συμφωνία. Πόσο το είπανε χθες, 38 φορές ότι έχει φτάσει συμφωνία με το Ιράν και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Το νεότερο είναι ότι σήμερα, τώρα με το που ξύπνησαν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει σκληρά το Ιράν απόψε. Ναι, είναι το καινούργιο αυτό, ότι θα χτυπήσει σκληρά το Ιράν και κάποια στιγμή θα καταλάβουμε την ίσο Χάργ. Θυμάστε, επιστρέφουμε πάλι στα ίδια και άλλες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Αυτό θέλει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είναι μεγάλη ζημιά που γίνεται και όλες στις ΗΠΑ και σε όλο τον πλανήτη. Αλλά είναι για άλλη μια φορά επιστρέφει στα ίδια ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς στα ίδια. Επιστρέφει στα ίδια λόγια. Και μπορεί μετά από δύο μέρες, ας πούμε, να γυρίσει και να πει είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Μελετάμε τα σημεία του Ιράν.

0: Να πούμε και για το δώρο το οποίο έχουμε τώρα σε εξέλιξη, την συμμετοχή σας. Αυτό είναι, και δηλώνετε συμμετοχή σας στο 210-48-00-170-174. 10 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα αυτή που έρχεται, 15 Ιουνίου, για την Τεχνόπολη. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδία του και έρχεται λοιπόν τη Δευτέρα αυτή στην Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, για μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια. Μαζί θα είναι Μανώλης Φάμελος και εξαιρετική Γκάζο Ντίλιο, ή Ντίλο, όπως είναι το σωστό, που θα δώσουν το δικό τους χρώμα και χαρακτήρα στη βραδιά. 15 Ιουνίου λοιπόν, 210-48-00-170-174. Κρατάμε το όνοματά σας. Αμέσως μιλάτε με την κυρία Ελένη Μπουγέρη, που είναι πάντα ευγενική και χαρούμενη και σας γεμίζει έτσι και λίγο έτσι με αισιοδοξία. Και ίσως να είστε εσείς οι τυχεροί που θα πάτε σε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή συναυλία. Θα είναι καιρός ο καιρός για πισούς τη Δευτέρα, ε.
1: Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Έχει σχέση με την πολιτική?
1: Ναι, απόλυτα.
0: Ωραία. Θα βάλω εγώ την ατζέντα πρώτα.
1: Ωραία.
0: Πάνω Κάμενο, έχει ακούσει?
1: Όχι, να ακούσω τώρα.
0: Ναι, θα τα ακούσω εδώ από εδώ.
2: Ο Τσίπρας φαίνεται ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει περισσότερο στη δεύτερη Κυριακή. Στις δεύτερες εκλογές. Στην πρώτη Κυριακή έχει δημοσκοπικά δείξει μια ουσιαστικά δύναμη αρκετά μεγάλη. Αυτό
0: τώρα,
2: θα συσπυρώσει αυτούς που θέλουν
0: τώρα.
2: Μια κυβερνούσα αριστερά.
0: Και
2: το πόσο δεν θα υπάρχει, πιστεύω.
3: Θα κάτσει στο 5-6 ο.
2: Ναι. Και μετά και στις δεύτερες μπορεί να μην πήγε καθόλου. Δηλαδή τα νέα παιδιά αυτό.
0: Έγινε. Ο Πάνος Καμένος λέει ότι στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι το Πασόκ δεν θα μπει καθόλου στη Βουλή. Ήρθε η πρόβλεψη. Έγινε να το λέει ο Πάνος Καμένος, ξέρει.
1: Εντάξει, δεν είναι ο πρώτος που έχει κάνει μια τέτοια πρόβλεψη, έρχεται σε συνέχεια άλλη.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε το εξής. Επειδή
0: παρακαλώ,
1: αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει αρκετά στα παιδιά της αλλαγής στο τελευταίο διάστημα και επειδή υπάρχει και ένα ρεπορτάζ. Διάβαζα σήμερα και έχει αρχίσει να διακινείται, παρότι ο πολύ σοβαρός και έμπειρος Χρήστος Πρωτόπαπας δεν το έχει επιβεβαιώσει. Έχει αρχίσει και γράφεται λοιπόν ότι ο ίδιος έχει απομακρυνθεί πια από το πλευρό του Χάρη Δούκα.
0: Ήταν στο πλευρό του Χάρη Δούκα Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Ναι, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει και γράφεται και το ψάξαμε λίγο και κάναμε ρεπορτάζ, ισχύει από το. Φαίνεται αυτή η πληροφορία, γιατί ο κύριος Πρωτόπαπας θα δώσει τη μάχη και θα προετοιμάσει το κόμμα για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Το Πασόκ.
1: Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν εμπειρία του Πρωτόπαπα, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω ότι και εκεί ήταν η διάσταση.
1: Αυτό φαίνεται, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ενόχλησε το Χάρη Δούκα. Και η ερώτησή μου η πάρα πολύ απλή είναι η εξής.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δούκας είναι σε κάποιο άλλο κόμμα. Δηλαδή το γεγονός ότι η συνεργάτης του, στενός του συνεργάτης, θα ασχοληθεί με την πορεία του κόμματος στο δρόμο προς τις εκλογές, γιατί είναι πρόβλημα για τον κύριο Δούκα?
0: Εννοείς ότι ο Δούκας αφήνεις τώρα.
1: Δεν αφήνω τίποτα.
0: Αφήνεις ανοιχτό.
1: Δεν
0: ότι ο Δούκας δεν ασχολείται με το Πασόκ και ότι ασχολείται με την επόμενη μέρα και δεν θέλουν οι συνεργάτες του να βοηθήσουν τον Ανδρουλάκη κυρίως να πάει καλύτερα το Πασόκ. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάει καλύτερα, θα πάνε καλύτερα όλοι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό εννοείς. Αυτό υπονοήσεις τώρα.
1: Αυτό τα λες εσύ.
0: Ναι, εγώ τα λέω, αλλά εσύ το υπονοήσεις.
1: Η Αγγελική πάντως μας έστειλε ότι ήταν στο θέατρο, στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα και έκλαιγε όλο το θέατρο με το μικρό Θανάση.
0: Έλα ρε.
1: Μας το επιβεβαιώνεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε κάτι που έχουμε πει την προηγούμενη ώρα, εδώ στην κρίνια που είχα για τα φρεάτια εδώ πέρα κάτω από το Στάδιο και Φιλίας, ο Νικόλας ο Πουλημένος μου λέει: Γιάννη μου, το έχεις καταλάβει ότι μπορεί παρατηρήσουν να τις ανακλαμβάνουν στον Πειραιά ως Παναθηναϊκή γκρίνια και να μην σου δώσουν ποτέ τη χαρά να φτιάξουν τα φρεάτια. Το καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο.

0: ένα σύντομο κουιζάκι όπως είμαστε και μετά τις και μισή να πάμε στα ωραία κουβεντός. Τα οποία είναι φανταστικά σήμερα.
1: Όχι απλά φανταστικά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πραγματικά. Δεν διεννοείσαι.
0: Ωραία. Θα παίξουμε παπακαλούση ομάδα.
1: Θα παίξουμε παπακαλούση ομάδα.
0: Ωραία.
1: Που είναι μου βοηθάει πάντα.
0: Θέλω να παίξετε με παλιό ελληνικό ή θέλω να παίξουμε με παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια,
0: όχι,
1: τέλεια.
0: Δεν το έχει ο παπακαλούση. Άστο. Να πάμε μήπως. Τι να σας πάω τώρα για να το βρείτε. Παγκόσμιο κινηματογράφο. Με τίποτα, ο κατάλαβα.
1: Για ποιος μας πέρασε, μας πέρασε τίποτα κλεπτισμένος.
0: Ωραία.
1: Και...
0: θέλετε να παίξουμε με σπάνιες λέξεις.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέλετε να κάνουμε τώρα. Να παίξουμε... Α, ωραία. Γεωγραφία.
1: Ας ξεφτυλιστούμε
0: εκείνα. Για να δούμε. Μα δεν σας αρέσει και κάποια κατηγορία από ό,τι ακούω.
1: Ναι, μου άρεσαν όλες τις κατηγορίες.
0: Ερώτηση πρώτη. Ποιο είναι το νοτιότερο νησί της Ευρώπης? Καστελόριζο, Γάβδος, Μαγιόρκα.
1: Η Γάβδος.
0: Ολόσωστα και μπράβο σας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης? Αυτό το τεστ το έχουμε ξαναπαίξει. Αυτό το quiz. Αυτές τις ερωτήσεις έχουμε ξαναβάλει.
1: Καλά, πας, έχουμε πει αλλούμορ, εντάξει.
0: Και πας τώρα να κάνεις εδώ πέρα τσιριμονιά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις
0: και δεν
1: μ'
0: αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ σου άφηλα το quiz.
0: Ναι, αλλά δεν το πες. Δεν το είπες από ό,τι βλέπω.
1: Μα δεν ξέρει ερώτηση έκανε.
0: Πάμε τώρα στις σπάνιες λέξεις να δω τι θα κάνετε.
1: Ωραία.
0: Πρώτη. Τι σημαίνει, τι κάνω όταν πουσουνίζω.
1: Πουσουνίζω.
0: Πουσουνίζω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπουσουλάω, αγοράζω, σέρνω. Πουσουνίζω.
1: Τι λες εσύ ρε.
2: Σέρνω.
1: Ό,τι είπα,
0: σέρνω, όχι, αγοράζω.
1: Αγοράζω το πουσουνίζω.
0: Το πουσουνίζω, τι να αγοράζω δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Το πουσουνίζω δεν το ψωνίζω, με επισήγμα.
0: Σωστά. Τι είπες τώρα. Εντάξει, μιλάμε αλλού. Τι σημαίνει η λέξη εξόνηση? Εξόνηση με ωμέγα και δύο ήττα.
1: Ναι.
0: Ή υπομονή, ή ευγνωμοσύνη, ή διαφθορά. Εξόνηση.
1: Η διαφθορά λέγω.
0: Ορίστε.
1: Η διαφθορά λέγω.
0: Ναι. Το δεινό. Ολόσωστο και μπράβο. Να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Την έμαθες τώρα.
1: Χρησιμοποιώ ήδη.
0: Τι κάνω όταν σκόπτω με ωμέγα, δύο ωμέγα παρακαλώ. Κοροϊδεύω, σκοντάφτω, σκουντάω. Σκόπτω.
1: Κοροϊδεύω. Ναι, ναι.
0: Σκοπτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο παπακαλούση.
1: Σωστός.
0: Τι να είναι τώρα και φαντάζεστε από αύριο αρχίζουμε και μιλάμε όλοι έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι η ενάργεια,
1: ενάργεια.
0: Με εψιλον γιώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ενέργεια.
1: Όχι.
0: Διάβγεια. Ναι. Τεμπελιά. Ενάργεια. Αυτό είναι εύκολο, παιδιά. Είναι από αυτά που πρέπει να βρείτε.
1: Η διάβγεια.
0: Είναι η διάβγεια.
1: Mm-hmm.
0: Ολόσωστος και μπράβο σας, αγόρια. Ποιον λέμε και ρυκνό. Με γιώτα. Ρυκνό.
1: Mm-hmm.
0: Γιώτα όμικρον. Το ζαρωμένο. Το ταλαιπωρημένο. Το πολυλογά.
1: Ρυκνό. Δεν ταλαιπωρημένο.
0: Ζαρωμένο. Ταλαιπωρημένο. Πολυλογά. Ρυκνό. Είναι ρυκνός αυτός. Τι είναι, ζαρωμένος? Είναι ταλαιπωρημένος? Ή είναι πολυλογάς? Και ζαρωμένο γιατί να πεις έναν άνθρωπο.
1: Έλατε.
0: Ναι. Άρα.
1: Ταλαιπωρημένος α πούμε.
2: Πολυλογά.
0: Γιατί ήταν ο ζαρωμένος.
1: Ζαρωμένος.
0: Δεν θα το λέγατε.
1: Παρασυρθήκαμε.
0: Επόμενη. Τι σημαίνει το ρήμα αγλακό? Με ωμέγα.
1: Αγλακό. Με γάμα, ωραία. Ναι.
0: Με γάμα. Με τι θα είναι το αγλακό δηλαδή.
1: Κάπα, ναι.
0: Περιμένω. Υπομένω, τρέχω. Αγλακό. Περιμένω, υπομένω, τρέχω.
1: Υπομένω.
0: Τρέχω είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν θα το έλεγα με τίποτα. Ποιον λέμε αλλιώς και νοδό? Νοδός. Ωμέγα όμικρο, νοδός. Φαφούτης, λαμπερός, τεμπέλης. Νοδός.
1: Φαφούτης, το αντώ, μεσαία που ήταν.
0: Λαμπερός. Και τεμπέλης. Δίνω τεμπέλης. Ο Φαφούτης. Εντάξει, δώσ' το γιατί δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Ακούγε. κάνει κάτι τώρα. Η Big Win περήφανα αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης γράφοντας ιστορία. Δεν έχεις κάνει ποτέ την αναφορά της Big Win. Τυχαίο.
1: Κάθε μέρα κάνω την αναφορά της Big Win.
0: Αυτές τις συγκεκριμένες εννοώ.
1: Έχω φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και με τα κουβεντάκια, αλλά έχουμε και την ανακοίνωση του δώρου, της προσκλήσης, αμέσως μετά πούμε τα ονοματάκια σας.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ επιτόκιο χρηματοδότησης.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας. εργασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
14: Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, θα έχουμε 270 μέρες προεκλογική περίοδο.
1: Κάτσε και τις μέτρες αλήθεια αυτό. Αντέχεις εσύ, πες μου, αντέχεις.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
1: Είδες πως ψηφίζουμε τελικά, άιντε.
2: Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.

0: κλίμα. Το καταλάβαμε ότι είναι εντελώς προεκλογικό. Πιο προεκλογικό δεν γίνεται. Έτσι.
1: Κοίτα, είναι και γουστάρ μου, Μαρία. Εμένα μου αρέσει.
2: Εντάξει, αν περνάει καλά ο ελληνικός λαός και είναι πολύ χαρούμενος με το ότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε επίπεδο πληθωρισμού και ακρίβειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και γι' αυτό η ιστορία ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα, νομίζω ότι δεν είναι πιστευτή από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική.

0: σου πω κάτι. Ό,τι βλέπω παίζει στο δίπολο όμως. Τα άλλα κόμματα.
1: Σε ετοιμότητα.
2: Γι' αυτό είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και του σήμερα και του αύριο.
3: Ο λαός έχει μια ευκαιρία να εντείνει την ανασφάλεια αυτή, αυτού του συστήματος που είναι εχθρικός απέναντι στις ανάγκες του, απέναντι στη ζωή του.
4: Η πλεύση ελευθερίας πριν από 7 μήνες, στις 10 Νοεμβρίου του 2025, παρουσίασε το πρόγραμμά της, το πρόγραμμά μας. Και είχε και έχει τίτλο το πρόγραμμά μας «Ο άνθρωπος μπροστά».
1: Και από πίσω ποιος?
0: Η Νέα Δημοκρατία πάντως είναι σε απόλυτη ετοιμότητα με τον κύριο Κυρανάκη, ναι, όπως είδαμε.
1: Ναι. Έστρεψε και λίγο δεξιά, ε.
0: Το είπε και όλος ο κύριος Κυρανάκης σήμερα. Ξεκάθαρα. Εμένα βέβαια μου άρεσε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Αλλά μου άρεσε πάρα
1: από
0: πολύ
1: εδώ, το πρωί, ναι,
0: η απάντηση που έδωσε ο Κυρανάκης όταν οι ατέριες τον ρώτησαν αν ως γραμματέας έχει προγραμματίσει κάποιο ραντεβού με τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμάρα.
1: Α, και τι είπε, τι ωραία,
0: απάντησε ο Κυρανάκης, δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο τέτοιο ραντεβού. Βέβαια και να είχε προγραμματιστεί δεν θα σας το έλεγα.
1: Ναι, στον Κυρανάκη μιλάτε.
5: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
6: Ναι.
5: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
0: Όλα αυτά για τον Σαμαρά.
1: Και για τον Καραμάλη, μην ξεχνιόμαστε.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι με συνθήματα.

0: υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά ή έχει μείνει μόνο του ο Πέτσας μέχρι στιγμής? Γιατί από ό,τι ακούω, έχει γυρίσει το έργο τώρα. Η φάση είναι ότι όλο αυτό μπορεί να κάνει και καλό τελικά στην Νέα Δημοκρατία.
1: Α, βέβαια, ναι. Όχι, ο Οικονόμου, και ο Γιάννης Οικονόμου σήμερα το είπε. Αυτό όχι, είναι λάθος του Σαμαρά.
0: Έχω να σας δώσω ρεπορτάζ μετά.
2: Πιστεύω ότι εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος. Ενδεχομένως δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες όχι στα ποσοστά τα σημερινά που έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά στην αποκατάσταση κάποιας επαφής με ψηφοφόρους οι οποίοι στέκονται στην κρίζα ζώνη. Η μήτρα της κεντροδεξιάς, η μήτρα του συντηρητισμού σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Πληροφορίες ειδικές μου τουλάχιστον λένε ότι όλο αυτό το ψυχρο πολεμικό κλίμα που υπήρχε και με τον κύριο Καραμαλή και πόσο μάλλον με τον κύριο Σαμαρά που ετοιμάζει να δημιουργήσει, να κάνει τη δική του προσπάθεια με ένα νέο κόμμα, μάλλον η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να την αφήσει πίσω. Δηλαδή σήμερα θα ακούσουμε όσα θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Πολύ χρήσιμο.
0: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι αυτό θα είναι το στίγμα που θα επιλέξει να δώσει ο Πρωθυπουργός. Ότι δηλαδή ο κύριος Σαμαράς είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, ένας πετυχημένος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα προσπαθήσει εν πάση περιπτώσει να λιάνει κάπως αυτή την κατάσταση, η οποία είναι δεδομένο ότι δεν έκανε καλό στη Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Άργησε κάπως να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα μάλλον το έχει πιάσει.
1: Δηλαδή από το εδώ σχολιάζουμε πρωθυπουργούς, θα περάσουμε στην άλλη φάση τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στην άλλη φάση. Ή όχι. Και στο δε σχολιάζουμε πρωθυπουργούς ήταν πιο safe, νομίζω.
1: Προφανώς ήταν πιο safe.
0: Πολύ πιο safe.
1: Τώρα είναι και με εχμές και για τον Σαμαρά και για τον Καραμαλή.
0: Με τους γραμματείς, τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Γιατί παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον στην κυβέρνηση?
1: Μάλλον λέω, κάτι θα έχει συμβεί.
0: Το μάλλον μου αρέσει.
3: Η κυβέρνηση συνεχίζει την άνοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολυδομίας. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολυδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταιξε, τίποτα δεν έγινε.
4: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κ. Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα. Ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
0: Σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ τι γίνεται, τα έχουν βρει τα παιδιά?
1: Νομίζω ότι ακόμα μελετούν τι αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σου έχει πάρει μια εβδομάδα αυτή η μελέτη.
5: Ήσασταν στην Κεντρική Επιτροπή?
6: Ναι, βεβαίως.
5: Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι καταλάβατε εσείς από την απόφαση που ελήφθη? Διότι η Ελένη μας είπε ότι η απόφαση που ελήφθη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Καταλάβατε αυτό?
6: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε. Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Ποιο καραμέρο, σε ρώτησε το Δημητητάκη χθε το βράδυ στην άξονα. Η Ελένη μα είπε αυτό. Αυτό καταλάβατε, λέει. Ναι, αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή, όλοι θα πάνε Τσίπρα?
1: Όχι, όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που επιλέγουν άλλη πορεία.
7: Πώς λέει ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε εκλογές? Γιατί είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει και είναι μια εξέλιξη η οποία δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.

0: υπάρχουν και άλλοι στο κόμμα όμως.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι έτοιμοι ακόμη και για απλή ψηφοφόρη, Μαρία.
2: Είναι καθαρή η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Στις επόμενες εκλογές δεν υπάρχει πλάν B. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει, είναι πολύ προσεκτικά διαλεγμένη αυτή η λέξη, θα στηρίξει το εγχείρημα του κ. Τσίπρα.
3: Θα κατέβει στις εκλογές.
2: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι. Απλή.
1: Πάμε στα Goto Center, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα βρούμε μια πλούσια.
0: Περιμένω πώς και πώς το περιμένω.
1: Το ξέρω, σε βλέπω. Πλούσια γκάμα από επώνυμα μπραντς όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Lauren και Donna Karan σας περιμένουν για να καλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές στα Goto Center. Μαρία, Goto Center όλοι τώρα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Είναι κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Oh. Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
3: Nueva York.

0: Με Bad Bunny μπήκαμε έτσι, γιατί γούσταρα παπακαλούσεις. Εδώ μας ρωτάει ο Τζόι αν το νοτιότερο νησί της Ευρώπης δεν είναι η Κύπρος. Τρία νησιά μας ρώτησε συγκεκριμένα. Γάβδο, Καστελόριζο και Μαγιόρκα. Μεταξύ αυτών των τριών ποιο είναι. Όχι γενικά ποιο είναι. Μέσα στο quiz. Το κερδίσαμε αυτό, γι' αυτό το λέω. Μην χαθούμε. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου Δημήτρη μου. Χρησιμοποιεί ένα σύνδεσμο στο γήπεδο Δημήτρη, γεια σου φίλε μου. Ο Γεράσιμος στη Μάλτα λέει: τώρα θα λέμε ότι μπήκαμε στην παγωμένη θάλασσα και ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματός μας ρίκνωσε. Γεια σου Γεράσιμε, γεια σου φίλε μου, καλέ. Αύριο αυτό θα κάνουμε, ρε Γιάννα. Με ποιον ή ποια διάσημη τραγουδίστρια, τραγουδιστή, ηθοποιό ήμασταν ερωτευμένοι στην εφηβεία μας και είχαμε αφίσα. Ωραίο. Το κάνουμε αύριο. Αν είναι όλα καλά, το κάνουμε αύριο. Ο Μανώλη έχει θέματα, γιατί μου λέει ότι είμαι καλό παιδί, γιατί είδε μια συνέντευξη που δώσαμε πριν από λίγες ημέρες. Μανώλη, βλέπεις πολύ μπροστά, αγόρι μου.
1: Σε πέσανε εγώ, νόμε ο άντε, πέσανε εγώ, οκ. Πουέρτο Ρίκο.

0: Όπα, το παλαιοφιλελεύθερο το σχόλιο θα διαβάσουμε και το αστέριο και θα φύγουμε σιγά σιγά. Το συλλεκτέ ο Ατέρια του λέει ένα φίλο. Οι νεοδημοκράτε λέει νομίζουν πω αυτοί έκαναν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκη έκανε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμική κυβέρνηση. Έφυγε ο Σαμαρά και κεντρώει ψηφοφόροι. Νιώθουμε ακόμη πιο άνετα, λέει, να επιλέξουμε τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα, λέει ο παλαιοφιλελεύθερο. Αυτό προφανώ. Εδώ και ο Αστέρια λέει, γεια σου παιδιά τη αλλαγή, γεια σου φίλε μα. Μια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί όλο γιόλου, απευθύνομαι στι καρέκλε του ΣΥΡΙΖΑ. Καρέκλε φύγετε, δεν θα ξαναγυρίσουν. Καλό. Και τώρα φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά με τον κύριο Παπακαλούση που ήταν εδώ στο τιμόνι, την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη που μας εντώνησε δημοσιογραφικός και την Ελένη μας, Ελένη Μπουγέρη που μας βοήθησε σε όλα. Όπως πάντα, τα παιδιά της αλλαγής θα είναι πάλι αύριο στις 3 εδώ κοντά σας. Ακολουθούν τώρα οι ατέριαστοι, αμέσως μετά τα δύο πολύ ωραία αγόρια που ακολουθούν. Πάμε και στα Hondo Center, θα πάρουμε βιβλία, το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημολίδου, Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός και ας μικρούς φίλους, Dogman νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός επίσης. Γεια σας!
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μπορούν να πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, πρόσθεσε. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση. Είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάνει λόγο για εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι αγοροπολισίες ναρκωτικών γίνονταν κυρίως σε ανήλικους κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, τάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμόμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Και οι 3 αγρότες πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες όταν προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Με την αναμέτρηση Μεξικό, Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. όπου θα είναι μάλιστα ισχυρές τα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα. 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Μια ζεστή Πέμπτη, η αλήθεια είναι αυτό. Όσοι κυκλοφορήσαμε στην Αθήνα, εντάξει, και 31 και 32 και 35 το μεσημεράκι. Βέβαια θα μου πεις στον ήλιο ή στο αυτοκίνητο, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά είναι ζεστές οι μέρες. Και όχι τίποτα άλλο, το επιβεβαιώνει και η Χριστίνα Ισούζη που την έχουμε εδώ κοντά μας. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Εγώ δεν μιλάω, άμα δεν έρθει ο Κούτρας μόνη μαζί σου, δεν μένω.
0: Τώρα, θα έρθει και ο Κούτρας,
1: Δεν μιλάω.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ το λογίδριο το δικό μου.
1: Βγάζει ό,τι θέλει. Ότι έχει ζέστη.
0: Ναι, ότι έχει ζέστη, ξεκινήσαμε να υδρώσουμε.
1: Και το χειμώνα ζεσταίνει.
0: Ναι, χρησιμοποιούμε και τα air condition κτλ. Και ο του θαύματος τώρα. Ναι. Λοιπόν, να δείτε τώρα πώς ανατινάζεται η Χριστίνα. Ναι. Εκεί ξαφνικά που λέμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κτλ.
1: Θα σκοθώ να φύγω.
0: Κάτσε εδώ. Ξαφνικά διαβάζω πρώτο μπιλόν, λέει, κακοκαιρία Express, και να και ένα έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ και 7 περιοχές οι οποίες.
1: Εκδήλωση του καιρού, είπαμε.
0: Ναι, αλλά με τέτοιο, πώς το λένε, με έκτακτο δελτίο, αυτό λέγεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα θα μας τα πεις, περίμενε.
1: Εγώ, ναι. Δεν σου είπα θα πει.
0: Ναι,
1: είπα,
0: περίμενε, να έρθει ο Χρήστος, περίμενε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι κοντά μας εδώ στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Τι έγινε, Πανούλη, πώς είσαι? Α, σε καλή διάθεση. Ζεσταίνεσαι εσύ. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κύρκυλης στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ήρθε ο Κούτρας, οπότε θα ξεκινήσει να μιλάει. Ίσως. Εγώ θα τα πω.
1: Ευτυχώς που ήρθε.
0: Όχι εσύ.
1: Γιατί το
2: ναι, είχα πολιτικές αναλύσεις.
0: 2-10-48-0-0-170 έως 174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις κτλ. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου.
3: Μία ερώτηση. Σοβαρή.
0: Πρέπει να τελειώσω αυτό.
3: Όχι.
0: Μα πρέπει.
3: Γιατί φωνέζεις?
0: Για να σταματήσεις εσύ να ψηθυρίζεις με τη Χριστίνα, γιατί κάνετε
3: εσύ
0: κόμμα.
3: Εσύ που είσαι ηχολήπτης και ηχολήπτης και του Ακύλα και όλων των καλλιτεχνών της χώρας, γιατί δεν του λες ότι φωνάζει?
0: Δεν ακούω.
3: Με πας για καθαρισμό.
0: Και μέχρι τις 6 το απόγευμα στα μικρόφωνα του Sky, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.
3: Λοιπόν, τι σου έχει συμβεί?
0: Θα σου πω τι μου έχει συμβεί.
3: Θα σου πω, να καταλάβεις τι απατεώνας είναι.
1: Τι, για πες.
3: Είχε πάει σε μια δουλειά. Είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο.
0: Σου δώσαμε το λόγο σε ένα.
3: Μπορώ να τελειώσω.
1: Εγώ τι τον έδωσα.
3: Λοιπόν, 3 ώρες. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, βγάζει φωτογραφία το θερμόμετρο, στον ίδιο παρκαρισμένο, και μου στέλνει 39. Εγώ είμαι σε στεγασμένο χώρο μέσα.
1: Μέσα.
3: Λέω, Παναγία μου, τι γίνεται ακριβώς έξω.
1: Ναι.
3: Βγαίνω έξω, μπαίνω στο αυτοκίνητο, 31.
0: Πήγε στα στεγανά γι' αυτό.
1: Είναι τρελός για δέσιμο.
0: Και οι άνθρωποι όλοι δεν κινούνται στα στεγανά στη σκιά. Πάνε και στον ήλιο. Βάση περιπτώσει.
1: Να πάρεις την ομπρέλα σου μαζί.
0: Θα την πάρω. Ξεκίνησα να λέω ότι μας λέει η Χριστίνα όλη την εβδομάδα: καλός καιρός, πολύ ωραίος καιρός, έχει ψηλές θερμοκρασίες, έχει ζέστη κτλ. Και ξαφνικά.
1: Και αστάθεια λέω. Και μπόρες, λέω.
0: Και ξαφνικά πριν 2-3 ώρες βγαίνει έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για κακοκαιρία Express με καταιγίδες κτλ.
3: Έχει στείλει ο Γιώργος από το Far West. Χριστίνα. Ερώτηση.
1: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτή η ψυχρή λίμνη πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και πότε με το καλό να την περιμένουμε να έρθει από εδώ? Τι να σου πω, εγώ Γιώργος.
1: Λοιπόν, μαθήματα μετεωρολογίας δεν σκοπεύω να κάνω σήμερα από το ραδιόφωνο.
3: Έλα, ρε,
1: και η ψυχρή λίμνη πάνω από τον Ατλαντικό είναι εκεί.
0: Δεν έρχεται εδώ. Στα δικά μας.
1: Και
0: μου λέει λοιπόν
1: εδώ
0: η Χριστίνα ότι εγώ δεν μιλάω και δεν σου λέω τίποτα αν δεν έρθει ο Κούτρας μας.
1: Αφήνεις μόνοι μαζί του.
3: Και τώρα που θα λάβει, ναι, γιατί σε παλαβώνει τώρα.
0: Πες μας πόθεν προέκυψε το έκτακτον.
1: Γιατί υπάρχει ένα χαμηλό, βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο είναι στην Ιταλία και το οποίο θα έρθει.
0: Έλα, αδερφέ μου.
3: Όχι, συζητάγαμε για κάτι κόμματα τώρα εμείς έξω.
0: Εν πάση
3: περιπτώσει, συγγνώμη.
1: Έχει βγει ένα δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ. Το βγάλαμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν προβλήματα αύριο. Όπως είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και ευθειότητα. Αυτά. Ναι. Όχι στην Αττική.
0: Θα έχει κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις που λέει το δελτίο.
1: Βεβαίως και θα έχει κεραυνική δραστηριότητα σίγουρα. Τώρα χαλαζοπτώσεις.
3: Γιατί το βγάλει το δελτίο? Γιατί δεν ήρθε να σου επιβεβαιώσει αυτό που έγραψε το δελτίο?
0: Άρα χαμός θα γίνει.
1: Είπε ότι θα γίνει χαμός.
3: Παναγία μου.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Και θα έχει. Οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς ισχυρά φαινόμενα και θα έχουν και ισχυρούς ανέμους ούτως ή άλλως. Λοιπόν, είναι γρήγορο, είναι από αύριο το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το πρωί, 11-12 η ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίες περιοχές που θα πιάσει, δηλαδή μέσα στη νύχτα του Σαββάτου, της Παρασκευής προς το ξημέρωμα, είναι η Εύβοια και οι Σποράδες. Δύο αυτές περιοχές. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουν εξασθενήσει. Από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά, μας αφήνει για αυτό το πράγμα και θα εξασθενήσουν και άνεμοι που θα έχουν ενισχυθεί. Την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή δεν θα μας πάρει, θα μας σηκώσει τελείως. Βορειοδυτική και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, να αισθανθούμε πιο καλά. Δύο μέρες, αύριο και το Σάββατο.
0: Η Αττική?
1: Και το Σάββατο. 29 βαθμούς, ας πούμε, το Σάββατο. 28 με 29.
0: Η Αττική,
1: και θα βρέξει.
0: Δεν επηρεάζεται από αυτά, επηρεάζεται.
1: Θα βρέξει.
0: Α, θα βρέξει.
1: Θα βρέξει, πιστεύω, την Παρασκευή το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα μέχρι το βραδάκι. Στα βόρεια του νομού μπορεί να βγάλει και καμιά καταιγιδούλα.
3: Ωστόσο, στην Αττική. Αλήθεια.
0: Να είδες.
1: Τώρα αλήθεια, ξαλήθεια, τι να σου πω. Έτσι νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θα γίνει, δεν θα πνιγούμε. Έτσι, εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, είναι προειδοποίηση, έτσι.
1: Είναι μια προειδοποίηση για τις περιοχές που σας είπα.
3: Μάλιστα.
1: Και κυρίως για μένα στη Μακεδονία δεν είναι όλη η Μακεδονία, είναι η κεντρική Μακεδονία κυρίως και η ανατολική μαζί. Το κομμάτι εκείνο που είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, κυρίως η Χαλκιδική. Τι έγινε?
0: Όχι, στέλνει κάτι ο Κολοκυθάς εδώ.
1: Τι θέλει ο Κολοκυθάς?
0: Τίποτα, όλο καλά. Όλο καλά.
1: Ναι.
0: Ξέρει τι για τον Τζούνο, λέει κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Όλα καλά.
1: Ναι, μάλλον δίκιο θα έχει.
0: Ρωτήσουμε για την ψυχική υγεία του κυρίου Γιάννη.
3: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση στα ορεινά των Καλαβρίτων. Διάρκεια μιας ώρας.
1: Είχε πριν από λίγο και τώρα έχει, μάλιστα αυτό κοίταγα, η Πελοπόννησος είχε. Και χτες είχε και σήμερα έχει. Όχι,
0: χτες. Ισχυρή και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, καταιγίδα, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Είναι από μόνη της ισχυρό φαινόμενο έτσι κι αλλιώς. Ιδίως αυτή την εποχή που είναι ζέστη και είναι από θερμικά αίτια οι καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αύριο έχει μαζί και
3: είναι σκληρές καταιγίδες αυτές. Ναι, όντως.
1: Βγάζουν χαλάζια, βγάζουν.
3: Είναι έντονες, έντονες, έντονες. Σωστό. Ο Μάικ ρωτάει, και είναι σοβαρή ερώτηση που κάνει, για το Σάββατο στην Αττική, γιατί το σεφ στάζει. Έχει μάτς εδώ στο σεφ.
1: Απόγευμα.
3: Απόγευμα, ναι.
1: Δεν έχει. Ό,τι κάνει στην Αττική το Σάββατο θα είναι το πρωί. Μετά τελειώνει.
3: Μετά.
1: Νωρίς το πρωί.
0: Θα μαζέψουν τα νερά.
3: Άμα τραβήξει, έχει πρόβλημα. Αφού στάζει το εργαλείο.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ.
3: Δεν θα είναι, εντάξει.
1: Έτσι νομίζω. Ωραία. Για το Σάββατο δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το Σάββατο θα είναι μια σχετικά καλή μέρα για την Αττική. Δηλαδή, από το μεσημέρι και μετά, λίγο πριν το μεσημέρι, θα βγάλει και ήλιο. Πώς να σου πω.
3: Ενώ το Σάββατο το πρωί.
1: Μπορεί να έχει συννεφιά και να ψιλοπρέξει κιόλα λίγο.
3: Μια χαρά. Πολύ ωραίο.
1: Παραπέξει.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Τι θα παίξει με τη βροχή.
1: Πένεις.
3: Ναι, εννοείται.
0: Τι θα παίξει με τη βροχή, παιδί.
3: Δεν θα βρέχει. Ρε. Αν έχει ψιλοβροχάκι, σιγά μια χαρά είναι.
1: Και θα περάσει.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν θα έχει ήλιο να πεθαίνει.
1: Αυτό
3: είναι το βασικό. Ωραία, γεια σου Χριστίνακη, ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μα έλυσε τι απορίε για τα έκτακτα τη ΕΜΗ και τα.
1: Κανόνισε να φύγω τώρα και να αρχίσει να λε πάλι βλακίδε.
0: Μπε στο αυτοκίνητο, εσύ και θα ακούσει. Να
3: φτάσει. Αποφύτηση λέει Βίκη την Παρασκευή στα Σπάτα.
1: Το πρωί.
3: Το απόγευμα λογικά η αποφύτηση.
1: Άμα είναι το απόγευμα είναι θέμα. Δεν είναι η μόνη, έχουν πολλά σχολεία που έχουν
3: αποφύτηση.
1: Ναι, είναι. Χαμός γίνεται.
3: Δεν πειράζει, κρατήστε τα σχολεία.
1: Και είναι πολλά που τα έχουν αναβάλει για τη Δευτέρα ή για την Πέμπτη, σήμερα αν προλάβαινε.
3: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, έγινε Χριστίνα.
1: Αν είναι πρωί όμως δεν θα έχουν πρόβλημα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάντε το πρωί, παιδιά, κάντε το πρωί, άμα είναι. Να σε καλά, Χριστίνα.
3: Πώς θα λέξουν τα προγράμματα, έχουν ορχήστρες αυτά, catering, ιστορίες.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
3: Άμα είναι ιδιωτικά. Άμα είναι δημόσια και δημόσια. Επειδή και στα δημόσια σχολεία οργανώνονται πάρα πολύ οι ομάδες γονέων και κηδεμόνων, κάνουν καταπληκτικές γιορτές πολλές φορές καλύτερες από τον, ιδιωτικό σχολείο.
1: Συμφωνώ.
3: Ναι, το έχω δει μπροστά μου δηλαδή. Γι' αυτό το λέω.
1: Στον εγγονό μου, που όσες φορές έχω πάει στο δημοτικό και νωρίτερα και στα
3: καταπληκτικά. Καταπληκτικά.
1: Σε όλα, σε δημόσιο σχολείο πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
3: Μάλιστα. Γεια σου Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι. Porque será.

0: πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Έρχονται 16 Σεπτεμβρίου. Πολλά πράγματα, πολλές και μεγάλες αλλαγές, τις οποίες θα πρέπει να εξηγήσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και η κυβέρνηση να τις κάνει λίγο πιο κατανοητές κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, αλλά έχουμε και εμείς υποχρέωση να το κάνουμε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των άλλων, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έρθει νομοσχέδιο για διαβούλευση για την αξιοποίηση των περιουσιών. Τι εννοούμε περιουσίες? Παραδείγματος χάριν, τα εξαδιαιρέτου που είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στη χώρα, τα γνωστά, Γιάννη μου,
1: αδερφομύρια.
0: Πολλά σπίτια που βλέπετε
1: είναι
0: να είναι κλειστά είναι επειδή υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι ή υπάρχουν λίγοι κληρονόμοι και δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους.
1: Σωστά.
0: Για το πώς θα γίνει η αξιοποίηση της κάθε περιουσίας.
1: Και παραμένει
0: από
1: έτσι.
0: Εδώ και στο εξής, η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από τον κύριο Μπούγα, είναι η εξής. Εάν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου, όσοι έχουν την πλειοψηφία, όσοι έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 51%, να μπορούν να αξιοποιούν, να πουλούν, να δίνουν αντιπαροχή το ακίνητο. Και αυτοί που έχουν τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό βεβαίως, δεν θα κάνουν την περιουσία τους, αλλά με βάση αυτό που θα έχει συμφωνήσει η πλειοψηφία και θα αξιοποιείται, παραδείγματος χάρη αν δοθεί μια αντιπαροχή, που αν δεν κάνω λάθος είναι κοντά στο 40% οι αντιπαροχές τώρα, μπορεί και παραπάνω, γιατί έχουν κρυβίνει πάρα πολύ τα οικόπεδα, αν έχουν 4 ας πούμε από 25, και οι 3 συμφωνήσουν και έχουν το 51%, ο τέταρτος θα πάρει το αντίστοιχο 25%, δεν θα χάσει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς δεν θα μπορεί ένας άνθρωπος να καθυστερεί
1: τη διαδικασία
0: και να σταματά την εξέλιξη και την ανάπτυξη κάποιων. Μάλιστα. Που θέλουν να κάνουν κάτι στην περιουσία τους.
1: Δηλαδή αν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου ακίνητο και το έχουν τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πουληθεί αυτό 100.000, γιατί οι 2 από τους 3 έχουν το 60%.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι 2 που είναι και πλειοψηφία θα πάρουν τις 60.000 και ο τρίτος τις 40.
0: Αυτοί οι 2 που έχουν το 60, ο κάθε ένας θα αμυφθεί με βάση το ποσοστό του.
1: Βάζει το 33.
0: Ό,τι έχει ο καθένας, πού να ξέρω εγώ τι έχει.
1: Αλλά αυτοί που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία αποφασίζουν.
0: Δεν χάνει κάποιος κάτι.
1: Αποφασίζουν και το τίμημα.
0: Χάνει τη δυνατότητα να τραβάει πίσω τους άλλους.
1: Ωραία.
0: Επίσης. Είναι και ένα πράγμα το οποίο τι σου λέει, βρες τα με όλους τους υπόλοιπους, ουσιαστικά αυτό σου λέει, βρείτε τα στην οικογένεια,
1: ναι,
0: βρείτε τα οι φίλοι, συνεργάτες κτλ, για να προχωρήσετε και να αξιοποιήσετε την περιουσία σας μαζί. Αυτό σου λέει ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ο νόμος που υπάρχει τώρα είναι του 1929.
1: Και ο οποίος λέει ότι ένας μπορεί να την καθυστερεί στη διαδικασία.
0: Όχι, είναι όλοι έχουν το ίδιο, τα ίδια δικαιώματα, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Όμως αυτό με το στεγαστικό πρόβλημα έχει τραβήξει τώρα. Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν τίποτα. Υπάρχουν σπίτια τα οποία παραμένουν κλειστά, διότι είμαστε εγώ, εσύ και ο Παναγιώτης εδώ, και λέμε, εγώ λέω, δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Να μην είσαι όπως είναι.
0: Θέλω να πουληθεί, λέω εγώ, 15 εκατομμύρια ευρώ, μόνο αυτό δέχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Και λες εσύ, μεγάλα, γιατί εγώ τα έχω ανάγκη τα λεφτά και εγώ θέλω να πουλήσω, θέλω να μπλακώ. Ή μπορώ να σου εξαγορώσω το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Πάρε το ποσοστό σου και φύγε. Άντε, γεια, θα δω, το κάνω εγώ.
1: Και θα το δω εγώ.
0: Ναι. Βάλω φωτιά να το κάψω.
1: Πάντως, αν παρέμενε αυτό, επειδή ο Παναγιώτης αντιδρά, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ένας από τους 3 αντιδρά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Επίσης, σκεφτείτε ότι θα γίνει και μεγάλος απεγκλωβισμός ακινήτων, γιατί πολλά από τα ακίνητα ανήκουν σε ιδρύματα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην εκκλησία, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι μια τομή και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νόμος που έχει φτιαχτεί, έχει ψηφιστεί το 1929.
1: Φοβερό.
0: Δηλαδή έχουν περάσει 97 χρόνια. Πώς θα γίνει?
1: Μακάρι λοιπόν αυτό να πάρει το δρόμο της ψήφισης και να γίνει γρήγορα νόμος του κράτους, γιατί όπως είπαμε, πολλά περιουσιακά στοιχεία, πολλά ακίνητα και πολλά οικόπεδα είναι τα λεγόμενα.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: όλο το παιχνίδι ήταν η φάση που στο παρατρία δευτερόλεπτο ο Βεζένκοφ σουτάρει για τρεις πόντους και ο θεατής, φρικαρισμένος μάλλον λέει στην οθόνη, τραβάει τα μαλλιά του. Ραντεβού στο σεφ, ξέρετε τι γίνεται εκεί.
1: Ναι, το έχουμε δει. Δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, 2-10-48-0-0-170-174 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια από τη Μινώα Lines, είτε για Μήλο είτε για Ηράκλειο. Είναι δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινώα Lines και το συνοδεύετε με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτη εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγόνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: ακόμη οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes. Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
5: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: πολλά τα προβλήματα με τα κίνητα από ό,τι καταλαβαίνω. Και επειδή έχετε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σοβαρό ερώτημα, θα υπάρχει πρόβλεψη και για αυτό στο νόμο, για το 50-50. Δηλαδή, σου λέει, αν είναι δύο, ρε παιδί μου.
1: Α, σωστό.
0: Δεν έχει κανένα την πλειοψηφία.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό. Υπάρχει μια πρόβλεψη και τώρα, νομίζω, γι' αυτό. Λέγεται αναγκαστική διανομή, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς οι διαδικασίες μπορούν να κρατήσουν, ας πούμε, 15 χρόνια. Επειδή προσφεύγει ο ένας, προσφεύγει ο παράλληλος, θα λειτουργούν τα δικαστήρια, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς έχει κατάσταση. Θα προβλέπει εδώ το καινούριο σύστημα ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει απεμπλοκή. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει απεμπλοκή και με απόφαση δικαστηρίου. Πάρα πολύ σύντομα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Άρα είναι σημαντικό γιατί θα αξιοποιούνται περιουσίες.
0: Α, έλα και πού είσαι. Ναι. Μιας που ήρθε ο κύριος Σταματέλος μέσα στο στούντιο, βάλ να τον υποδεχθούμε με ένα καταπληκτικό. Επειδή τον αφορά ως ξενοδόχο, τον αφορούν πολυδομίες το Νίκο. Πάρα πολλοί πολυδομίες. Δεν το συζητάμε. Οι ξενοδόχοι έχουν τραβήξει μεγάλα προβλήματα με τις πολυδομίες.
1: Σωστά.
0: Γελάς, ε.
1: Έχω τραβήξει άλλα προβλήματα με τις πολυδομίες. Ξενοδοχεία δεν έχω έτσι κι αλλιώς.
0: Άσερε που δεν έχεις ψεύτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βάλ να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Μαρινάκη και
1: την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό.
2: Πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολυδομίες? Απολύονται δύο γενικοί γραμματείς, παρετούνται και δεν τρέχει τίποτα.
3: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση, παύλα, εισαγγελέας, έχει

0: κίνηση δεν αποτελεί απειλή. Μάθε 5 νομικά είσαι και στη Βουλή. 5 βασικά νομικά μάθε.
1: Μάλιστα. Κακός χαμός γίνεται με τις πολεοδομίες και τις παρετήσεις. Υπάρχει θέμα εκεί. Γιατί δεν υπάρχει.
2: Τι είπα εγώ ότι δεν υπάρχει σε μένα το λες. Στον εαυτό σου πες το.
1: Εγώ γιατί γενικός γραμματέας είμαι.
2: Πού να σου, τι με διαφέρει.
1: Παρετήθηκαν διότι είναι πλάκησαν τα ονόματά τους, τα συγγενικά τους πρόσωπα και το οποίο και διότι και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας κύριε Σταματέλε.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
3: Μια χαρά.
1: Θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ.
3: Καλή μόνο.
1: Έτσι. Πού πήγαν φυσιολογικά τα πράγματα χθες.
2: Ο Γιάννης που είναι και μπασκετικός.
1: Γιατί το κλείνουμε, αυτό που κάνεις είναι bullying. Γιατί ρε γίνα εγώ μπασκετικός, είπα εγώ μπασκετικός.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι, σε ακούω.
2: Προσέξτε λίγο.
1: Συγγνώμη που γελάω,
2: προσέξτε. Κόψτε αυτή την αυτιία με το τι είναι bullying και τι δεν είναι bullying.
1: Ναι, το παράκανα, έχεις δίκιο.
2: Όχι. Δεν είναι έτσι, γιατί καμιά φορά εκφεύγει της πλάκας αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, bullying είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Και άμα κάνω πλάκα στο Τζούνο ή μου κάνει ο Τζούνος πλάκα, δεν είναι bullying.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Εντάξει.
1: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εκατομμύδαν.
2: Εσύ μωρέ κότα δεν μιλάς.
1: Τι λέω τώρα.
2: Τρέιλερ και μακρυποπουλάτη.
1: Δεν μίλησα. Κοίτα κάτσε καλά.
3: Δεν μίλησες.
1: Θα προχωρήσω ομότητα.
2: Με απειλείς.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι απειλή.
1: Και μήνυση. Γιατί
2: κλείς το μικρόφωνο.
1: Όχι. Δεν είναι εδώ. Άμα θες. Γιατί το είπε και Μαρινάκη στη Βουλή. Λέει μήνυση δεν είναι στα απειλή. Κανόνισε, θα πέσουν κάτι μηνύσεις, πώς το έλεγε εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν έγινα μπασκετικός, έτσι είμαι πιο πολύ του ποδοσφαίρου, το ξέρετε αυτό. Όχι, αλλά παρακολούθησα χθες το παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Ναι. Και
3: αν δικούς Ολυμπιακός, θα ξεκινάγαμε την κουβέντα από το μπάσκετ.
1: Όχι, βέβαια.
3: Α.
1: Είπαμε να έρθουν τα πράγματα φυσιολογικά. Είμαι ειλικρινής. Όχι.
3: 100%.
1: Εδώ έχει Μουντιάλ. Ασχολούμαστε με το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
3: Άρα έπεται το Μουντιάλ.
1: Προφανώς κάτσα να συζητήσουμε την νίκη του Παναθηναϊκού και μετά θα μας πεις και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι.
3: Όχι αύριο, συνήθεια ξέρεις ήταν το αύριο. Το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. 6 ώρα.
1: Ναι.
3: Γιατί πέφτει πάνω στο Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό 6.
3: Ναι. Λες και δεν έχει κανάλια η ΕΡΤ.
1: Ναι, έλαντε. Ναι. Νωρίς είναι.
3: Πολύ νωρίς είναι.
2: Ναι. Και τι, συγγνώμη, επειδή έχει ένα παλιό Μουντιάλ.
1: Να του άλλο.
2: Α,
1: ωραίο.
2: Συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε.
1: Αφήσουμε τα domestic.
2: Μισό λεπτό. Για καθίστε λίγο. Επειδή έχει ένα παλιό Μουντιάλ, θα αφήσουμε το τελικό του πρωταθλήματος να το βάλουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μουντιάλ, ποιο παίζει. Τι θα πει, το κουρασάω με την κουρασαίω.
3: Λέγαμε το κουρασάω, βρες άλλη ομάδα.
2: Τάσε ρε τώρα, γίνατε όλοι κουρασάω τώρα, ναι, κουρασάω τώρα. Ξαφνικά. Φάει 5 γκολ που εμφανιστεί, ξαφνικά κουρασάω. Για να κάνουμε χαβαλέ. Έλα τώρα,
3: σοβαρέψτε. Ναι, ότι...
2: Ποιος παίζει και πού έπρεπε να πάει στο απόγευμα.
3: Ποιος είναι, το Σάββατο έχει
2: αγώνα. Τι αγώνες, παίζει Αγγλία ρε παιδί μου.
3: Όχι, δεν νομίζω να παίζει Αγγλία.
2: Παίζει Βραζιλία.
3: Θα τα δει τώρα ο Γιάννης και θα μας τα πει.
2: Ξημερώματα. Ναι, το Σάββατο το βράδυ στις 10 ποιος παίζει, ας
1: πούμε. Για πάμε.
2: Θα πει. Κάνω μια ταξιμερώματα ούτε αντιδόματα για να παίζει Βραζιλία.
3: Καλά, μια η ώρα, ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει Βραζιλία. Λοιπόν.
2: Κανένα δεν θα δω. Δηλαδή, άμα έχει κανένα μάτι στις 10.
1: Το Σάββατο έχει 13, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, 13.
1: Στις 4 το βράδυ νομίζω πολύ.
3: Ναι. Για πέσει στις 10 το βράδυ, στις 9, στις 8 το βράδυ. Τι
1: στις 4 το βράδυ έχει Ηνωμένες
3: Πολιτείες. Δεν μας νοιάζει 4 το βράδυ. Ναι, μπράβο, με την Παραγουάη.
1: Στις 7 το πρωί ναι. Αυστραλία-Τουρκία.
3: Ναι.
1: Και στις 10 το βράδυ Κατάρα-Ελβετία.
2: Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
3: Άρα για το Κατάρα.
2: Πάνε τον τελικό του.
1: Είδες εδώ, προγραμματά.
2: Πάνε το. Πάνε.
1: Κοίτα.
2: Αλήθεια τώρα, κάτσε να δει, δεν βλέπεις καλά.
1: Λέει Σάββατο 13.
3: Δεν βλέπεις καλά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Παίρνουν τον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ.
3: Που έχει τρία κανάλια.
2: Στις 6 το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Για το Κατάρα Ελβετία. Αλήθεια τώρα. Πώς γίνεται αυτό.
3: Όταν διάβασα το πρόγραμμα των τελικών και είδα το πέμπτο παιχνίδι στις 6, αναρωτήθηκα γιατί τόσο νωρίς.
1: Όχι, κάτσε, γιατί να μην γκρινιάξουμε σε αυτό.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Τα άλλα ο ίδιος θα πάει ο κόσμος τώρα στο γήπεδο και τα λεφτά μου πει στο κλειστό και το πει.
3: Θα πάει ο κόσμος.
1: Κάντο 9, καλά είναι sold out, αλλά.
3: Ναι, θα πάει, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και πιο λογικό για τον άλλον που θέλει να το δει και στην τηλεόραση.
2: Θα τρέχουν όλοι αυτοί. Ήταν στις θάλασσες.
1: Μπράβο, ρε Χριστό, μπράβο.
2: Με τα κοκτέιλ, θα πάνε influencer μέσα. Όλοι μπιακός θα φωνάζουν χαμός. Χαμός θα γίνει, χαμός. Θα τρέχουν, θα λένε, θα μυρίζει κόπερτο. Πώς το λένε το καρύδα. Καρύδα. Καρύδα, θα μυρίζει καρύδα το σεφ. Ρε τι τραβάμε, ρε. 6 ώρα τα βάλω.
1: Δεν το ξανασκέφτονται, δεν είναι λίγο.

0: Τώρα τι να έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, έχουν αυτά, δεν αλλάζουν τώρα.
1: Καλά, γιατί αν μπορούν να πάει 9, δεν τα ίδια εισιτήρια, θα πάνε σε 9.
0: Έχει κάνει και τι κρατήσει το κόσμο, έχει κλείσει με τα μπουζούκια αυτά και τα λοιπά. Κάποιοι.
1: Τι ξαπλώστε το πρωί πιο νωρί.
0: Όχι, έχει κλείσει για το μετά. Η Ολυμπιακή είναι έτοιμη για τη στέψη εδώ. Δεν καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει. Καλά, είτε στι 6 είτε στι 9, όποιο και να είναι έτοιμο για τη στέψη. Άντε να πάει το ειστέψει 2 ώρες πίσω.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Γιατί έχει σημασία.
0: Άλλο το 9, άλλο το 7, άλλο το 11. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Άμα είναι να πάρει κάποιο πρωτάθλημα, ό,τι ώρα και να το πάρει δεν τον ενοχλεί. Είναι έτσι.
0: 6 ώρα το απόγευμα. Έχει air-condition, έχει πια.
1: Έχει.
0: Ναι,
1: εντάξει. Βροχή δεν θα έχει μα εντύπωση. Δεν σου λέω ότι μπαίνει μέσα και τρώει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλώ κάνει ζέστη αυτέ τι μέρε.
1: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Και θα έχει και βροχή, λέει το Σάββατο.
1: Καλά, και στο ΆΚΑ, στο Final Four, δεν ένιωσα δηλαδή ότι αποδίδουν τα
0: αρκοντήσια. Επειδή ήσασταν πολύ Ολυμπιακοί. Εγώ όποτε έχω πάει και έχει και ζέστη, μια χαρά δουλεύουμε το αρκοντήσιο, δεν παθαίνουμε τίποτα.
1: Απαράτα μα. Ρε Νίκο, καταστρέφεται όπου πάτε. Να τα αρκοντήσιο χαλάσανε, να οι σκεφέ.
0: Μπορεί να σα τα είχαν κλείσει και φίτιδε.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, και αφού τελειώσει ο
0: τελικός.
1: Ναι, αφού τελειώσει ο τελικός, θα δούμε και το Κατάρ αυτό. Σήμερα όμως ξεκινάει το Μουντιάλ. Σήμερα έχει Μεξικό Νότιος Αφρική. Μεξικό Νότιος Αφρική.
0: Έχει.
1: Μεξικό Νότιος. Άλλο από εδώ. Στι 10 Χριστό το δει.
0: Είναι μάτσα αυτά, ρε.
1: Κάτσε, ρε. Πόσε χώρε συμμετέχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: 48.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μερακλή του ποδοσφαίρου για να καθίσει να δει Μεξικό Νότια Αφρική.
1: Καλά, θα δει την έναρξη του Μουντιάλ που δεν στο βάζει.
0: Εντάξει, την είδε, ρε παιδί μου, το Α10. Ναι, ναι, παιδί μου. Κοίταξε. Ποδοσφαιρόφιλε. Δηλαδή, τι ακούω.
1: Το 86.
0: Ναι.
1: Σου λέγανε έχει Μεξικό Νότια Αφρική. Θα το βλέπε.
0: Όχι.
1: Εγώ θα το βλέπα.
0: Περίμενε να δω το Μαραντόνα το 86.
1: Στη λογική ότι το 86 δεν βλέπαμε αγώνα όποτε θέλαμε.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Τώρα ό,τι θέλει. Τώρα βλέπει ό,τι θες.
0: Δηλαδή και να μην κάτσει να μην δει τον αγώνα, ξέρει τα highlights που λέει.
1: Ενδιαφέρον μάτσο όμω τα
0: για να δω.
1: Γιατί ρε, ξέρεις τι παίζει στην Νότια Αφρική, ξέρεις
0: τι παίζει. Το Σάββατο το βράδυ.
1: Δεν το βλέπω.
0: Και σήμερα το βράδυ, πώς το είπατε, Μεξικό.
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική. Γιατί πρέπει να το. Γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
1: Το απόψινό, επειδή είναι πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Λες άντε να το δεις.
0: Ναι.
1: Το Κατάρ.
0: Κάπου το άλλο πώς θα λένε. Ουσμπεκιστάν με ποιον είναι. Κάποιος από Ουσμπεκιστάν λέει μεγάλο. Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, όχι ρε φίλε. Δεν ξέραμε να παίζει μόνο η Βραζιλία με την Αργεντινή για να βλέπεις εσύ.
0: Δεν θέλω ούτε Βραζιλία ούτε την Αργεντινή. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Μιλάμε, πρέπει να είσαι ο Μερακλής του Μερακλή. Ή να πληρώνεσαι από αυτό.
1: Άμα πληρώνεσαι από αυτό, πάει σε
0: άμα πληρώνεσαι, πάει σε. Όποιος θέλει να μας πληρώνει για να βλέπουμε μάτς.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία, βλέπεις.
0: Νότια Κορέα.
1: Τσεχία, βλέπεις.
0: Και όμως βλέπω.
1: Αυτό το βλέπω. Αυτό το βλέπω.
0: Συμπαθώ τη Νότια Κορέα τη. Δηλαδή θα δω κάτι διαφορετικό.
1: 5 ώρα.
0: Το υπόλοιπο που.
1: Παρασκευή τα ξημερώματα.
0: 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Σήκω να το δει.
0: Δεν θα το δω.
1: Καναδά, Βοσνία, βλέπεις.
0: Όχι, ρε Γιάννη. Γιατί.
1: Ποτέ. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Τα πούμε. Καναδά, Βοσνία, Γιάννη μου, δεν θα το βλέπω.
0: Βραζιλία, Μαρόκο, βλέπεις.
1: Βλέπεις, γιατί και το Μαρόκο έχει ομάδα.
0: Στη μία το βράδυ.
1: Ποτέ.
0: Όχι.
1: Ωραία. Δε το Αϊτή Σκωτία.
0: Κι όμως,
1: εδώ κοίτα τώρα.
0: Να σου πω, άσημα τελειώσω. Αν έχει χρώμα η κερκίδα στο Αϊτή Σκωτία,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν έχει τους άλλους με τα κίλτ και τους Αϊτινούς να κάνουν κόλπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί να έχει ενδιαφέρον, το μάτσι δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Το Αυστραλία-Τουρκία.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αυστραλία-Τουρκία.
1: Το Γερμανία-Κουρασάο. Αυτό θα το δω και είμαι με το Κουρασάο. Κοίταξε από τη στιγμή που δεν έχει πάει η Ιταλία.
0: 8 το βράδυ είναι αυτό.
1: Χάτσε το χάζεψουμε.
0: 8 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που δεν έχει
1: νομίζω
0: πάει η Ιταλία.
1: Το καλύτερο μάτσα από όλα αυτά που διάβασα είναι αυτό που είχε στις 14 του μήνα στις 11.
0: Ναι.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Αυτό ναι, είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. 11. Είναι στις 11, στις 14 του μήνα. 14 νομίζω είναι Κυριακή.
0: Κυριακή προς Δευτέρα. Αυτό μάλιστα, να το δω ρε.
1: Και άμα θες μετά στις 2 το βράδυ.
0: Όχι.
1: Έχει μάτσα για σένα.
0: Τι.
1: Πέρα Παναγία, δεν θα Παναγία. Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ. Η σημερινός δηλαδή με το πρόσωπο.
0: Ρε Γιάννη, πες μου πόσα λεφτά πρέπει να πληρωθεί κάποιος να καθίσει να δει ακτή ελεφαντοστού η σημερινό.
1: Το Ισπανία πράσινο ακρότηρι, το βλέπεις.
0: Και αυτή την ώρα.
1: Και αυτή την ώρα που είναι στις 3, πότε
0: θα ξεκινήσω, αν θα δω κάτι, θα είναι από τους 8 και μετά. Δεν ξενυχτάω τώρα να καθίσω να δω.
1: Έτσι να σου πω. Το Αγγλία-Κροατία θα το δεις όμως.
0: Τι ώρα είναι.
1: Στις 11.
0: 11-17
1: του μήνα. Παλεύεται.
0: Ναι, ένα ημίχρονο θα το προλάβω.
1: Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είπες είναι στις 18 του μήνα στις 5 τα ξημερώματα.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Βρε ψεύτη.
0: Θα βάλεις ξυπνητήρι. Γιατί με λες ψεύτη.
1: Θα βάλεις ξυπνητήρι 5 ώρες ή να δεις το.
0: Λοιπόν,
1: Εκουαδόρ-Κουρασάο είναι στις 21 το μεσημέρι.
0: Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας κάνει bullying εδώ. Αυτό είναι bullying. Το είδες. Καταλαβες.
1: Του κύριου Παναγιώτη.
0: Ναι, κουρασάω.
1: Λοιπόν, αφού σας πω πρώτα ότι το μεγαλύτερο FIBA 3-on-3, μπασκετικό γεγονός της χώρας, το στοίχημα Aegean Ball Festival, επιστρέφει για 8η χρονιά στις 26 και 28 Ιουνίου στη Σύρο. Πλατεία Μιαούλη, μπροστά από το εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης, θα μετατραπεί ακόμη μία χρονιά σε ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα. Και φυσικά θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο. Φυσικά με την υπογραφή του ρεκόρντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη. Μπορείτε να φτιάξετε την ομάδα σας και να δηλώσετε συμμετοχή στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπά.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει αξίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και επίσης να σου πω πολύ πολύ γρήγορα ότι είχαμε έναν αγώνα πριν κόμματος στην ΕΜΕΑ με ειδνικητές του Γιάννη Παπαδημητρίου, Χρήστο Κουζιώνη. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάβαση πορταριάς, όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος έσπασε τα χρονόμετρα, έκανε απόλυτο ρεκόρ διαδρομής. Και είχαμε και το Μπάχα Γκρις στο Άργος Ορεστικό, μια άκρος επιτυχημένη διοργάνωση 4x4.
2: Μάλιστα. Γιάννη Μάρια Παπαδού, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τη σφαιρική αναλυτική ενημέρωση που μας έδωσε, η οποία ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε πούμε περισσότερα.
1: Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ, Άρη.
2: Να είσαι καλά. Και εσείς, φίλοι, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και αυτό που κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και όταν κυκλοφορείτε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να περνάτε πάντα από την διάβαση των πεζών. Να είστε καλά, φίλοι μας.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει στην ανάρτησή του ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι περήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιουν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, είπε. Ωστόσο επανέλαβε, θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, θα συγκαλέσει το βράδυ κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Η σύσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25%, προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχει, σαν είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Συνέχισε λέγοντας πως όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Επισημάνω ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 7 ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο Τελωνείο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία και είχε προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμούμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στους 2 από τους 3 συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για έναν 32χρονο και έναν 59χρονο, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο 58χρονος πατέρας του 32χρονου. Και οι 3 θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Πρόκειται για αγρότες που πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες προκαλώντας πυρκαγιές. Και στους 3 επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω διαφωνιών γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι δεν έχει διαθέσει τους κυβερνητικούς πόρους που απαιτούνται για την υπεράσπιση της χώρας.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10, αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό με τη συμμετοχή 48 χωρών. Για την ημιτελική φάση του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν στις 8 Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

Καλημέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Εδώ είμαστε 5η σήμερα, 11 του Ιούνιου, στο τέλος του 2026. Ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα δεν θα πούμε πάρα πολλά. Θα πούμε κατευθείαν στο ψητό, διότι έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε τον κύριο Παπακώστα για να σχολιάσουμε εδώ την επικαιρότητα. Γιορτάζει ο Πατριάρχης σήμερα. Εξελίξεις στο Ιράν, προσφυγικό. Τι γίνεται εκεί στην Αλβανία με την επένδυση Τραμπ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε όπως κάνουμε πάντα. Τρόποι επικοινωνίας: info@prismaradio.gr και βεβαίως και μέσα από τα social media του σταθμού μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας θέτετε ερωτήματα, ό,τι πραγματικά θέλετε.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα τρέξουμε την εκπομπή σήμερα. Θα έχουμε πράγματα ενδιαφέροντα. Δεύτερο μέρος, ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι έχουμε μάχη μελά, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και να μπούμε λίγο στην ουσία της πολιτικής αυτή τη στιγμή στο τοπικό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση τώρα για το θέμα του δανεισμού της Δημοτικής Αρχής για τον Δημοτικό Δοφωτισμό. Θα προσπαθήσουμε λίγο να αναλύσουμε κάποια στοιχεία από την σύμβαση αυτή και να γίνουμε βεβαίως έτσι για τη διακήρυξη ένα σχολιασμό και με όλα όσα συμβαίνουν εδώ σε τοπικό επίπεδο.

τα ραδιοφωνάκια μας δεν θα φύγουν από τον Prisma 91,6. Θα μείνετε εδώ μέχρι το ρολόι 8. Πριν όμως μπούμε σε διεθνιστικό περιβάλλον, ελάτε λίγο να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Το Empower Forward Women in Sports έρχεται στο ΔΑΚ Πρέβεζας από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας γνωρίζουν από κοντά αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή. Στην εκδήλωση δίνει το παρόν και ο Φώτης Ισημόπουλος από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Με δωρεάν συμμετοχή η εγγραφή γίνεται στο www.heroes.gr / programs / empower / forward / women / in / sports. Αν μπείτε νομίζω στο heroes.gr θα την βρείτε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν αξίζει να δώσετε το παρόν. Πρέπει να σας πούμε ότι το Empower Forward είναι μια συλλογική δράση με επίκεντρο τον αθλητισμό, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή που φέρνει κοντά παιδιά, αθλητές και οικογένειες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αξία της αθλητικής παιδείας. Ο πρώτος πυλώνας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη φτάσει σε 11 περιφέρειες με περισσότερα από 430 δωρεάν σεμινάρια και 8.000 συμμετοχές. Επίσης υπάρχει και μια τηλεφωνική γραμμή το 18120 με 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη σε νέους αθλητές, προπονητές και γονείς, με τον τρίτο πυλώνα να επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς με εκπαιδευτικά εργαλεία και στήριξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα ξεκινήσει σύντομα. Τώρα, μην ξεχνάτε πως όλο αυτό έχει και την αγκαλιά της Στοίχημαν ως τον μεγαλύτερο πάροχο αθλητικού στοιχήματος και online καζίνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της έχει ως στόχο να εξασφαλίσει συνεχώς την εμπειρία του gaming που προσφέρει στους πελάτες της και να ψυχαγωγεί το φύλαθλο κοινό με έναν διασκεδαστικό και υπεύθυνο τρόπο. Μην ξεχνάτε όμως ότι από την ίδρυσή της η Στοίχημαν επιδεικνύει και σημαντική κοινωνική συνεισφορά μέσα από μια σειρά εμβληματικών προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως οι μικροί ήρωες Wheel of Change και Empower Forward.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ και με το κατάστημα Κάτσο Σκολετσιόνε. Πόνιμη ανδρική ένδυση και υπόδυση με επιλογές. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο, του Άρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, The Bostonians, New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην Κεντρική Αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μην ξεχνάτε βεβαίως πως είμαστε πάντα εδώ και με το κατάστημα Vagenas Homeline, όπου εσείς μπορείτε να δημιουργείτε όμορφες το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε, υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Vagenas Homeline με πιστοποίηση σε ISO στα Τσέγιου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε στην πρώτη μας διαφημιστική σφήνα. Αμέσως μετά με τον κύριο Παπακώστα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Νομίζουμε ότι θα συγκεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Αξίζει τον κόπο. Μείνετε μαζί μας.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161-3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, εδώ μας έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6, ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 6 και ετοιμαζόμαστε να επικοινωνήσουμε σε ένα λεπτό με τον κύριο Παπακώστα για να ανοίξουμε το πλαίσιο της συζήτησης, όπως κάνουμε σε εβδομαδιαία βάση πάντα εδώ στον Prisma 91,6.

0: Μην ξεχνάτε πως μπορείτε κι εσείς να δηλώνετε το παρόν και να συμμετέχετε, να μας λέτε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας πάντα. Είναι φρόζεκτο, το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Παπακώστα. Νομίζω ότι τον καλούμε, θα απαντήσει άμεσα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή. Σήμερα, σε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, στον Πρίσμα 91,6, είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Λοιπόν, κύριε Παπακώστα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας να ρυθμίσω λίγο την επιστροφή μου για να μπορούμε να κάνουμε έτσι την κουβέντα ανεμπόδιστα. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Παπακώστα, όλα καλά?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ κάθε εβδομάδα. Προσπαθούμε, κύριε Παπακώστα, εδώ. Αν χαλάει ο καιρός, δουλεύουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Και την Παρασκευή πάντα χαλάει ο καιρός που δεν δουλεύουμε, που τελειώνουμε. Καταλαβαίνετε, μας κάνει τερτύπια, αλλά δεν πειράζει. Σκεφτόμαστε θετικά το καλοκαίρι μπροστά.
1: Σίγουρα δεν πειράζει.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας για να προλάβουμε να καλύψουμε πολλά θέματα. Σήμερα γιορτάζει ο Πατριάρχης μας, έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας.
1: Ναι, ενημερώθηκα και εγώ το πρωί για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα θα το κάνει στην Ήμβρο, στο πατρικό του. Και εκεί είναι πραγματικά μαζεμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Την περασμένη εβδομάδα που είχα μια ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο της Ραφίνας, συναντήθηκα με μια κυρία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατρό, η οποία είναι στο στενό περιβάλλον και μου μίλησε με τόσο θερμά λόγια για τον άνθρωπο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι πως τον ξέρουμε πάρα πολύ λίγο. Δεν τον ξέρουμε σαν άνθρωπο της Εκκλησίας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει τεράστια ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο. Η επιρροή του είναι σημαντικότατη και μάλιστα είναι πρόσωπο το οποίο απολαμβάνει του σεβασμού, της εκτίμησης και της αναγνώρισης και από τον πρόεδρο Τραμπ, ας το πω έτσι, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα αναφέρω το συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί ξέρουμε την αντιφατικότητά του, ξέρουμε τα προβλήματα, αλλά σωστά. Το γεγονός ότι δέχεται και αναγνωρίζει τον Πατριάρχη ως κορυφαία προσωπικότητα στον κόσμο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, ορατά και μη ορατά. Επομένως, του ευχόμαστε μακροζωία, ευζωία και τούτο για το καλό και της χριστιανοσύνης αλλά και του ελληνισμού γενικότερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε τώρα εδώ στα δυσάρεστα. Περιμέναμε ότι η εκεχηρία θα παραμείνει, περιμέναμε ότι θα στη Μέση Ανατολή θα σταματήσει ο πόλεμος κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ λέει ότι θα κάνει μια πολύ έντονη επιχείρηση το βράδυ. Αυξάνεται πάλι το πετρέλαιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια. Καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια ωραία ατμόσφαιρα, να το πω πάρα πολύ απλά. Κύριε Παπακώστα, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά ακούστε, κύριε Κουνιάκη. Η συμφωνία αυτή είναι ανάμεσα στις δυσκολότερες οι οποίες έχουν υπογραφεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι επιπτώσεις του είναι εξαιρετικά σημαντικές, δεδομένου ότι δεν επηρεάζουν τα δύο μέρη τα οποία βρίσκονται σε αντιδικία αλλά έχουν επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια μέρος αυτής της οικονομίας είναι και η χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό σοβαρότατα προβλήματα. Και όχι μόναχα στο ενεργειακό θέμα, γιατί αν και εδώ που τα λέμε αυτό αποτελεί τη βάση όλων ανεξαιρέτως των αλλαγών. Διότι δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι έχουμε φτάσει να έχουμε πληθωρισμό 5,2%. Κάτι βέβαια το οποίο είχαμε από το 2022-2023 περίπου. Δηλαδή ενώ η εξέλιξη ήταν θετική, τελικά όλα αυτά επηρεάζουν, διότι ξέρετε όλη η βιομηχανική παραγωγή

0: κόλπου, προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η διαμάχη η οποία γίνεται, να ανοίξουν τα στενά και ταυτόχρονα να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, οι ανελαίτη, οι οποία γίνονται είτε προς την μεριά του Ιράν από τους Αμερικανούς, είτε στη μεριά των Αμερικανικών βάσεων που είναι στις χώρες του κόλπου. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα πράγμα εύκολο, δεδομένου ότι όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά και η προσωρινή κυβέρνηση, αν την πω έτσι, το Ιράν δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον πλέον σε αυτή την περίοδο να κάνει μια ανακοχή ή μια εκεχηρία, δεδομένου ότι όλα ανεξαιρέτως βρίσκονται στον αέρα και κανένας δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο τι θα γίνει με τους Αμερικανούς, οι οποίοι με το πρόσχημα, για παράδειγμα, ότι έπεσε ένα ελικόπτερο αμερικανικό στην περιοχή του κόλπου, βομβαρδίζουν ανελαίτε γιατί θεωρούν ότι αυτός που το έριξε είναι το Ιράν, που μπορεί να είναι και πραγματικότητα αυτή. Όμως δεν διακυβεύεται η παγκόσμια οικονομία για ένα μεμονωμένο γεγονός. Βρίσκουν λύσεις. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι το γόητρο της Αμερικής έχει τροφεί σε υπερβολικό βαθμό και η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να κρατήσουν τουλάχιστον τα προσχήματα. Αυτά σαν μια πρώτη αντιμετώπιση.
1: Οπότε λοιπόν τώρα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και να δούμε και πώς θα αντιδράσει και η παγκόσμια, μάλλον όχι, αν θα υπάρξει κάποια καταλυτική παρέμβαση από αυτές τις τρίτες χώρες, το Πακιστάν προσπαθούσε όλο αυτό το καιρό και άλλες χώρες, για να δούμε. Είμαστε συγκεκριμένοι αισιόδοξοι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν οποιαδήποτε βοήθεια, αν και εδώ που τα λέμε από το Ρόιτερ πληροφορήθηκα, μάλλον διάβασα μια είδηση, δεν πληροφορήθηκα, ότι το Κατάρ, προκειμένου να ικανοποιήσει μέρος των απαιτήσεων του Ιράν, διότι όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν περίπου 24 δισεκατομμυρίων από το αμερικανικό δημόσιο. Λοιπόν, ένας βασικός όρος τον οποίο προβάλλει το Ιράν είναι ότι τότε μόνο θα έχει νόημα ή οποιαδήποτε κεχηρία όταν αποδεσμευτούν τα κεφάλαια αυτά ως μέρος της αποζημίωσης την οποία διεκδικεί το ίδιο για τις φοβερές καταστροφές που έχει υποστεί λόγω των αμερικανικών βομβαρδισμών. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι οι Αμερικανοί σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι διατεθειμένοι, διότι αυτό θα ήταν ομολογία ήττας. Φαίνεται όμως ότι η μεσολάβηση του Κατάρ δεν είναι χωρίς αντικείμενο, δεδομένου ότι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο το Κατάρ ανέλαβε να πληρώσει ένα μεγάλο μέρος, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, σαν μέρος μιας αποζημίωσης.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως βέβαια για να έχει το ίδιο τη δυνατότητα να επιβιώσει, γιατί έτσι όπως ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα, οι χώρες αυτές του Αραβικού κόλπου αντιμετωπίζουν τεράστιο πλέον πρόβλημα, διότι ανεξάρτητα από τα κεφάλαια τα οποία διαθέτουν, ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων τους προέρχεται και από τα εκατομμύρια των τουριστών που καταφεύγουν εκεί. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν φαίνεται ότι αποτέλεσε το αντικείμενο αυτής της πρωτοβουλίας να έχουν τουλάχιστον την διασφάλιση για όλους ανεξαρτήτως αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να φτάσουν στη χώρα τους ή να συνεχίσουν το κύκλο εργασιών, ο οποίος είναι τεράστιος και σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Τώρα από εκεί και πέρα αν θα βγει κάτι, αυτό
1: θα το δούμε,
0: θα το δείξει. Προς το παρόν ελπίζουμε.
1: Θέλω λίγο να μείνουμε στο αν μπορούμε να συνδέσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις σε μια αύξηση ροών στο μεταναστευτικό, κύριε Παπακώστα, πάλι, γιατί είναι μια νέα πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά. Το συνδέουμε, πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν ροές οι οποίες έχουν προέλευση τις χώρες αυτές του κόλπου, διότι αυτές δεν μετακινούνται. Αντίθετα, εκεί που έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα

0: είναι στην Λιβύη, που συγκεντρώνει όλη ανεξαιρέτως την μαζική μετακίνηση προσφύγων από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι λόγω της παντελούς εγκατάληψης και της έλλειψης ενδιαφέροντος που δείχθηκε από τα αναπτυγμένα κράτη,
1: ναι,
0: δεν έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης. Θυμάμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι διάσημοι αναλυτές αλλά και πολιτικοί είχαν επισημάνει ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσει την εισβολή τεραστίων πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες θα έρθουν, διότι είναι για αυτούς η μόνη διέξοδος, και ότι το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν είναι να φροντίσουν ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν κίνητρο να μετακινηθούν από τη χώρα τους, αλλά να παραμείνουν εκεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση κατά την οποία δίνονταν η δυνατότητα είτε να καλλιεργήσουν το έδαφος όσο μπορεί να καλλιεργηθεί στις χώρες της υποσαχάριας, ή να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στον πληθυσμό να επιβιώσει στη χώρα του.
1: Ναι.
0: Ξέρετε όμως ότι σε αυτόν τον οικονομικό ανταγωνισμό και στην προσπάθεια επικράτησης του ενός επί του άλλου, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιδείχθηκε ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί απελπισμένοι υποχρεώνονται να μετακινηθούν προς την περιοχή της Μεσογείου, και το πιο πρόσφορο έδαφος για να μπορέσουν να μετακινηθούν είναι η περιοχή της Ανατολικής Λιβύης, η οποία όπως ξέρετε βρίσκεται σε καθεστώς διχασμού, διότι έχουμε την κυβέρνηση της Λιβύης και την κυβέρνηση της Βεγγάζης, οι οποίες βέβαια δημιουργούν ένα υποτυπώδες κράτος, χωρίς όμως τη δυνατότητα ελέγχου των ροών προς τη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να μετακινούνται, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, να μετακινούνται μαζικά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταρχήν σαν κατεύθυνση τις περιοχές Σικελίας και Ιταλίας. Όμως ναι, φαίνεται ότι πιο πρόσφορο ήταν να μετακινηθούν προς την Ελλάδα, όπου έχουμε τους τελευταίους μήνες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αποβιβάζονται είτε στην Κρήτη, είτε στους Καλούς Λιμένες, είτε στη Γαύδο, είτε και στην περιοχή των Σφακίων, στο λιμάνι Σφακίων. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Ήδη τις τελευταίες μέρες πρέπει να είναι περισσότερες από 5.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί, και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απροστάτευτους. Έρχονται γιατί ο καιρός το επιτρέπει, γιατί η θάλασσα έχει νηνεμία.
1: Σωστά.
0: Και μετακινούνται σε συνθήκες απίστευτες. Δηλαδή σε μια βάρκα μπορεί να υπάρχουν 80 και 100 και 150 άτομα, μεγάλες βάρκες. Φτάνουν λοιπόν εκεί, όπως είναι υποχρεωμένη η ελληνική κυβέρνηση από τις διεθνείς συμβάσεις και η Frontex, τους περιθάλπουν και τους μετακινούν σε δύο περιοχές, στη Γάβδο αφενός, αλλά εκεί μόνο για να φροντίσουν τα της μετακίνησης προς το εσωτερικό. Εδώ όμως ξέρετε κύριε Κουνιάκη, δημιουργείται ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ στην αρχή μπορεί να εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον για τους πληθυσμούς αυτούς, οι οποίοι είναι εξακλειωμένοι και φαίνονται βέβαια, δημιουργείται πλέον πρόβλημα στην τοπική κοινωνία.
1: Σωστά.
0: Ήδη έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στον υπουργό, τον υπεύθυνο, και στην τοπική κοινωνία, γιατί ο ίδιος ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μία δομή η οποία να καλύπτει τις ανάγκες όλων αυτών οι οποίοι έρχονται, κυρίως στη Χερσόνησο της Κρήτης. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας τεράστιος ξεσηκωμός δεδομένου ότι η Χερσόνησο αποτελεί το κέντρο του τουρισμού της Κρήτης τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και βέβαια ένα τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για την τοπική κοινωνία. Πέρα όμως από αυτό υπάρχει και ένα άλλο κοινωνικό θέμα. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού και μια φοβία προς αυτούς όλους οι οποίοι έρχονται. Σημειωτέων το 95% είναι αντρικός πληθυσμός ο οποίος μετακινείται, διότι οι χώρες αυτές κατά κανόνα είναι μουσουλμανικές.
1: Σωστά.
0: Και δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να συμμετέχουν σε ανάλογες εκδηλώσεις. Είναι άλλος ο στόχος που η κοινωνία ορίζει για το γυναικείο φύλο. Αυτό όμως το πράγμα καταλαβαίνετε ότι εγκυμονεί φοβερούς κινδύνους. Γιατί ήδη θα το έχετε ακούσει, η ελληνική κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες φέρεται ότι υπέγραψε ένα σύμφωνο με την Ιταλία, την Αυστρία και μια-δυο χώρες ακόμα, οι οποίες, τι λένε οι συμφωνίες αυτές, λένε για τη δημιουργία, για τη χρηματοδότηση μιας δημιουργίας δομών σε τρίτες χώρες, ώστε να μεταφερθεί όλος αυτός ο πληθυσμός εκεί και να εγκλειστεί στις δομές αυτές ή ας απορροφηθεί μετά από 5, 10, 15 ή 20 χρόνια. Αυτό φαίνεται ότι είναι τραγικό. Διότι μάλιστα μία από τις χώρες οι οποίες φάνηκαν πρόχειρες ή μάλλον πρόθυμες για ένα τέτοιο πράγμα είναι η Αλβανία, η οποία θα αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα με τις επιδοτήσεις οι οποίες γίνονται από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιθυμούν με κάθε τρόπο να απαλλαγούν από αυτές τις χιλιάδες των ξένων οι οποίες έρχονται απρόσκλητοι και δημιουργούν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα τελικά θα πραγματοποιηθεί. Ούτε βέβαια μπορώ να στραφώ εναντίον του πληθυσμού που αρχίζει να δείχνει φοβία με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται.
1: Ωραία.
0: Γιατί πραγματικά είναι ένας ξένος πληθυσμός ο οποίος έρχεται, δεν έχει καμία απολύτως γνώση του χώρου μέσα στον οποίο εντάσσεται. Το μόνο που ζητάει αναγωνίως είναι η επιβίωση.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό αποτελεί αφετηρία για πάρα πολλά προβλήματα που κάποια στιγμή μπορεί και να τα συζητήσουμε.
1: Πολύ ωραία. Και πάμε να κλείσουμε την παρέμβασή μας. Σας αφήνω γιατί νομίζω ότι η τοποθέτησή σας είναι περιστατωμένη, γι' αυτό δεν σας διακόπτω τον ήρμο. Ένα άλλο θέμα τώρα εδώ στη γειτονιά μας, στην Αλβανία, που έχει δει το φως της δημοσιότητας, είναι η επένδυση του Τραμπ στην Αλβανία, όπου προκαλεί αντιδράσεις. Τι θέλει να κάνει ο Τραμπ εκεί, κύριε Παπακώστα?
0: Θέλει να κάνει μια ωκεανή ακτή. Έτσι τουλάχιστον το έχει πει. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ, Αντώνα. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί οι οποίοι αισθάνονται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη πρόσβολη, γιατί σε καμία απολύτως περίπτωση στο παρελθόν δεν υπήρξε Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος να δείξει μια τέτοια απερίγραπτη συμπεριφορά. Το πρώτο θέμα είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, διότι η κόρη του Τραμπ και ο σύζυγός της, ο Κούσνερ, ο οποίος έχει αναλυθεί και στις διαπραγματεύσεις για το ιδανικό, προτίθενται να κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στις ακτές της Αλβανίας, νοτίως δηλαδή του Αυλώνα. Τις εκτάσεις αυτές είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση της Αλβανίας να την παραχωρήσει, διότι θεωρεί ότι με την δημιουργία αυτής της ζώνης, η οποία θα αποφέρει όπως πιστεύουν εκατομμύρια, γιατί θα έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία, θα έχει πάρα πολλές εγκαταστάσεις για τουρισμό υψηλού επίπεδου, θα έχει διάφορα καζίνο ή θα έχει υποδρόμους ή θα έχει οτιδήποτε άλλο, η Αλβανία θα αποκτήσει τη δυνατότητα να αλλάξει το χαρακτήρα της στον οικονομικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει καταλάβει βέβαια ότι σε καμία απολύτως περίπτωση μια επένδυση η οποία γίνεται από μια γιγαντιά μονάδα ή επιχείρηση δεν έχει σαν αντικειμενικό σκοπό να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των ανθρώπων στο έδαφος στον οποίο κάνει αυτή την επένδυση, αλλά να αυξήσει τα προσωπικά της κέρδη.
1: Μάλιστα.
0: Και για να σας πω κάτι, το έχετε δει βέβαια και εμένα μου δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έτσι μου δημιούργησε μια φοβερή απορία για το κατά πόσο μπορεί να είναι πραγματικότητα. Όμως η Reuters είναι πραγματικά ένα από τα πιο έγκυρα ειδησιογραφικά πληροφορία στον κόσμο. διότι άκουσα και μάλιστα πριν από μια-δυο μέρες ότι τους τελευταίους 20 μήνες, δηλαδή από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Τραμπ στην εξουσία μέχρι σήμερα, η οικογένειά του έχει φυσαυρίσει, δεδομένου ότι περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τα κέρδη τα οποία απεκόμισε η οικογένεια από κρυπτονομίσματα. Σε αυτό ακριβώς το πράγμα φύγει την υπόλοιψη της Αμερικής αλλά και τον πολιτικό κόσμο, ο οποίος αντέδρασε πραγματικά πάρα πολύ έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί φαίνεται πλέον ότι η Αμερική είναι αναξιόπιστη και ότι το αξίωμα του Προέδρου, που ήταν κορυφαία τιμή για τον οποιοδήποτε πολιτικό της Αμερικής, γίνεται ένα αντικείμενο της πιο αισχρής εκμετάλλευσης, το οποίο βέβαια δεν τιμά κανέναν και κυρίως τη χώρα η οποία εξέλεξε έναν τέτοιον άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο φαίνεται ότι θα συμβεί στην Αλβανία είναι σίγουρα μια μορφή απίστευτης εκμετάλλευσης, αν βέβαια ο αλβανικός λαός το δεχτεί, γιατί βλέπετε ότι καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι είναι στο δρόμο, διαμαρτύρονται, χτυπιούνται με την αστυνομία, επιτίθενται στα κυβερνητικά κτίρια, κατηγορούν με τις χειρότερες εκφράσεις τον Έντι Ράμα, ο οποίος βέβαια βρίσκεται επικεφαλής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και είναι πρόθυμος να δώσει γιν και είδωρ προκειμένου να φέρει τους Αμερικανούς στα εδάφη του, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα σημαίνει απελευθέρωση από οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ανάπτυξης, αλλά θα είναι η χειρότερη μορφή υποδούλωσης την οποία θα υποστεί ο αλβανικός λαός, δεδομένου ότι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο διεκδικεί και το οποίο είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα και ένα νησί ανάμεσα στα άλλα, αυτό εδώ θα αποτελέσει απαρχή για τη δέσμευση της Αλβανίας τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια. Κάτι βέβαια το οποίο το αντιλαμβάνονται και οι πολιτικοί της Αλβανίας, οι αντίθετοι του Ράμα, αλλά και ο λαός, δεδομένου ότι υπάρχουν και εκεί πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν επακριβώς κάθε τι το οποίο αφορά τη διεθνή πολιτική και τους τρόπους με τον οποίο εκμεταλλεύονται τα ξένα φαν και οι μεγάλοι κερδοσκοπικοί οίκοι τα εδάφη των υπολείπων μικρότερων χωρών. Άρα λοιπόν περιμένουμε, πιστεύω πάντως ότι το θέμα αυτό δεν θα τελειώσει εύκολα. Πιστεύω ότι σύντομα θα αναγκαστούν να αναδιαμορφώσουν αυτές τις απαιτήσεις, γιατί ο λαός της Αλβανίας δεν είναι κουτός. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ελπίζω να πάρει τη σωστή απόφαση.
1: Μακάρι, κύριε Παπακώστα, για να δούμε εδώ, θα είμαστε να τα καταγράφουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα εδώ. Θα ανανεώσουμε πρώτο Θεός το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σε λίγα λεπτά, οι φίλοι που μπήκαν τώρα.
0: Πολύ. Να είσαστε καλά. Καλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που μας τιμούν με την ακρόαση.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Σε λίγο, φίλοι και φίλοι, στο κανάλι μας στο YouTube, όσοι μπήκατε τώρα, σε μορφή podcast, η παρέμβαση του κύριου Παπακώστα και με κείμενο αύριο το πρωί. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε για τον τύπο του άνθρωπου. Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Μιλάει μέσα από το στυλ του. Εντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο, του Σάρδη, Μοντέρα, Πολιών, Αρτίστη, Ιταλιάνη, Δεμποστόνια, Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Βαγενάς Homeline, όπου μπορείτε εσείς να ονειρεύεστε το σπίτι που αγαπάτε και εμείς σας προσφέρουμε λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια. Κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό με πιστοποίηση σε και ISO. Στάτ του Αγίου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μας οδηγεί στην κορυφή της ώρας και αμέσως μετά, ξέρετε, Μάκης, Μελάς, Εφόλησης, Ύλης και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε.
2: εσύ έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωτράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα. Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχησαν, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Συνέχισε λέγοντας πως όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Απορρίπτει ο Γιώργος Διδασκάλου, που υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτηση με τις αποκαλύψεις για το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Επισημαίνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση και η παραίτησή του ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται. Παράλληλα, ο κ. Διδασκάλου τονίζει ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων επί των οποίων προείδρευε. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε γραπτή δήλωσή του, ο δικηγόρος του 37χρονου αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είναι το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι. Παραλληλές συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στον Τελωνίο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμόμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στους 2 από τους 3 συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για έναν 32χρονο και έναν 59χρονο, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο 58χρονος πατέρας του 32χρονου. Και οι 3 θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του λόγω διαφωνιών γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι δεν έχει διαθέσει τους κυβερνητικούς πόρους που απαιτούνται για την υπεράσπιση της χώρας. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίος 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Erect Insurance. Η Erect Group, γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, κάνει το επόμενο βήμα της και προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα για άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Η ασφάλεια δεν είναι απλά μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε καθημερινά. Στην καθημερινότητά σας, επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδο Οδός Καραβέλα 2 ή καλέστε 2645-023-010. Μπείτε erect.gr και ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας, γιατί εμείς προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει μαζευτεί και ο κόσμος στο stream από ό,τι βλέπω. Πάντα έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση του κύριου Μελά εδώ στον αέρα του Prisma 91,6. Πάμε να τον εντοπίσουμε και να κάνουμε έτσι μια συζήτηση. Θα σχολιάσουμε την τοπική επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε πάντα τα τοπικά δρόμενα. Θα μας δώσει και τα παραλυπόμενα και το ρεπορτάζ το οποίο έχει ο κύριος Μελάς, ο οποίος ξέρει και παρακολουθεί πράγματα και μοιράζεται το ρεπορτάζ εδώ, γιατί αυτό σας ενδιαφέρει πιο πολύ. Αλλά θα μπούμε και στην ουσία κέριων ζητημάτων του τόπου μας, όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, καλό απόγευμα κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού και σε όλους.
0: Ωραία. Πώς νιώθετε που μπήκε σιγά σιγά η τουριστική περίοδος, ξεκινάει, νιώθετε ότι ξεκίνησαν και τα προβλήματα σιγά σιγά και οι γκρίνιες, ή είναι κάτι καλύτερο αυτή την περίοδο, κύριε Μελά, τι αίσθηση έχετε?
1: Νομίζω, κύριε Κουνιάκη, πως τα προβλήματα παραμένουν σχεδόν τα ίδια. Βέβαια δεν είναι σε όλα τα σημεία του νησιού τα ίδια. Υπάρχουν προβλήματα όπως αυτά που παρουσιάζονται και που έχουν σχέση με τα κυκλοφοριακά φορτία στην Κιάνα.
0: Σωστά.
1: Που εξυπηρετείται και το Μεγανήσι μέσα από το ferry boat, καταλήγει και πολλοί κόσμο στη Βασιλική. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθαριότητα λόγω της λήξη των συμβάσεων των εργαζομένων στα απορριμματοφόρα του Δήμου, ας πούμε, και παρατηρείται έτσι μια καθυστέρηση στη συλλογή των, στην περισυλλογή των απορριμμάτων. Καθαριότητα δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Είμαστε τώρα 10 Ιουνίου,
0: ναι.
1: 11, όπως θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, γιατί δεν προσελήφθησαν την ώρα που έπρεπε οι εργάτες ώστε να είναι έτοιμοι και να...
0: Οπότε υπήρξε μια ολιγορία σε αυτό το θέμα.
1: Και στην περιφέρεια τα ίδια, είναι το οδικό δίκτυο, είναι δειγμένο στα χορτάρια. Αν κάνετε μια βόλτα θα δείτε σχεδόν το υπαρχιακό δίκτυο πλην, εκεί που είναι μεγάλες οι διανοίξεις και έχουν, δεν έχουν καταπατηθεί από λωτριώσεις. Είναι πιο καθαρό. Σε άλλα σημεία περνάμε μέσα από τα σπάρτα και από τα πουρνάρια και από το ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, εκεί η σκήνα και τα υπόλοιπα, σαν τα φίδια.
0: Μάλιστα. Είναι αυτά τα οποία είναι αυτά τα γνώριμα. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να μπούμε στην ατζέντα της κουβέντας. Θα μας πείτε και τα παραπολιτικά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως τα είπα και εγώ προχθές. Έδωσα ένα τυράκι, γιατί γίνονται πολλές παρασκηνιακές κινήσεις. Η αλήθεια είναι εδώ στην τοπική επικαιρότητα. Θέλω όμως, επειδή το έχω πει στον κόσμο, γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα για αυτό το μεγάλο το δάνειο που θέλει να πάρει η Δημοτική Αρχή για τον οδοφωτισμό. Και γνωρίζω πολύ καλά πως έχετε πληροφορίες από την σύμβαση του έργου. Να ρωτήσω κάτι. Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του πρόσφατα είπε ότι πληρώνουμε, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ για οφειλές και δεν έχουμε οδοφωτισμό αυτή τη στιγμή. Και προσπάθησε να αιτιολογήσει τη χρησιμότητα του έργου. Δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση η βούληση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε αυτή τη δανειακή σύμβαση? Κύριε Μελά, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Βέβαια, κύριε Κουνιάκη, εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η βούληση. Νομίζω όμως πως είναι μία, η όλη μελέτη η οποία παρουσιάζεται πάλι, είναι μία σχεδόν αντιγραφή της προηγούμενης μελέτης που είχε έρθει επί των ημερών του κυρίου Καλού και της συνεργασίας που είχε τότε με τον κύριο Σορλάτο, και η οποία ήταν για δάνειο υψηλό από το Ταμείο Παρακαταθέσεων και Δανείων, το οποίο και δεν ψηφίστηκε από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν πέρασε. Μετά ξανάρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήγε να γίνει διαφορετικά η διαδικασία. Τέλος πάντων, η πρώτη φάση και για διάφορα αδιευκρίνιστα, να το πω έτσι, στοιχεία. Αν θυμόσαστε, έβαλε την παρέτησή του ο κύριος Γρηγόρης, ο Πάνος, ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, και οφείλω να πω ότι ο κύριος Γρηγόρης, ενώ έχει μιλήσει ιδιωτικά για διάφορα που έχουν σχέση με αυτό το δάνειο, παραδείγματος χάρη σε μένα, στον Αποστόλη τον Λάζαρη, ενώπιον τρίτων, δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια. Τώρα, αν θέλει να βγει να μιλήσει δημόσια, είναι δικό του δικαίωμα. Αν θέλει να παραμείνει να κρατήσει έτσι το προσωπικό του.
0: Εντάξει, υποθέτω θα κρίνει ο ίδιος πότε θέλει, κύριε Μελά, έτσι δεν είναι?
1: Το θέμα είναι πάντως ότι αυτή αλλάζει σε 2-3 στοιχεία η μελέτη. Τα ίδια ήδη η στήλη είναι μέσα, περίπτωση τα χωτιστικά σώματα είναι μέσα. Ναι, τώρα ναι. Πιθανόν κάποιος άλλος να την έχει αντιγράψει, να την έχει υποβάλει, να έχει βάλει τη σφραγίδα του. Αλλάζουν κάνα 2-3 πράγματα. Νομίζω ο συντελεστής, αν θυμάμαι καλά, ωφελημότητας ήταν 1,28. Τώρα είναι πιο μικρός, είναι 1,10. Δεν θυμάμαι τώρα και καλά αυτά, γιατί έπρεπε να έχω τα χαρτιά μπροστά μου, δεν τα έχω.
0: Μάλιστα. Απλά.
1: Όχι, και έχει προστεθεί και μία καινούρια παράγραφος από κάτω, η οποία, η τελευταία μάλλον, η οποία κατά αυτόν τον τρόπο καθίσταται ο συντάκτης της μελέτης, δηλαδή ανάδοχος μοναδικός. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας άλλος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Περίπου το ίδιο συνέβαινε και τότε, κύριε Κουνιάκη, μπας και νομίζετε δηλαδή πως αυτές οι μελέτες γίνονται από τους Δήμους. Κάποιοι τις φέρνουν τρίτη, τις δίνουν μέσα στις τεχνικές υπηρεσίες, συνέτοιμες, τις φραγίζουν, τις υπογράφουν. Σημαίνει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω, πιεζόμενος πολιτικά, ο σημερινός και ο παλιότερος, τα ίδια βήματα ακολουθούν. Στον κύριο Γραφάκο, τον κύριο Γραφάκο είναι εξαρτώμενοι και οι δύο. Άμα ρωτήσετε, δηλαδή, εγώ σας το λέω, ας πούμε, ότι ο κύριος Γραφάκος είναι χρόνια εκεί στο Υπουργείο και ασχολείται με αυτά τα πράγματα, να σπρώχνει από εδώ, να σπρώχνει από εκεί, δουλειές, ειδικές. Και σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι πρέπει να περάσουν από εκεί πέρα και να τους πει περίπου τι να κάνουν, ας πούμε. Εντάξει, όπως ακούγαγε, όπως είχε ανοίξει το δρόμο ο κύριος Καλός, τον ακολουθάει ο κύριος Βεργής, που είναι πιο κομματικός και είναι και στη Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Εγώ νομίζω πως αυτό θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συζητηθεί, γιατί θα ψηφιστεί, φαντάζομαι, γιατί έχουν αλλάξει τώρα πλέον, φέγει η επίλυψη ψηφία, έχει τροποποιηθεί ο Δημοτικός Κώδικας και θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία που έχει. Ο Δήμαρχος έχει αρχίσει και εφαρμόζει αυτό που είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ πέρα, όταν έχανε τις ψηφοφορίες, που δεν ερχόταν δεν πήγαιναν οι συμβουλοί του στη δημοτική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Είπαμε, αν δεν είχε ψηφοφορίες, άσχετα που θα καταλήγει, και αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, τουλάχιστον για να έχει, ας πούμε, τον εγωισμό, ότι κερδίζει τις ψηφοφορίες, θα τις κάνει μεικτές τις συνεδριάσεις. Και όσοι.
0: Έγινε. Η προηγούμενη συνεδρίαση μεικτή ήταν.
1: Έγινε μεικτή για να περάσουν το δρόμο πρώτο 23 κατ' ουσίαν. Τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα τι ελουτσίδες ήθελε να περάσουν. Ήταν τα άλλα τα θέματα σοβαρά να περάσουν. Θα πω όμως παρακάτω, αν θέλετε, γιατί εγώ φανταζόμουν πως θα μιλάγαμε για αυτό τον οδοφωτισμό που γίνεται επί του νησιού και ο οποίος έχει αποτελέσει και αντικείμενο, όχι αντιπαράθεση, αλλά τέλος πάντων έτσι μια ευρεία συζήτηση. Και ο οποίος καλύπτει το επαρχιακό δίκτυο του νησιού και έχει ξεκινήσει από την οδηγήτρια περίπου, ναι, από την οδηγήτρια. Και οι λαμπτήρες έχουν τοποθετηθεί μέχρι το σπάνο χώρι και μέχρι και μετά οι κολόνες αφήνει έξω τους τα όρια των οικισμών, τέλος πάντων, και τους φωτιζόμενους χώρους από τα δημοτικά φωτιστικά σώματα. Μετά έχουν τοποθετηθεί οι σωλήνες χωρίς να υπάρχουν φωτιστικά σώματα.
0: Τώρα σε τι κύριε Μελά, σε τι αναφέρεσαι τώρα, γιατί χαθήκαμε λίγο. Τώρα συνεχίζετε πάλι για τη μελέτη, για το έργο του οδοφωτισμού.
1: Του δρόμου, όχι του δρόμου αυτού του Δήμου, γιατί αυτό του Δήμου
0: ναι.
1: Είναι να γίνει εντός των οικισμών, ας πούμε, εκεί πέρα, τα οποία και αυτά πρέπει να τα κοιτάξουν. Λέω για αυτό το μεγάλο το έργο που έχει δημοσιεύσει και φωτογραφίες και ρεπορτάζ που γίνεται στο επαρχιακό δίκτυο.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο γίνεται από το τεχνικό επιμελητήριο και γίνεται και από μία από τον ΟΤΕ και μία συνεργαζόμενη εταιρεία με τον ΟΤΕ. Κατ' ουσίαν και στο οποίο, όπως είχα πει και παλιότερα, οι περιφέρειες, γιατί γίνεται, ενώ η πρόσκληση ήταν για 13 περιφέρειες, συμμετέχουν μόνο οι 12. Δεν συμμετέχει η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, είναι στην αρχή έχει συμπεριληφθεί. Και λέω για αυτό που καλύπτει όλο το επαρχιακό δίκτυο και το οποίο, εγώ πιστεύω πως είναι από τα μεγαλύτερα έργα που γίνεται στη Λευκάδα, αν και η χρηματοδότηση είναι 120 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Και στη Λευκάδα το ύψος αυτό που θα. Το ύψος της δαπάνης είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια περίπου. Κάθε στίβος δηλαδή στοιχίζει περίπου με όλα τα παρελκόμενα, το φωτοβολταϊκό, την μπαταρία, τα ηλεκτρονικά τσπάκια που μπαίνουν πάνω για να γίνεται και ρυθμίσεις. Στοιχίζουν περίπου 2.800 συν ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και σας λέω αυτό που είχε βγάλει και μια ανακοίνωση και ο κύριος Περιφερειάρχης και έλεγε πως κάνουν έργα.
0: Είναι με το Υπουργείο.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Είναι το Υπουργείο.
1: Όχι, δεν έχουμε, γι' αυτό έχει ξεκινήσει από το τεχνικό επιμελητήριο από το 2023. Και ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του τεχνικού επιμελητηρίου ή να πάτε στο κόμπο προμηθεύσης, ας πούμε, εκεί πέρα και να βρείτε τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνούς και άνω των ορίων διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο πέτυχε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεργαζόμενο με το Υπουργείο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς λέγεται.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα δεν πειράζει, θα καταλάβει ο κόσμος.
1: Νομίζω πως είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Προστεργείου, κάπως έτσι είναι ο τίτλος ακριβής. Λοιπόν, και αυτό έγινε, ξεκίνησε το 2023 και έγινε ο διεθνής ο διαγωνισμός. Περιγράφεται ακριβώς τι θα γίνει σε κάθε περιφέρεια, πόσες χιλιόμετρα θα καλύψει με 31.000 στήλους από 8 έως 10 μέτρα ψηλούς σιδερένιους, θα καλύψει 950 χιλιόμετρα, γράφει, δεν θυμάμαι πόσο γράφει τώρα εκεί μέσα, κομμάτια τα οποία δεν φωτίζονται και τα οποία μάλλον δεν φωτιζόντανε.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν γίνεται για να να αποφευθούν εκεί 958 χιλιόμετρα, λέει. Λοιπόν, και η στήλη είναι 31.938, για να λέω και τα στοιχεία ακριβώς, ας πούμε. Εκεί θα είναι ο κάθε στήλος, πώς λέει, εξοπλισμένος. Και τέλος πάντων γίνεται, επειδή συμβαίνουν σε αυτά τα κομμάτια του υπαρχείου δικτύου, διάφορα ατυχήματα. Εκεί είναι που τα όρια της ταχύτητας ήταν μέχρι 60 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν τηρούνται, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι τώρα ποιο, ότι στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που... να σας πληροφορήσω και να δω τις ακροατές, για να μην υπάρχει αμφιβολία. Η σύμβαση έχει αναρτηθεί στις 5 Τρίτου 2025. Το έργο αυτό ήταν να γίνει σε 13 μήνες. Η σύμβαση που υπογράφηκε ενώ ήταν 130 περίπου τα εκατομμύρια και με δικαίωμα, με πλέον το δικαίωμα της προαίρεσης του 50%, ήταν περίπου στα 60-62 εκατομμύρια συν ΦΠΑ. Με την έκπτωση από ό,τι που φαίνεται που έγινε, στην πρώτη εξελιστική σύμβαση είναι 102 εκατομμύρια με το πλέον ΦΠΑ και ΦΠΑ είναι 24 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιλά, ξέρετε κάτι, επειδή ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα εδώ, μην τους μπλέκουμε με νούμερα και με αριθμούς, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Προσπαθούν λίγο να καταλάβουν αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ για την ουσία ότι είναι ένα μεγάλο έργο που γίνεται και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτοί που θα έπρεπε να το προβάλλουν, που το λέω με την έννοια πια, θα έπρεπε να είναι ο τοπικός βουλευτής, το τοπικό κόμμα που είναι στην κυβέρνηση, το τεχνικό επιμελητήριο, το παράρτημα του τεχνικού επιμελητηρίου που συμμετέχει, που είναι φορέας έκφραση του τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Δεν το προβάλλει κανένας. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Και βγαίνω εγώ που είμαι κατεργάρης τώρα, πούμε, εκεί πέρα πολιτικά της, ας πούμε, πατρονίσκος, ας πούμε, της κακιάς ώρας. Και λέω, συνέβαλα κι εγώ να γίνει αυτό το έργο. Και μου φωνάζουν και μένα στα χωριά, από εκεί που περνάω, μπράβο, Μάικη, μου ζήτω να φτιάξω άλλο ένα τέτοιο να βλέπουμε καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Και λέω, θα σας βάλω και κοχόμπι από τα σπίτια, αφού τα βλέπετε τώρα, κυκλοφορούν στο Facebook, τα διαβάζετε, διαβάζω άλλο.
0: Άρα λοιπόν, θέλετε να πείτε πάρα πολύ σωστά για μένα, ότι επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει μεθαύριο, γενικότερα μπορεί να επιλέξει και να εμπιστευτεί πρόσωπα που οικειοποιούνται έργα τα οποία δεν έχουν κάνει. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος βλέπει να μπαίνουν οι στήλοι και λέει μπράβο σε αυτόν που ανέβασε την ανάρτηση.
1: Κύριε Κουνιάκη, οι περιφέρειες συμμετείχανε, κληθήκαν να συμμετάσχουν και οι 13. Στείλανε θετική απάντηση οι 12. Σας λέω λοιπόν ότι οι απαντήσεις σταλθήκανε περίπου από τον 7ο του 24 μέχρι τον 8ο του 24. Λοιπόν, είχαν αλλάξει, θέλω να πω, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και τα περιφερειακά συμβούλια. Μόνο έγγραφο το οποίο αναφέρει την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις υπόλοιπες περιφέρειες είναι μια απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία δέχθηκε να εγκατασταθεί αυτός ο φωτισμός στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, και θα σας πω ότι υπάρχουν και προβλήματα άλλα παρακάτω, και υπάρχει και στις 2024 και έχει ανεβεί αδά ψι δέλτα ρο έψιλον 7 λάμδα έψιλον. Όποιος θέλει αυτά τα στοιχεία σας τα δίνω να τα παράξει, να τα βρει. Μπας και νομίζει πως κατηγορούμε κανέναν ή τέλος πάντων λέμε μπουρδες. Αυτά λοιπόν λένε τι θα μπουν, ποια θα είναι τα φωτιστικά σώματα, πώς θα είναι, πώς θα λειτουργούν, ποια είναι η ισχύ τους. Και από αυτές τις περιφέρειες, όπως είπα πριν, και η περιφέρεια Αιγαίο μονάχα, την νότιο Αιγαίο δεν έχει να σπετάσει, δεν ξέρω για το λόγο. Εκεί λοιπόν προβλέπονταν εργασίες εξκαφής για να μπουν μέσα σε τις μεντένιες βάσεις γυρώσεις που να δηλώνει πάνω ο στίβος και μετά να το πούνε αυτά τα δύο τα... Θα γίνει λοιπόν πρώτα ένας δοκιμαστικός φωτισμός και μετά όταν θα πιστοποιηθεί ολόκληρο το δίκτυο η ΔΕΗ, θα αποσύρει όλα τα φωτιστικά σώματα τα οποία έχει κατά μήκος του δρόμου που βλέπουμε με τα πιάτα ή τα βλέπουμε μέσα σε άλλα φωτιστικά σώματα γυάλινα, διότι αυτό γίνεται και για φωτισμό και για τα μοβίλια τροχιών ατυχημάτων, αλλά για την εξοικονόμηση και ενέργεια, ας πούμε. Τώρα, πόσο θα κρατήσουν αυτά, αν θα κρατήσουν και τι θα κάνουν αυτά, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τα αποφασίσω, περιγράφονται, άλλοι είναι πιο ειδικοί. Μπορείτε να καλέσετε κάποιον ειδικό εδώ να σας τα πει, ας πούμε, εκεί πέρα αυτά τα θέματα. Θα σας πω κάποια στοιχεία για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Και πραγματικά, όπως και ο κύριος Περιφερειάρχης δεν έχει ασχοληθεί να προβάλλει γενικότερα το έργο που κάνει στην περιφέρεια και ειδικότερα και το έργο που κάνει στη Λευκάδα, τέλος πάντων, ας πούμε. Δηλαδή, να σας πω, αυτά είναι δικά τους θέματα. Δεν βλέπετε ούτε ένα δελτίο τύπου, ούτε τίποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι να μπουν 2.387 τεμάχια σωλήνες, οι οποίες έχουν τιμή μονάδα σε ένα 1.420 ευρώ, συν ΦΠΑ 24. Προμήθεια και εγκατάσταση υποδεστικών σωμάτων LED τύπου βραχείων, αγράφη εδώ τεχνικές προδιαγραφές. Προμήθεια και εγκατάσταση βάσης και τα υπόλοιπα. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ ισχύως περίπου 240 βατ για τη τροφοδότηση του φωτιστικού σώματος, ισχύως 80 βατ. Προμήθεια εγκατάσταση και τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν όλα, όταν τελειώσουν, θα δοκιμάζονται κάθε κομμάτι που θα βγαίνει. Έχουν ηλεκτρονικό τσπάκι που το παρακολουθεί από την Αθήνα κατευθείαν η εταιρεία και το Υπουργείο. Όχι το Υπουργείο, το Τεχνικό Επιμελητηρίο. Και όλες οι κολόνες εκεί που μπαίνουν, είτε ανάντι είτε κατάντι στον δρόμο, μπαίνουν μέσα περίπου στην απολωτριωμένη ζώνη ή στην άκρη του υπαρχιακού. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει συνεργασία η οποία θα έπρεπε ούτε με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση στο Δήμο, γιατί πολλές κολόνες πάνε δίπλα από τα δίκτυα του νερού που περνάνε στο επαρχιακό δίκτυο. Και βέβαια, όπως γίνονται οι εξκαφές, πηγαίνονται προσεκτικά, γιατί εργολάβος είναι, μάλλον υπεργολάβος αυτού του δικού μας εδώ έργου, είναι κάποιος κύριος Ξενάς από την Καριά και έχει και κάποιον πετούσει, νομίζω, από το εργοδικό από το Βρύνι. Σε κάποια φάση θα έπρεπε να έχουν δοθεί τα δίκτυα, τα στέλια των δικτύων, πώς είναι δοδεύσεις, για να μην τραυματίζεται, γιατί μπορεί να τραυματιστεί σήμερα ο Σοδιάς και να σπάσει αύριο με την πίεση. Σήμερα μπορεί να μην έχει πίεση το νερό που έρχεται όταν περνάνε τις δικές του, κάνουν τις δικές τους εργασίες και αύριο το πρωί να κλατάρει. Θα πρέπει λοιπόν εκεί πέρα να γίνει επισκευή του δικτύου, πώς θα απομακρυνθεί το τσιμέντο, ο στήλος. Τέλος πάντων, το δεύτερο είναι ότι με την περιφέρεια έχουν κάποια επικοινωνία, η οποία βέβαια δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται, γιατί όπως βγήκε τώρα και ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Καλός, που έλεγε πως η περιφέρεια κάνει το έργο, ο αντιπεριφερειάρχης, κάτι τέτοιες μπουρδες έλεγε εκεί πέρα. Εντάξει, ψάχνει για συμμάχους εν ώψη των καινούριων εκλογών, από ό,τι φαίνεται. Τι ήθελα να σας πω. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ακολουθούν όλες οι τοποθετήσεις από την απολωτριωμένη ζώνη. Επειδή είχα μια επαφή με κάποιους μηχανικούς, ένας εξ αυτών μου είπε ότι έχει μπει μέσα σε ένα χωράφι, παραδείγματος χάρη, κάποιος στήλος. Όταν η διοξήτηση διαμαρτυρήθηκε, του ενεφάνισε ο υπεργολάβος ότι έχει 10 μέτρα απολωτρίωση και έχει πιστοποιηθεί ο στήλος.
0: Ναι.
1: Και τελικά η απολωτρίωση δεν είναι 10 μέτρα, είναι 6, άρα κακώς μπήκανε μέσα, δεν πρέπει να βγει. Μερικοί στήλοι είναι, όπως είναι στο ανάντια κατάντι στο δρόμο. Εάν έχουμε τις φετινές βροχοπτώσεις, παρόλο που γίνει μια καλή προσπάθεια και γίνεται μια καλή εργολαβία, πιθανόν μερικοί να παρουσιάσουν προβλήματα. Τέλος πάντων, αυτό το έργο πρέπει να τελειώσει, ό,τι και να γίνει, περίπου τον Οκτώβρη. Παρόλο που λέγανε για 13 μήνες, πήγε τώρα στη 19 από τίδα. Εγώ αυτό ήθελα να πω για αυτό το έργο, το οποίο θα καλύψει μεγάλα κομμάτια τα οποία το τεχνικό επιμελητήριο τα πήρε από το δίκτυο, συνεργάστηκε με την περιφέρεια εδώ να πάρουν τα κομμάτια. Αυτά που δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να τους δώσαν τα κομμάτια αυτά που περιγράφει η προκήρυξη, να μην φωτίζονται και τα υπόλοιπα. Τώρα αν τις βοηθήσαν να βάλουν σε ένα χωράφι, να βάλουν σωλήνες μέσα και να βάλουν και τα μηχανήματά τους, αυτό και στον δρόμο τα έχουν τα μηχανήματα. Σήμερα πάντως έχουν φτάσει, όχι σήμερα, χθες είχαν φτάσει μέχρι τα Χορτάτα, δηλαδή σκεφτείτε, Λευκάδα, Σφακιώτες, Γρημόνας, Εξάρτια, Χορτάτα. Και πάνε προς Άγιο Πέτρο και πάνε προς, προς Βασίλικη Πόντη. Ο Δήμος λοιπόν εκεί, αυτό ήθελα να το συνδέσω με το άλλο, αν έχετε προσέξει, μετά τον Άγιο, δεν μπορεί να μην το έχετε δει και καθόλου. Και στην Εξάνθεια και στον Δρυμώνα και στο δρόμο που κατεβαίνει από τον Άγιο Πέτρο προς τον Ακροταφείο, στον Αγιάννη και φτάνει κάτω και Πόντι, προς την Πόντι. Έχει από παλιότερα που είχαμε βάλει και εμείς τότε που ήμουν στο Δήμο και μετά οι υπόλοιποι και η κοινότητα Αγίου Πέτρου πιο πριν, πάρα πολλά φωτιστικά σώματα να φωτίζουν τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα. Θα σβήσουν και θα γίνει μια εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μονάχα σε αυτό το σημείο που σας είπα.
0: Ναι.
1: Και στο κομμάτι τα άλλα των Σφακιωτών, για πιο κάτω στο Πετροπούλι, που φτάνουμε προς το Καρβάκι εκεί μέσα, και πιο κάτω στα Μορφεσέικα, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Λοιπόν, εντάξει, η μελέτη του Δήμου τώρα έγινε, έχοντας και αυτές τις καταναλώσεις μέσα. Θα μου πεις είναι μικρές, μεγάλες. Εγώ δεν ξέρω ποιες είναι. Μπορεί να είναι μικρές, μπορεί να είναι μεγάλες, μπορεί να είναι μέτριες. Αυτές δεν έχουν υπολογιστεί λοιπόν. Για την καινούργια μελέτη αυτή που μου είπατε για το δάνειο που παίρνει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε λοιπόν μια αντιγραφή για κάτι που αύριο το πρωί δεν θα το διαχειρίζεται πλέον ο Δήμος, δεν θα πληρώνει πλέον ο Δήμος, άσε την πληρώνει η περιφέρεια στα φωτιστικά της. Δεν μιλάμε για τα φωτιστικά, μιλάμε για αυτά που είναι σε σπίτια κοντά, που αναπτύσσονται μικρές συστάδεις σπιτιών, που δεν ξέρω καν να απογράφονται δηλαδή ως δορυφόροι κτηνοί. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Όχι,
1: κάτι άλλο.
0: Απλά προσπαθώ λίγο να καταλάβω ότι λέτε ότι αυτές οι μελέτες φέρνονται και τι θα τις περάσουν. Προφανώς θα έπρεπε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Δήμος. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έρχονται κάποιες μελέτες με ένα έργο. Okay, θα μπουν κάποια φωτιστικά, θα έρθουν και εκπρόσωποι μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αναλύσουν και.
1: Ο Δήμος παλιότερα μαζί με την προηγούμενη εταιρεία που είχε φτιάξει τη μελέτη για το. Το κατωπόδι, το Γιάννη, που είναι εργάζεται με σύμβαση στο Δήμο, έχουν κάνει μια ακριβή αποτύπωση σε όλους τους στήλους.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλους τους στήλους, συνδέει στήλους. Μερικοί είναι μέσα στα χωράφια. Μερικοί είναι σε σπίτια που μετά τον τελευταίο σεισμό, έχουν, μετά τους τελευταίους σεισμούς μάλιστα, έχουν εγκαταλειφθεί, έχουν καταδαφιστεί, έχει διαμορφωθεί ο χώρος διαφορετικά και οι ιδιοκτήτες ή πήραν δάνειο και πήγαν και φτιάξαν αλλού σπίτι ή κληρονόμοι, ξέρω εγώ, φτιάξανε, το πουλήσαν και το έχεις πάρει εσύ ως γορτσεμάχιο. Δηλαδή δεν έχουν βγει οι αλλαγές που έχουν γίνει εδώ και 4 χρόνια. Και σας λέω ακόμα επιπλέον, επιπρόσθετος αυτό που σας λέω, είναι ότι δεν έχουν βγει και αυτά τα δίκτυα που θα σβήσει ο ΔΔΕ όταν αυτό θα τελειώσει, δηλαδή τον Οκτώβριο παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Μέχρι λοιπόν να αποφασίσει ο Δήμος που θα κάνει η δημοκρασία και το ένα και το άλλο, θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Okay.
1: Σας λέω όμως ότι το τελευταίο που έχει προσθεθεί είναι και μια σαν περίπου φωτογραφική διάταξη. Θυμόσαστε που είχαμε ξαναμιλήσει εδώ πέρα για τις παιδικές χαρές του Δήμου,
0: mm-hmm.
1: που ήταν να φτιάξει κάτι παιδικές χαρές 220.000. Υπήρχε λοιπόν μέσα μια φωτογραφική διάταξη για μια λάμπα να φωτίζει τις παιδικές χαρές. 5 ήταν, αν θυμάμαι, μια στο Πινακοχώρ, μια στο Φτερνό, μία στην Εξάνθεια, μία πάνω στις πολυκατοικίες προς το πηγάδι του Φρυνιού, για άλλη δεν θυμάμαι που ήταν τέλος πάντων και δεν έχει σημασία. Και είχε μία λάμπα που ήταν μονοπωλιακό προϊόν. Όταν βάζεις κάτι που είναι μονοπωλιακό προϊόν, το έχει ο Πάνος ο Κουνιάκης.
0: Κατάλαβα.
1: Ποιος θα έρθει εκεί πέρα την παρεργασία, εσείς δεν θα έρθει την παρτέ.
0: Κατάλαβα. Αυτό που λέτε τώρα είναι ξεκάθαρο. Τώρα καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο λέτε, ότι αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και φωτογραφικό.
1: Απλώς λοιπόν, μα το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το είπαν και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν άνοιξε τέλος πάντων, ας πούμε, εκεί πέρα, γιατί όλοι

0: το Δημοτικό Συμβούλιο, τον πρωτοσταντούντο του Προέδρου και του Δημάρχου, ξεγελάσανε τους Δημοτικούς Συμβούλους με την διαπεριφοράς απόφαση να εκχωρήσουν δικαίωμα του Δημοσίου, δικαίωμα του Δήμου σε ιδιώτη να κάνει τις τακτοποιήσεις των αφαιρέτων και να σμίωσε το κράτος με πάνω από 120.000. Εγώ το φαγητό δεν έχω καταθέσει, θα δούμε πότε θα αξιολογηθεί και πώς θα αξιολογηθεί. Αλλά είδατε τις πιάσανε στην Αθήνα τώρα, ας πούμε, και εδώ. Είναι ντροπή.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Είναι ντροπή.
1: Κύριε Μελά.
0: Και οι πληροφορίες λένε ότι, μπλέκονται και κατασκευαστές της Λευκάδας σε αυτά, σε κάποια έργα των Αθηνών. Σε πέρας κατασκευαστές των Αθηνών. Όχι, δεν είπα υπάλληλοι, κατασκευαστές είπα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τα σημειώνουμε όλα αυτά. Θέλω, αν δεν ολοκληρώσω αυτό το κύκλο, θέλω να πάμε σε ένα έτσι παραπολιτικό, γιατί το είχα πει και εγώ. Υπήρξε μια διάσταση απόψεων του βουλευτή, του κύριου Καβαδά.
0: Πριν με ρωτήσει, για να μην γυρίσουμε στα
1: καθημερινότητα
0: και να με ρωτήσετε γι' αυτό, πρέπει να σας πω 2-3 πράγματα ακόμη. Όχι, δεν έχουν σχέση με ούτε τον έναν οδοφωτισμό, ούτε τον άλλον οδοφωτισμό. Το ένα έχει σχέση με το κτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί άρον-άρον. Ο κύριος Τσαουδάρογλου, αυτός ο οποίος ήταν ανάδοχος στη Θεσσαλονίκη, το παρέδωσε. Έχει πάρα πολλές ασάφειες, έχει πάρα πολλά λάθη. Εμφανίζει ιδιοκτήτες ή συνορίτες ιδιοκτητών αγνώστους. Θα πρέπει εδώ να καλέσετε κάποιον μηχανικό και κάποιο δικηγόρο να σας τα εξηγήσει καλύτερα. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε μηχανικός ούτε δικηγόρος, ούτε θέλω να παραστήσω το μηχανικό ούτε να παραστήσω το δικηγόρο. Εγώ είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Καβαδά και του είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Μου είπε λοιπόν να του υποδείξω μερικά και να του τα πω. Είχε μια επικοινωνία με τον κύριο Σαββάργου, από ό,τι με πληροφόρησε ο ίδιος βραδινή. Ο κύριος Σαββάργου ισχυρίστηκε ότι εγώ τη δουλειά μου την τέλειωσα και την παρέδωσα και την παραλάβανε ή του Υπουργείου. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Διότι την παρέδωσε χωρίς να περάσουν όλες οι διορθώσεις ή οι αιτήσεις, οι διορθώσεις μάλλον της τελευταίας φάσης. Σταμάτησε στην Τρίτη, πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι με διορθώσεις όπως έλεγε ο νόμος, έχει καταχωρηθεί μία ενώ είχε παραδώσει τέσσερες. Αυτός λοιπόν είχε κάποιους δικηγόρους εκεί πέρα και κάποιους μηχανικούς. Οι δικηγόροι κοιτάζανε την νομιμότητα των εγγράφων και οι μηχανικοί βάλανε τα τριγωνομετρικά στοιχεία για να δημιουργηθεί το ΚΑΕΚ το διορθωμένο. Από αυτά λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ασάδειες, τεράστια προβλήματα. Και ο κόσμος θα βρει μπροστά του πάλι προβλήματα όπως αυτά που βρήκανε οι Τσουκαλαδιώτες, οι Σφαξάνοι. Όλος αυτός ο κόσμος ταλαιπωρούνταν χρόνια ολόκληρα στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κάτω-κάτω της γραφής. Γιατί να πάω εγώ στο δικαστήριο και να θέλω να πάω να κάνω συμβιβασμό. Μπορεί μερικά να διορθωθούν, λέει εκεί ο νόμος, αφού καταθέσει έγγραφα και τα ελέγξει ο προϊστάμενος του κτηματολογίου, του κατατόπου κτηματολογίου. Τα υπόλοιπα είναι στο δικαστήριο και να βγει δικαστική απόφαση μετά από 18 μήνες. Δηλαδή ο καθένας, αν έχει 30 διορθώσεις να κάνει, θα πληρώσει. Από 3.000 τη διόρθωση θα πληρώσει 90.000 πόσα θα πληρώσει και θα τρέχει και ένα δύο χρόνια στα δικαστήρια. Έχει κανένας καμία τη δυνατότητα ή αυτή την όρεξη?
1: Νομίζω πως δεν
0: το δεύτερο είναι. Το ίδιο το δεύτερο είναι, και το οποίο πάλι σε αυτό σημείωσε, αν θέλετε να βγάλετε κάποιο μηχανικό, το τεχνικό επιμελητήριο, ειδικό, τέλος πάντων, όποιον θέλετε από το Υπουργείο, αν μπορείτε εγώ, και θέλετε κάνετε. Δεν σας υποδεικνύω εγώ τη δουλειά σας. Έχει σχέση με τα εκτός σχεδίου. Επανέρχονται τα εκτός σχεδίου.
1: Μάλιστα.
0: Οι οικοδομήσεις των τυφών οικοπαίδων, οι συνενώσεις, τι γίνεται με αυτά εκεί πέρα, ποια θα χτίζονται, ποια δεν θα χτίζονται, και αρχίζει σιγά σιγά σιγά και διαφαίνεται πως πάλι σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι θα είναι, ειδικά στη Λευκάδα που είναι μικρός ή κατατεμαχισμένος ο κλοίος, θα είναι πάρα πολύ ζημιωμένοι. Εγώ δεν ξέρω αν βρίσκονται άνθρωποι που πουλάνε τα χωράφια τους σε ξένους και καλά κάνουν για να πάρουν τα χρήματα να πάνε να περάσουν όμορφα στο Μονακό ή στην Κιανία Ακτή ή στη Χαβάη. Ξέρω όμως πάρα πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν ένα καλό σπίτι δικό τους, να μείνουν μέσα ή για τα παιδιά τους ή να επενδύσουν κάπου αλλού, να παίρνουν από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα ένα ενίκιο. Και με όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, εκεί πέρα, η αξία, η γη τους δεν θα έχει καμία αξία εάν δεν μπορέσουν να πετύχουν συνενώσεις, εάν δεν μπορέσουν να ισχύσουν άλλα πράγματα που να σας τα εξηγήσουν, επαναλαμβάνω, ή ειδικοί.
1: Μας δίνετε τυράκι, κύριε Μελά.
0: Εάν δεν μπορεί να τα εξετάσει, δεν βρίσκεται ειδικού, τέλος πάντων, θα αναγκαστώ εγώ να διαβάζω τον νόμο σε άλλη εκπομπή και θα σας λέω αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Αλλά το τεχνικό επιμελητήριο και τα κατατόπους παραδείγματα και τα περιφερειακά, όπως είναι η Λευκάδα και στα Γιάννενα, και το τεχνικό επιμελητήριο της Λευκάδας, που εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Και δεν έχω υποχρέωση να αξιοποιήσει το πρόεδρος.

0: θα έπρεπε να είναι και συνεργάτες και να είναι και συνομιλητές και του Δημάρχου και του Περιφερειάρχου και των Αντιπεριφερειαρχών, και να είναι βοηθοί και να κάνει παρατηρήσεις, να συμμετέχουν να παρακολουθούν τέλος πάντων τα δημοτικά συμβούλια. Όταν το ξεκίνησε να γίνει το τεχνικό επιμελητήριο που έγινε επί Βεντζέλα, αν θυμάμαι καλά, που γίνανε και τα γεωργικά επιμελητήρια και άλλες ιστορίες, ο Βεντζέλος πήγαινε και παρακολουθούσε συνεδριάσεις, διότι το τεχνικό επιμελητήριο ήταν σύμβουλός του. Ήταν σύμβουλός του, ο Πρωθυπουργός πήγαινε και παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις. Εδώ λοιπόν, δεν ξέρω αν γίνονται και πού γίνονται οι συνεδριάσεις και ποια είναι τα μέλη που εκλεγόνται τέλος πάντων, και δεν είμαι ομφή προς τους μηχανικούς αυτούς, με τους επαγγελματίες. Επιστήμονες είναι, και μάλιστα παλιότερα η ιατρική και το πολυτεχνείο θεωρούνταν οι top σχολές, ότι είναι το μεγάλο επιστημονικό δυναμικό που το κράτος, ας πούμε, το έχει πολύ, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και πραγματικά το είχε. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι έχει ανοίξει μια φάμπρικα με τους δρόμους πριν το 23. Χαρακτηρισμός δρόμου το 23. Έχει δημοσίευση και κάποια πρακτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, συζητήσεις. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το... Είχα πάει για δύο δρόμους, οι οποίοι έρχονταν ως υπόλοιπο από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και από τη συμπεριφορά του κ. Ζουλιγάκη. Τελευταίος λοιπόν ήταν ένας δρόμος στα Σίβωτα, η αίτηση τυχαία είναι του κ. Κοντογιώργη του Γιώργου, του καθηγητή, τον οποίο εγώ τον γνωρίζω, δεν είμαστε ούτε κολλητοί ούτε φίλοι της καθημερινότητας, και δεν καταφέρουμε και εναντίον της αιτήσεώς του. Όμως δεν είναι λογική ένας φάκελος να μην έχει, να έχει ένα συμβόλαιο του 1988 και να αναφέρεται αυτό κατά διαδοχή σε συμβόλαια του 1907, όταν θα μπορούσαν να πάρουν αεροφωτογραφία του 1929, του 1937, να φαίνεται, θα μπορούσαν να πάρουν συμβόλαια να τοποθετήσουν επί εδάφους, θα μπορούσαν να βρουν άλλα στοιχεία και είναι για τον εισηγητή ντροπή να λέω ότι κάπου περνάγανε και πηγαίνανε στα χωράφια πριν το 23. Το δικό στο χωράφι μπορεί να έχει συνθήκες δουλειάς με το δικό μου και να μην υπήρχε το μονοπάτι, να περνάγανε μέσα από το δικό σου, γιατί ήταν αδερφομπήρια που λέγανε οι παλιοί. Είναι απάντηση αυτή? Ή όταν λέγανε ο Δρακονταγής, ο οποίος έλεγε, μα εμείς είπαμε από αυτόν μέχρι εκείνο είναι κοινόχρηστος, και να λέει ο πρόεδρος, έλα μωρέ λίγο παραπέρα, πάει ο άλλος, ας πούμε, και πέρα έτσι κάποια μέτρα πάει παραπέρα. Εγώ δεν ψέγω τον ετούντα. Εγώ λέω αυτό που λέει ο νόμος και αυτό που το έχω υποστρίξει, είδατε εκεί μέσα και με γρήνα και με φασαρία,
1: ναι,
0: χρόνια ολόκληρα, χωρίς να έχω τίποτα με τους ανθρώπους, με τις συμπεριφορές έχω, αλλά δεν είναι συμπεριφορά δημοτικών συμβούλων αυτό, ούτε το εισηγητή, ούτε του δημάρχου που έκανε την πάπια εκεί μέσα, δεν πήρε θέση καθόλου, ούτε όμως του Προέδρου που βάλει το θέμα που είναι και νομικός και βάλει το θέμα το οποίο αύριο το πρωί πρέπει να οδηγήσει και στο εδόλιο. Και σας το λέω να το ξέρετε ότι δεν θα αποφύγουν το προεδρικό διάταγμα που χρειάζεται για κανένα από αυτούς τους τρεις δρόμους, δύο που συζητήκανε με τη συμμετοχή της κοινή του τελευταίο. Διότι είναι κοντά στην ακτή από 500 μέτρα. Δεν θα το αποφύγουν. Αυτές τις κομπινούλες που ανακάμουν, που θα πάρει το Χρυστοφορίδη στην Κέρκυρα και θα βάλει τις υπογραφές ο Χρυστοφορίδης, δεν θα τις περάσουν, αλλά να σταματήσουν τη φάμπρικα. Η φάμπρικα δεν τους τιμάει, δεν τους τιμάει. Έχουν καταλάβει τι παπούτσια τους έχει δώσει ο κόσμος, ειδικά η πλειοψηφία, να φορέσουνε. Έχουν καταλάβει τι παπούτσια τους έχει δώσει, ή τους έχει δώσει την πλειοψηφία, τους έχει δώσει να κάτσουν στην πλειοψηφία και να διοικήσουν το Δήμο, για να μην γυρίσουμε σε αυτό το ανέκδοτο που είπε η Μαλβίνα, η Κάρα, η Μαγκαρίτσα για τους Σιριζέους, ότι κάποιοι πισινοί ψάχνουν να βρουν καρέκλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελά.
0: Μπορεί να μην αρέσουν αυτά που λένε, και μπορεί να μην αρέσουν αυτά που λένε, γιατί έγραφα και για τον Ολυμπιακό που έχασε χθες από τον Παναθηναϊκό κάποια σχόλια και μου είπαν μερικοί φίλοι, είμαστε φίλοι, είμαστε, αλλά δεν πρόκειται να ξαναπολιτευτεί με αυτά που κάνει εναντίον του Παναθηναϊκού και αυτά τα σχόλια που γράφει να σε ψηφίσουμε. Και του είπα, μα ποιος σας είπε ότι θέλω ψήφο.
1: Σωστά.
0: Θέλω ψήφο.
1: Ωραία.
0: Θέλω να γράφω αυτό που εγώ θέλω.
1: Μα εννοείται, δεν εννοείται, και δεν πρέπει να ψηφίζουμε και με βάση την ομάδα και όλα αυτά. Κύριε Μελά. Δεν έχω χρόνο πια, φτάσαμε παρά 10. Ένα ερώτημα θα σας κάνω, γιατί δεν έχω παίξει διαφημίσεις. Δεν προλαβαίνω, γιατί είστε πληθωρικός. Αλλά θέλω λίγο να μου πείτε γι' αυτό για να το κλείσουμε. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει μια αντιπαράθεση του βουλευτή με τον κύριο Δουβίτσα για ένα έργο? Μας δίνετε λίγο το ρεπορτάζ. Εγώ πληροφορίες έχω. Έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε?
0: Όχι, είναι ένα έργο, έχει ανοίξει ένα πρόγραμμα για να γίνουν κάποια έργα για την προστασία ακτών από φυσικές καταστροφές. Ο κύριος βουλευτής πήγε στο Υπουργείο, από ό,τι ξέρω εγώ, και έκανε μια προσπάθεια να μπει και ο Άι Γιάννης μέσα να γίνουν τα υποθαλάσσια, τα, μπορεί να τα πω,

0: μέσα υποθαλάσσιες, ώστε να συγκρατείται ο κυματισμός και να ξαναφτιαχτεί και η παραλία. Ο κ. Περιφερειάρχης αντιδρούσε και δεν ήθελε να υποβληθεί καθόλου μελέτη. Πέρναγε με τα, λέω εγώ, λες εσύ, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, τα δικά του. Τέλος πάντων, ο κ. Βουλευτής πήγε στο Υπουργείο και πήρε μια, ζήτησε και δώσει μια παράταση για όλη την Ελλάδα, είναι αυτό το έργο. Εγώ λέω τον βουλευτή, μπορεί να πήγαν για άλλοι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρω, λέω. Και πήρε παράταση 2,5 μήνες, νομίζω.
1: Α.
0: Οπότε υπήρξε μια, τις 21 Μαΐου, νομίζω, με τις μέρες της εκτανής στον Παντοκράτορα, νομίζω κάπου εκεί πέρα
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι.
0: Και συνεχίστηκε στην παραλία μια αντιπαράθεση μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος αρνούνταν να ασχοληθεί με αυτό, λέγοντας ότι εγώ θέλω να κάνω έργα τα οποία να τα βλέπει ο κόσμος, λέει, όχι να κάνω έργα μέσα στη θάλασσα και να μην φαίνονται. Ο βουλευτής του έλεγε ότι θα προστατευτεί η παραλία. Υπάρχει ένα έγγραφο της κλιμακικής υπηρεσίας, το οποίο είναι, δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί η μελέτη η οποία χρησιμοποιήθηκε, θέλω να χρησιμοποιηθεί και στάθηκε για να πάρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι η μελέτη η οποία έχει γίνει από τον πρώην αντιπεριφερειάρχη του κ. Ξενά. Αυτή η μελέτη περιβόητη που λέγαμε για τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Εμείς κατηγορήσαμε τη μελέτη αυτή και την κατηγορήσαμε εδώ πέρα. Όχι για αυτά που μπορεί να φαντάζει ο καθένας, ότι δεν είναι καλή η μελέτη. Για τον τρόπο διαδικασίας ανάθεσης και αυτά τα οποία ακολουθήσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν δεν είπαμε ότι το πετάμε αυτό το κομμάτι της μελέτης. Το υπόλοιπο που λέει για τα ξύλινα, για τα γήπεδα beach volley, για τα εξαπλώστρες, ξέρω εγώ, ξύλινες εδώ στα κτήματα Γεωργιάδη, στην Γύρα και το ένα και το άλλο. Αυτό δεν χρειαζόταν. Είναι πεζοδρόμια, ξύλινα να περπατάνε, ποδοδοτόδρομα. Αυτά δεν είναι μπουρδες. Τα βάλαμε για να φτάσει με ψηλό προπολογισμό. Για το κομμάτι αυτό λοιπόν που ήταν χρήσιμο, έγινε η συζήτηση. Πάνω σε αυτό λοιπόν, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πέρασε. Είχε ένα έγγραφο της κλιματικής υπηρεσίας μέσα που έλεγε και της αρχαιολογικής υπηρεσίας, να είμαι δίκαιος, σας με παρατηρήσω, δεν μπορεί να γίνει με 20 στάσεις αυτοκινήτων στον Άι Γιάννη. Ή δεν μπορεί να μπει κυβόλητο σε αυτόν τον δρόμο, ξέρω εγώ. Βέβαια η κλιματική υπηρεσία έλεγε για μπουρδες, έλεγε ότι άμα αράξει ένα αυτοκίνητο το χειμώνα εκεί πέρα και έχει θάλασσα και τρικμία, θα το πάρει και θα το σηκώσει και θα το πετάξει μέσα στα χωράφια. Σας τα λέω χοντρικά, άμα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω το έγγραφο τώρα, γιατί εγώ δεν λέω πράγματα
1: χωρίς. Ας μείνουμε εδώ.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι συνεχίστηκε η διένεξη στο κάτω στη θέση του μεσόδου στο κατάθεση των στεφανιών. Σε κάποια φάση λοιπόν το θέμα είχε παγώσει. Ο βουλευτής, από ό,τι έχω τις πληροφορίες, έκανε την αντιπίθεσή του, επικοινώνησε με τον κύριο Τρεπετλή και του είπε: κοίταξε να δεις, αυτό ενδιαφέρει τη Λευκάδα. Ο κύριος Τρεπετλής έτυχε να βρεθεί και τσιφανερωμένη στη Λευκάδα και το συζήτησε με κάποιους ανθρώπους. Λέει, ναι, φαντάζομαι τι μου λέτε, ξέρω τι μου λέτε. Δεν πήγε ο άνθρωπος να επισκεφθεί. Τι είπε, πως θα πάει την επισκεφθεί όταν θα έρθει κάτω στη Λευκάδα να επισκεφθεί την περιοχή, να έχει ίδια απόψη. Και τέλος, αφού ο κύριος Καβαλάς επενέρχεται προς τη μεριά του κυρίου Τρεμπεκλή, θα πάνε τώρα η αντιπροσωπεία στην Αθήνα, της περιφέρειας, στην τεχνική υπηρεσία, με τα βαΐων και κλάδων, με τα φανών και λαμπάδων. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σε αυτή ήθελε να συμμετάσχει ο κύριος Περιφερειάρχης, να δρέψει δάφνες. Δεν ξέρω, μάλιστα. Σε βάρος του βουλευτή, θέλει να πολιτευτεί και να γίνει βουλευτής, τι να σας πω.
1: Α, μάλιστα, ωραία, ωραία. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και άλλα παραπολιτικά σε δεύτερη κουβέντα, κύριε Μελά, γιατί δεν προλάβαμε.
0: Κύριε Μελά. Θα παρακαλώ ενηχείρηση πάλι στο μάτι μου το άλλο.
1: Οκ, εντάξει
0: το. Θα περάσει πάλι.
1: Τι να σας πω. Ωραία, ωραία. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς σχολιάζετε την παρέμβαση του κύριου Καβαδά, του ιστορικού στελέχους της Δημοκρατίας, μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, την οποία και εμείς δημοσιεύσαμε, να πω ότι την έστειλε μετά την επόμενη μέρα και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με δελτίο τύπου. Μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Θέλω ένα σχόλιο για να σας αποδεσμεύσω σιγά σιγά.
0: Είναι προσωπικός φίλος του κυρίου Σαμαρά και έρχεται ο κύριος Σαμαρά στη Λευκάδα, τον συναντάει, κάθονται, κουβεντιάζουμε. Από κοινού έχουν κοινό φίλο τον κύριο Δράκο που έχει αγοράσει τον καθηγητή του Πανεπιστημίου και τον υποδιοκτήτη της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει αγοράσει το Χελόνι που έρχεται και κάνει διακοπές στη Λευκάδα. Και βέβαια ο κύριος Καβαδάς, επειδή είναι και από τα παλιότερα, από τους παλιότερους εν ζωή πολιτικούς της Λευκάδας, τέλος πάντων δεν είναι ενεργεία, αλλά τέλος πάντων κινείται στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας και με τον κύριο Καραμαλή είχε καλές σχέσεις. Έκανε μια παρέμβαση. Να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης ένα βήμα πίσω και να βρουν μια χρυσή τομή. Ο κύριος Καβαδάς προσπάθησε, από ό,τι ξέρω, και προφορικά με τον κύριο Καραμαλή και με τον κύριο Σαμαρά να τα βρουν και με τον κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι από αυτούς που είναι ανυποχώρητος. Αυτό μπορώ να το βάλω εντός εισαγωγικών. Η πληροφορία δεν προέρχεται από τον κύριο Καβαδά, προέρχεται από δικό μου άνθρωπο στην Αθήνα, είναι ανυποχώρητος.

0: Φαντάζεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να περάσουν έτσι στον ντούκου, ας πούμε, και για τα Τέμπη και για διάφορες άλλες ιστορίες λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου και για τις υποκλοπές και για όλα αυτά, ας πούμε. Πέραν από αυτό, υπάρχει διένεξη μεταξύ τους ότι δεν τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας και έκανε τη Σάκη Αλαροπούλου.
1: Ναι, υπάρχει
0: ότι
1: αυτό.
0: Δεν τον έστειλε επίτροπο στη Βουλή, που ήθελε να πάει επίτροπο στη Βουλή, όπως είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, και έκανε τον κύριο Σιμά. Έχει διάφορα παράπονα. Τέλος πάντων, παράπονα έχω κι εγώ, παράπονα έχετε κι εσείς. Τώρα, άμα καθόμαστε και εκπαιδεύουμε για τα παράπονα, ο κόσμος από κάτω θα μας πει τι παράπονα, θα μας δίνει μια κλωστά στον κόλο και θα μας στείλει στον κάλαθο τον Αχρήστο.
1: Έχετε απόλυτο.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο. Προς το κέντρο. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εγώ αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση μια διάθεση συνεργασίας, αυτή που λέγαμε και παλιότερα. Νομίζω πως το παρελθόν θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο σπουδαίο. Δεν ασχολούμαι ούτε
1: άνθρωπος, με την άνθρωπος του Ανδρουλάκη ο Πεντεσπίτης, είπε ο Βερίκιος στον Αλφα προχτές.
0: Ο Βερίκιος είναι λευκαλίτσι, είναι και χαμένος τώρα. Έχουν περάσει τα χρόνια και είναι χαμένος τώρα.
1: Τι λέτε τώρα, γιατί δεν είναι, δεν είναι.
0: Χαμένος είναι, θα το ξέρετε.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Γιατί αυτό δεν είναι άνθρωπος του Ανδρουλάκη ο Πεντεσπίτης.
0: Άνθρωπος Πεντεσπίτη είναι Γιάννης ο Λάζαρης.
1: Το Ανδρουλάκη είναι ο Γιάννης
0: Λάζαρης. Ο Πεντεσπίτης ήταν υποψήφιος και με το Σουβλάτο, αν το θυμόσαστε, στην μια περίοδο.
1: Μην του ξύνετε πληγές τώρα, μην του ξύνετε πληγές.
0: Εστήριζε το Λοβέρδο, εστήριζε το Λοβέρδο μετά, εστήριζε διάφορους άλλους. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέω για κατηγορία εγώ για τον άνθρωπο, ας πούμε. Λέω ποιος είναι ο Γιάννης ο Σκόμπης, ο Γιάννης ο Λάζαρης. Είναι αυτός ο οποίος έτρεχε πίσω από τον Ανδρουλάκη κάθε φορά σε κομματικές εκλογές. Κατεβαίνει με τη σημαία του Ανδρουλάκη και το εκέφυγε και πρώτος στην Λευκάδα. Οι άλλοι παίρνουν 100 ψήφους, ο Γιάννης παίρνει μοναχώς του 100 ψήφους.
1: Σωστά.
0: Το θέμα είναι ότι ο Βασόκ έπρεπε να φτιάξει ένα πρόγραμμα, να το έχει παρουσιάσει και να λέει ο Μάρκης ο Μελάς, ο Πάνος ο Κουνιάκης, αυτά για τους φοιτητές, αυτά για τους αγρότες, αυτά για τους σπουδαστές, αυτά για τους γιατρούς, αυτά. Και να μην λέει θέλω να περάσω μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν δεν βρίσκει κανένα συνεταίρο, θα καταθέσει την εντολή και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και δεν ξέρει κανένα τι θα γίνει. Ούτε αν λέει να ακολουθήσει τον Δούκα, να πάει, του Δήμαρχα να πάει αριστερά, θα χάσει ένα κομμάτι που θα πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει να πάνε να ακούνε Τσίπρα. Εάν πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, πάλι θα του φύγουν αυτοί που δεν θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και θα πάνε προς την άλλη μεριά. Οπότε είναι σε μια ισορροπία τρόμου. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι θα έπρεπε να σκεφτεί, εγώ δεν υποδεικνύω, δεν είμαι ούτε επικοινωνιολόγος, ούτε αναλυτής, ούτε παριστάνω το σοφό, σας λέω την άποψή μου. Θα βγει ο καθένας να πει και τη δική του άποψη. Να φτιάξει ένα πρόγραμμα, να είναι τεκμηριωμένο το πρόγραμμά του, να μην λέει αερολογίες και φούσκες, να μην βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει ναι, είπαμε να στιγμήνουμε τρία προϊόντα, τα εξής, δύο και το τρίτο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και να πει, εδώ είμαστε, πήραμε αυτό το ποσοστό, όποιοι αναλαμβάνουν να εντάξουν για να βγαίνει και η συγκυβέρνηση. Μεταξύ ενός ή δύο κομμάτων ή τριών κομμάτων, όπως είχε ξαναγίνει με την Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Δημάρ. Παλιότερα ήταν και ο Καρατζαφέρης, θυμόσαστε, σε μια συμμαχία που είχε γίνει στην αρχή. Με τον Παπαδήμο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και να πει όποιος αναλαμβάνει να υλοποιήσει αυτό το κομμάτι του δικού μας προγράμματος, εντάσσοντάς το στο κυβερνητικό πρόγραμμα,
1: μάλιστα,
0: όχι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Μελάκο,
0: λοιπόν, να προχωρήσει έτσι. Και εγώ πιστεύω πως θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα και δεν θα έλεγε και η Καριστιανού ότι πρέπει να τον εξετάσουμε ψυχολογικά τον άλλον για να κουβεντιάσουμε πρώτα μαζί του, γιατί δεν θα εξετάσει κανένα ψυχολογικά.
1: Σωστά, σωστά. Κύριε Μελά, θα τα πούμε. Πότε είναι η επέμβαση? Με το καλό, υγεία σας, θα τα πούμε μετά. Θα έχουμε χρόνο.
0: Με την πρώτη καλά πήγαμε πάνω, γιατί έχει περάσει τώρα, έχουν περάσει 15 μέρες με την 16.
1: Μπράβο.
0: Τώρα η επόμενη θα πάμε τώρα αρχές Ιουλίου, οπότε εντάξει
1: και στις 15 Ιουλίου. Εντάξει. Θα ξεκουραστείτε. Κύριε, εξάλλου και εμείς σταματάμε τέλος του μήνα, κύριε Μελά, να πάρουμε μια ανάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Μελά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Κύριε Κουνιάκη, τα έγγραφα τα οποία χρησιμοποιήσα, σας στείλω με mail όλα να τα έχετε στη διάθεσή σας και νομίζω κανένας πλέον ψέματα.
1: Ευχαριστώ πολύ, το κάνετε πάντα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελά. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο η συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube. Ξέρετε ότι την ανεβάζουμε και την επόμενη μέρα. Πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Μελά. Εδώ στον Πρίσμα 91,6 και το μογιωμένο μαγαζίνο. Παιδιά, πρέπει να ροκανίσουμε λίγο τα πρώτα λεπτά του δελτίου ειδήσεων του Sky 100,3 γιατί δεν έχουμε παίξει διαφημίσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα για να σας πω ενδιαφέροντα πράγματα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε σήμερα εδώ μέσα από την εκπομπή αυτή. Να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά της Erect Insurance. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και προσφέρει κάτι πιο σημαντικό, ασφάλεια. Επίσημο συνεργάτης Allianz, νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεται καθημερινά. Επισκεφτείτε την Direct Insurance Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, ή καλέστε 2645-023-010, μπείτε στο erect.gr και ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Προστατεύουμε ό,τι

Λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Το Empower Forward Women in Sports έρχεται στο ΔΑΚ Πρέβεζας από τις 10 παρατέταρτο μέχρι και τη 1. Γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας γνωρίζουν από κοντά αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή. Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Με δωρεάν συμμετοχή μπείτε στο www.heroes.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες και να ενημερωθείτε. Είναι heroes.gr, κάθετος programs, κάθετος empower, παύλα forward, κάθετος women, παύλα in sports. Εκεί δηλώνετε δωρεάν τη συμμετοχή σας. Μπαίνετε κατευθείαν και στο heroes.gr, νομίζω ότι θα το βρείτε κανονικά και θα δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Από εμάς ένα όμορφο βράδυ, ραντεβού αύριο στις 6 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. ασφάλιση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομετρητή.

0: υπονοτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από περιστατικό με επικίνδυνα υλικά, αυτό υπόθηκε στην αρχή, αλλά λένε να θυμόμαστε το εξής. Το μυαλό των ανθρώπων στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον πάει αμέσως στην τρομοκρατία, στο χημικό πόλεμο. Θυμούνται και τα πολλά περιστατικά με τον άνθρακα. Οπότε είναι και εύκολο να προκληθεί ο πανικός. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά.
2: Θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, εκεί όπου από σήμερα και για τις επόμενες εβδομάδες θα χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σήμερα, βλέα σήμερα, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για μια διοργάνωση μαμούθ για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, με τρεις χώρες να διοργανώνουν το Μουντιάλ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και αυτό ένα καινούριο στοιχείο. Πρότινος ήταν 32 οι ομάδες που συμμετείχαν στο Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Ένα Μουντιάλ που όμοιό του δεν έχει ξαναυπάρξει. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του και απλώνεται όχι σε μία αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες, όλες στην Αμερικανική Ήπειρο, Μεξικό, Καναδάς και φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες. Η σέντρα είναι απόψε στη χώρα των Αζτέκων, ο νυχτερινός ουρανός της οποίας ήδη βάζει γκολ στο θέαμα με εκατοντάδες ντρόουν.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready too.
3: Φυσικά στα μεγάλα φαβορί θα είναι και αυτή τη φορά η μουσική. Πρωταγωνίστρια της απόψινής βραδιάς, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία αναμένεται να πατήσει πρώτη χορτάρι στο στάδιο Αστέκα. Μαζί της ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy, που μαζί τραγουδούν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026. Στο εντυπωσιακό line-up της τελετής έναρξης στο Μεξικό και άλλα ονόματα, όπως εκείνο του J Balvin,

της 24χρονης Στάιλα από τη Νότια Αφρική, αλλά και του Μεξικανού Αλεχάνδρο Φερνάντες με τον εθνικό ύμνο της χώρας του πριν τη σέντρα για το μάτς με τη Νότια Αφρική. Υπάρχει όμως μία μικρή έκπληξη. Η απόψινή τελετή έναρξης δεν θα είναι η μοναδική. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο. Πρώτη αυτή στον Καναδά με τον Καναδό Μάικλ Μπουμπλέ να δίνει το σύνθημα αύριο Παρασκευή. Και την Αλάνης Μόρισετ να παίξει.

0: Ενώ στην τελετή έναρξη στο Λος Άντζελες το Σάββατο θα προσπαθήσει να σκοράρει η Κέιτι Πέρι. Και ενώ όλοι είναι έτοιμοι και όλα βρίσκονται στη θέση τους, το φετινό Μουντιάλ που καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών με 48 ομάδες, ρεκόρ αγώνων με συνολικά 104 στον προγραμματισμό και τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αφού αναμένεται να διαρκέσει επιπλέον μία εβδομάδα, έχει ήδη θολά σημεία. Το πιο εμφανές είναι και το πιο σκοτεινό. Είναι η πρώτη φορά που η οικοδέσποινα χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με μία από τις ομάδες συμμετοχής. Η εθνική Ιράν θα έχει έδρα το Μεξικό και θα αναγκάζεται να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα και να επιστρέφει πίσω αμέσως μετά. Viral για όλους τους λάθος λόγους έγινε και η απέλαση του Ομάρ Αρτάν από τις Αμερικανικές Αρχές. Θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός διαιτητής της οργάνωσης. Η Ουάσιγκτον ωστόσο δεν ξέχασε πως η Σομαλία βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ανεπιθύμητων χωρών της κυβέρνησης Τραμπ. Στα στραβά ακόμη και το κόστος των εισιτηρίων, της διαμονής και των μεταφορών σε ένα Μουντιάλ που προβλέπεται να είναι εκτός από το πιο ακριβό, το πιο κερδοφόρο αλλά και το πιο ρηπογόνο στην ιστορία του.
1: Σέντρα λοιπόν στις 10 σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής. Το Χρυσόστομο Τσούφι για τη συνέχεια, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν πόσο μεγάλο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει πίσω του το Μουντιάλ του 2026 όταν θα ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές οικονομικό αποτύπωμα, κυρίες και κύριοι, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ρεπορτάζ και τα στοιχεία παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, ο Χρυσόστομος Τσούφρης.
2: Όπως λένε, το μότο της Μπαρτσελόνα ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος. Έτσι και οι αριθμοί θα δείξουν ότι το Μουντιάλ είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, έστω και παγκοσμίου επίπεδου. 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα στηθούν έστω για ένα λεπτό σε κάποια από τις οθόνες, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο ή την τηλεόρασή τους για να παρακολουθήσουν έστω και ένα λεπτό από το Μουντιάλ. Μιλάμε για 7 στους 10 κατοίκους του πλανήτη μας.
3: Θα δουν κάποιοι, αυτό βέβαια αποτιμάται και σε χρήμα για αυτούς που θα θέλουν να τους δουν, άρα τις διαφημίσεις.
2: Πολύ χρήμα, περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια η συνολική διαφημιστική δαπάνη, 4 φορές το ΕΠ της Ελλάδας. Ο τζίρος που θα κάνει το παγκόσμιο κύπελο παγκοσμίως είναι 80 δισεκατομμύρια. 3,4 δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά αυτή η διοργάνωση, είτε με άμεσο τρόπο είτε με έμεσο τρόπο, στηρίζει 825.000 θέσεις εργασίας και οι συνολικές αμοιβές με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξεπεράσουν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: Το λες και χρήμα στο ταμείο. Σίγουρα για κάποιους θα είναι ένα μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη ανακούφιση. Να καταλάβουμε λίγο και τον τουρισμό του Μουντιάλ, γιατί και τα ξενοδοχεία και εκείνα έχουν λόγο να χαμογελάσουν.
2: Μούντο τουρισμός, όπως λέει και η κάρτα μας.
3: Όλα
2: μούντο. 6,9 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα ξοδέψουν οι τουρίστες στις τρεις χώρες που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Η μέση δαπάνη υπολογίζεται σε 416 δολάρια την ημέρα. Με δεδομένο, λέει η έρευνα, ότι ο μέσος τουρίστας θα μείνει σε μια από τις τρεις χώρες ή και στις τρεις για 12 ημέρες. Συνολικά το ταξίδι για να δει ποδόσφαιρο ο ποδοσφαιρόφιλος είναι περίπου στις 5.000 δολάρια, καθόλου φθηνό το ταξίδι, μάλλον για γερά πορτοφόλια. Και
3: υπάρχουν αρκετά, φαίνεται πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
2: Φυσικά, τα γήπεδα θα είναι γεμάτα, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι δεν τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο. Και ο μεγάλος κερδισμένος εκτός από την εστίαση θα είναι και τα ξενοδοχεία. Εδώ είναι πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των ξενοδοχείων σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Βοστόνη συν 135%, Βανκούβερ συν 298%, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό.
3: Πιο πολύ από τον Άρκος.
2: Πιο πολύ από τον Άρκος, συν 468 ευρώ. Και ένα επίσης χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, αν πας σε βραδιά αγώνα να κλείσεις σε μια πόλη που γίνεται αγώνας ξενοδοχείο, θα πληρώσεις 524 ευρώ τη βραδιά κατά μέσο όρο. Αν πήγαινες την προηγούμενη ή την επόμενη μέρα του μάτς, είναι 398, 30% η τιμή κάτω.
1: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν χωράει και πολύ ρομαντισμός στο μοντέρνο παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη οικονομική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο ξαναλέμε ξεκινάει απόψε το βράδυ στις 10.
4: Εφιάλτης για τις γυναίκες, ξεκινάμε.
3: Ή μπορεί και όχι, υπάρχουν και κάποιους που τους αρέσει πολύ.

0: Είναι περίεργες οι ώρες. Είναι τρία διαφορετικά επίσης μέρη. Πρώτη φορά υπάρχει μουντιάλ σε τρεις χώρες. Οι ώρες είναι και νυχτερινές. Για μας τώρα εδώ στην Ελλάδα το συζητάμε έτσι, αλλά και παντού είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε 48 χώρες που συμμετέχουν. Ρεκόρ. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι κακά τα ψέματα έχουμε ένα τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούν πολλές σχέσεις, ακόμα και του Τραμπ, ακόμα με Μεξικό και Καναδά. Ιράν θα παίζει, η Αμερική θα γυρίζει στο Μεξικό, δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους. Ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός, δεν το επιτράπει να μπει στη χώρα, στην Αμερική. Ξέρεις, λεπτές ισορροπίες. Αλλά ας αφήσουμε στην άκρη για να δούμε το αγωνιστικό.
1: Είναι τα θολά έτσι κομμάτια, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος, η πολιτική έχει μπει στο Μουντιάλ, το έχουμε δει όλες αυτές τις ημέρες. Και η αλήθεια είναι ότι...
0: Η πολιτική, θα σου πω, πάντα ήταν μέρος του Μουντιάλ, από τη δεκαετία του 30 και του Μουσολίνη. Από τη δεκαετία του 50, από τη δικτατορία του Βιδέλα στην Αργεντινή το 78. Δεν ήταν ποτέ αποστηρωμένο και δεν θα μπορούσε ποτέ το ποδόσφαιρο να είναι ένα αποστηρωμένο πράγμα από την κοινωνία. Εδώ όμως πια μιλάμε για παράνοια, έτσι.
1: Δεν είναι πρωτάθλημα που συνήθως έχουμε μάθει να υπάρχει ο φανατισμός. Επομένως, τώρα σε αυτή τη διοργάνωση ποιο είναι το συνέστημα.
0: Οι εθνικές ομάδες, εδώ υπάρχουν οι παίκτες που παίζουν για τη φανέλα. Διότι ναι, μεν θα έχουν μπόνους, έχουν διάφορα πάντα, αλλά είναι τόσο ακριβοπληρωμένοι από τις ομάδες τους που εδώ, κακά τα ψέματα, πολλοί θέλουν να παίξουν για αυτό που λέμε εθνόσημο ή να ακούσουν τον ύμνο. Απλώς το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάντα αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πολλές ομάδες μπορεί να μας αρέσουν στην αρχή, στο τέλος θα δούμε κάποιους συνήθεις υπόπτους.
1: Έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
0: Εγώ λέω Βραζιλία για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, παρότι δεν είναι το πρώτο
1: φαβορί. Καταγράφεται.
0: Καταγράφεται γιατί έχει και τον Αντσελότη ως προπονητή, που πάντα οι μεγάλες οργανώσεις χρειάζονται και έναν καλό τεχνικό που διαχειρίζεται υπερεγώ και προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Η Ισπανία για μένα είναι η πιο πλήρης ομάδα, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν θα μου έλεγες μόνο πάρω δύο ομάδες, θα σου παίρνω αυτές τις δύο.
1: Θεωρώ ότι μία
0: από τις δύο. Η Αγγλία θα ήταν η λατρεία μου να τη δω κάποια στιγμή να κάνει κάτι, αλλά για μία ακόμη φορά έχουμε μάθει να υποφέρουμε και θα υποφέρουμε και πάλι. Νομίζω δεν μπορεί όχι.
1: Από παίκτες έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
0: Για παίκτες και μόνο που είναι τα δύο ουσιαστικά σε μια τεράστια εποχή. Μέση Ρονάλντο, γιατί δεν νομίζω θα φτάσουν και άλλα 4 χρόνια να πάνε και στο επόμενο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο και μόνο που θα μας αφήσουν είναι κενό. Τώρα για το Γιαμάλ περιμένουμε να τον δούμε. Ο Μπαπέ είναι μια σταθερή αξία διότι παίζει τόσα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ας σταθούμε στο ότι θα δούμε χώρες που μερικοί μπορεί να μην τις είχαν ακούσει και ποτέ.
1: Κουρασάο.
0: Πράσινο ακροτήρι. Κουρασάο, ναι. Ακριβώς. Το Κονγκό είχε ξαναπάει κάποτε ως Ζαΐρ. Ήταν η εποχή που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το Βέλγιο στη δεκαετία του 70. Και μόνο αυτά, ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, Σιλένα, να είναι πραγματικά παγκόσμιο. Φυλές, διαφορετικά χρώματα, εθνικές ομάδες, φανέλες, περίεργοι, αν θέλεις, ακουστικά, ύμνοι, περίεργοι πανηγυρισμοί. Είναι ωραίο. Μετά την πρώτη φάση όμως, σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο τέλος, ένας νικητής θα είναι από τη συνήθεια ιστορία Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, άντε να βάλουμε και την Πορτογαλία στην κουβέντα. Εκεί είμαστε. Από τη στιγμή που Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία που λένε κάποιοι, εγώ δεν τις πιστεύω.
1: Επειδή το ανέφερες και νωρίτερα, υπάρχει και διαφορά ώρες, τρεις χώρες. Ναι. Αυτό επηρεάζεται την ψυχολογία των παικτών?
0: Τους παίκτες όχι. Οι παίκτες όμως που παίζουν εκεί σε κάποιες ώρες περίεργες, ο τελικός ας πούμε θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη θα είναι πολύ. Ένα πράγμα που θα επηρεάσει πολύ στο τέλος μιας βαριάς χρονιάς, όπως πάντα για όλους τους στάρ, με πολλά παιχνίδια, είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα είναι περίεργες. Ενώ το 22, που ήταν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο μέσο της χρονιάς, οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, οι αποστάσεις στο Κατάρ μικρές. Γι' αυτό και είδαμε ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελλο με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών. Αλλά μερικές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας, έτσι.
1: Κλείνοντας, ναι. Το Μουντιάλ του Πελέ και του Μαραντόνα, πόσο έχει αλλάξει από το Μουντιάλ του Μέση τώρα, του Εμπαπέ?
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ.
1: Σε επίπεδο παικτών, σε επίπεδο δυνατοτήτων ή σε επίπεδο ψυχολογίας και των φιλάθλων? Πώς έχουν μάθει να το διαβάσουν?
0: Το ποδόσφαιρο είναι πάντα υπέροχο, αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε για πράγμα το οποίο όσο πηγαίνει ανά δεκαετίες αλλάζει πολύ. Άκουγα τα νούμερα που συζητάγατε με τον Χριστό Σώστομο και είναι πραγματικά τέτοια. Μη σου πω ότι είναι και μεγαλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα περισσότερα τα δεις γύρω από αυτό το πράγμα.
1: Δεν απέθανε.
0: Μη σου πω ότι οι θέσεις εργασίας που γύρω από αυτό το πράγμα

0: Δεν είναι 829.000 μόνο, πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον τις διπλές, διότι είναι ό,τι προηγείται σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ό,τι ακολουθεί για μεγάλο διάστημα, τα πονερά του μετά.
1: Μάλιστα, από σήμερα λοιπόν το Μουντιάλ θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 40 ημέρες. Σας ελπίσουμε να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτό το Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική και όπως ανέφερε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, έχει πάρα πολλές αλλαγές στη δομή του και ως διοργάνωση έχει κατορθώσει πριν καν ξεκινήσει να είναι μοναδική. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry.

0: νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται.

0: Βρίσκονται σε Ιωνή προεκλογική περίοδο, με τους τόνους της αντιπαράθεσης να είναι σε καθημερινή βάση υψηλή. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
1: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
2: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
1: Σε προεκλογικούς τόνους βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
4: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
5: Ναι, την αριστερά.
4: Το Πασόκ που το κατατάσσεται.
5: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
1: Στη Νέα Δημοκρατία οι προεκλογικές μηχανές ήδη ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ότι στις εκλογές του 27 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών, ενώ αύριο ορκίζονται τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της Δευτέρας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σοκράτης Φάμελος.
6: Οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφοράς. Αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνει.
7: Είναι ψηλά τα θέματα. Είναι ψηλά
6: όποια
7: τα θέματα.
6: Πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω θα βγει ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια.
1: Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Ίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ενώ η Μαρία Καριστιανού το Σάββατο θα παραστεί σε εκδήλωση στο Πέραμα.
0: Πάντως αυτή η μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα μόλις τώρα έχει ξεκινήσει. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγει στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του μια στρατηγική υπενθύμηση στον όσων έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα την τετραετία 2015-2019. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Ο διαγωνισμός για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά συνεχίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει και σήμερα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Πρωταγωνιστή, πρώην πρωθυπουργό που κρύφηκε από τον ελληνικό λαό, τον τίμησε ο λαός, 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος ιτήθηκε από Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Στην Χαριλαοτρικούπη επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βολικός αντίπαλος για την κυβέρνηση.
10: Κύριος Τσίπρας συσπηρώνει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία στη λογική του φόβου μη πάθουμε τα ίδια.
1: Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Κατρίνης κάρφωσε στον αέρα την πρώην συντρόφισσά του Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι πλέον στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
11: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κόμματα που είναι σε πανικό. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που λόγω πανικού αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
12: Καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση.
11: Μάλιστα.
12: Είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός φέρνει ένα συνολικά νέο μοντέλο, νέα πρόσωπα με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός των βουλευτών που βλέπουν θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα πράξουν με την έδρα τους.
13: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι.

0: εικόνα. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει με νέους για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, για τη στέγαση, την οικονομία, για την ακρίβεια, και περιμένουμε να παρουσιάσει και ένα μέτρο έκπληξη του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, δωρεάν μετακίνηση για νέους έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σειρά θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια την Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Η κυβέρνηση καλείται να οικοδομήσει και μια αποτελεσματική στρατηγική απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί στα δεξιά της. Αναφερόμαστε στο νέο κόμμα το οποίο σκοπεύει να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Υπήρξαν και χθες αιχμές του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, δίχως να τον ονοματίσει. Βεβαίως ο πρώην Πρωθυπουργός είχε και σήμερα μια παρέμβαση, επέλεξε να σηκώσει και πάλι το θέμα των υποκλοπών. Γιάννης Καντέλης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
2: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ.
3: Αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά χτίζει σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο και ο πρώην Πρωθυπουργός διευρύνει το πεδίο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση. Καταθέτοντας τη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών ύστερα από ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που συμμετέχει στη δίκη ως δικηγόρος.
4: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου και η πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.
3: Παρότι ο κ. Σαμαράς φέρεται να έχει πάρει την απόφαση ίδρυσης νέου κόμματος, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης.
5: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια παστρατιά.
6: Ναι.
5: Δεν περισσεύει κανείς. Χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
7: Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
3: Διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Σαμαρά διατηρεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι θα υπάρξουν συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κόμμα.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
9: Εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος.
3: Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά, με τις οποίες θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του για τις επικείμενες εκλογές.
1: Στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες της Αττικής, μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει πάρει και πολιτικές προεκτάσεις τις τελευταίες ημέρες, μιας και δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων έχουν υποβάλει την παραίτησή τους. Βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποσυνδέσει αυτές τις παραιτήσεις από την όλη υπόθεση αυτή. Διαφορετική ανάγνωση που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλούν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
10: Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, μετά από ακόμα μια παραίτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
11: Δεν έχω οποιαδήποτε μπλοκή με την υπόθεση. Η παραίτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς ο διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
10: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ενδιαφέρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
12: Πολύ το πάλεψα. Στο τσακ το έφερα.
13: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια.
12: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
10: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του.

0: η οποία κατακλέβει τον Έλληνα.
1: Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παρετήσεων επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.
2: Αλλάζουμε θέμα, μεταφερόμαστε μέχρι και τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο πόλεμος δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά. Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εκατέρωθεν επιθέσεις και από την Ουάσιγκτον χτυπήματα και από τους Ιρανούς. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο σήμερα να εξαπολύει νέες απειλές, να λέει πως απόψε το βράδυ θα υπάρξουν ακόμη πιο σφοδρά χτυπήματα. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
3: Βροντιατόμαχο και βόμβες. Οι Αμερικανοί σφυροκοπούν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν, ενώ ο Τραμπ προαναγγέλει νέες επιθέσεις για το βράδυ της Πέμπτης.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως με τη Βενεζουέλα.
3: Όλη νύχτα οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούσαν στρατιωτικούς στόχους κυρίως στην νοτιοδυτική ακτή του Ιράν. Εκρήξεις σημειώνονται στα νησιά Κέσμ και Χάργ, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο Σιρίκ, στη Μινάπ, στο Σιράζ αλλά και κοντά στην Τεχεράνη. Το οστικό κύμα ταρακούνα σπίτια στο Καράτζ, 40 χιλιόμετρα από την Ιρανική πρωτεύουσα.
2: Αν οι Ιρανοί δεν υπογράψουν μια συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα τους κάνουμε σκόνη. Έτσι λέει στο Fox News πως οι Ιρανοί τον κάλεσαν και τους ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, λέει δημοσιογράφος στο Fox News.
5: Ο διαταραγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζεται ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από τον βάλτο, στον οποίο μπήκε μόνος του. Αλλά οι Ιρανικοί πυραυλοί θα τον βυθίσουν ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν.
3: Οι εξαπολύουν επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε 18 αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Κουβέιτ και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Μια 11χρονη τραυματίζεται ελαφρά και οχήματα τυλίγονται στις φλόγες στην πρωτεύουσα Μανάμα και στην πόλη Χαμάντ από συντρίμια ντρόουν. Στην Ιορδανία, εκρήξεις καταγράφονται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλσάλτη και Αλαζράκ.
2: Δεν θα κάνουμε ποτέ πίσω μπροστά σε αυτούς τους διαβόλους, ειδικά στον καταραμένο Τραμπ και τον Νετανιάχου, λέει εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
3: Την ίδια ώρα, ένα θρίλερ εκτυλίσσεται στο στενό του Ορμούς με τους Ιρανούς να ανακοινώνουν το κλείσιμο του μέχρι νεωτέρας.
2: Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από το στενό θα στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς, λέει δημοσιογράφος του CNN.
3: Συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, χτυπώντας μέσα σε λίγα 24 ώρα και τρίτο πλοίο με ειδικό πλήρωμα με την ονομασία Τζαλβίρ.
2: Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Βρίσκονται στο Πρόβολο και έχουν μια τεράστια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, λέει ο καπετάνιος.
3: Την ίδια ημέρα, τρεις συνδυνάφτες χάνουν τη ζωή τους από αμερικανικό χτύπημα στο πλοίο σε Τεμπέλο. Παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, πάντως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις συνομιλίες. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε στο Reuters πως έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, όμως αναζητούνται λύσεις για την αποδέσμευση 6 έως 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.
2: Επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια, λέει ο Πιτ Χέξεκ. Αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες.
4: Ποιες επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει άνευ νοήματος την κατάπαυση του πυρός.
3: Το Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης διαψεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα τελικό κείμενο μνημονίου.
2: Και μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ιρανοί φαίνεται πως παίρνουν κάποια προληπτικά μέτρα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
6: Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος στο New York Times, επικαλούμενοι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι της Ιρανικής πρωτεύουσας κατευθύνονται βόρεια προς τις ακτές της Κασπίας θάλασσας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους ορεινούς δρόμους που ξεκινούν από την Τεχεράνη. Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσιογράφος, πηγές της αστυνομίας δήλωσαν ότι και στις τρεις κύριες οδικές αρτηρίες που ξεκινούν από την πόλη με κατεύθυνση προς το βορρά υπάρχει πυκνή κυκλοφορία, μετά τις απειλές βέβαια του Προέδρου Τραμπ για πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν απόψε. Πριν από λίγο πάντως, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι αν επιτεθούν ξανά στο Ιράν θα το μετανιώσουν.
2: Σε μια τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις για απόψε το βράδυ στο Ιράν. Μιχάλης Ιγναντίου πριν από λίγο στον Sky.
7: Από τη στιγμή που το λέει ο Πρόεδρος της Αμερικής, Λένα, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις.

0: και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς, και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων. Των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Κοίταξε, μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα, να οδηγηθούν
1: μακάρι,
0: τα πράγματα σε μια ειρηνική λύση. Όλοι αυτό ζητούν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή της υπογραφής.
1: Αυτά και αναρωτιέται κάποιος, Μιχάλη, αν έτρεχαν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί επέλεξε την ημέρα αυτή, που αν ισχύει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μνημόνιο ειρήνης, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε αυτή τη μέρα να κλιμακώσει σε επίπεδο ρητορικής? Είναι πάντα αυτό ένα ερώτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Διότι πάντα πρέπει να φαίνεται ο νικητής, ότι είναι ο νικητής, λένε. Τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε μάθει πια. Μερικές φορές δρά και αντιδρά ως να είναι παιδί. Αυτή είναι η γνώμη μου πάντως, ότι γνώριζε ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, κλιμάκωσε για να φανεί ότι οφείλονται όλα στον ίδιο.
2: Μάλιστα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν, εφόσον ισχύει, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι και ποτέ σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στην πλατφόρμα του το Truth Social ανακοίνωσε πως έχει επέλθει συμφωνία με το Ιράν και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης για απόψε το βράδυ. Λέει σε αυτή την ανάρτησή του, αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του στα social media ο κύριος Τραμπ, πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, τονίζοντας πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια χτίδα φωτός σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς on LinkedIn Post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου.

0: μορφή των Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σκά 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Εφόλης της ύλης συνέντευξης στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Καντέλης, παρακολουθεί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι έχει πει μέχρι και αυτή την ώρα.
6: Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποδώσει στο πεδίο με ωφέλη για την χώρα μας. Είπε ότι το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες δεν παράγει έλλειμμα αποτέλεσμα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα απαντάμε σε τουρκικά δημοσιεύματα μέχρι να δούμε ακριβώς τι περιέχει. Και απάντησε βεβαίως στην κριτική που κάνουν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής, με διαφορετικό τόνο ο καθένας, με τον κύριο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει πως στο παρελθόν και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο και είχαν επιδιώξει να υπάρχει λειτουργική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία.
7: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα.
5: Λίγο πριν το τέλος επιστρέφουμε στην αθλητική επικαιρότητα για να θυμηθούμε μαζί τι έγινε χθες στον τέταρτο τελικό της Basket League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό και πλέον η στέψη του πρωταθλητή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πέμπτο τελικό. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ.
8: Πιστεύεις χαμηλά.
9: Ο TJ Shorts ντύθηκε κεντρικνά στη δεύτερη παράταση σημειώνοντας 7 σερί πόντους. Ο Βασίλης Στολιόπουλος εκτόξευσε το δικό του Ιωβόλιο Βέλος. Και ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε την ερυθρόλευκη στέψη μέσα στο σπίτι του. Υπέταξε με 93-86 τον Ολυμπιακό και θα κατηφορήσει το Σάββατο στο Φάληρο για να στεφτεί πρωταθλήτης.
10: We are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there.
8: Hayes Davis για τρεις.
9: Η παρέα του Hayes Davis όχι μόνο δεν λύγησε από τις απουσίες των Σλούκα Ρογκαβόπουλου και Όσμαν και το πέμπτο φάουλ του κορυφαίου πράσινου Kendrick Nunn, αλλά έκανε κατάθεση πάθους και ψυχή στο glass floor. Απέναντι στην ομάδα του Μπαρτζόκα που προηγήθηκε με 74-79 στην πρώτη παράταση, αλλά απόλυσε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο μέσα στο
11: Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες.
9: Πρώτο σκορ του τελείου.

0: Γενικού Φουρνιέ με 29 πόντους, κορυφαίος του επτάστερου Ονάν με 23. Η σούπερσταρ των Ιωνίων αρματώνονται για τη μητέρα των μαχών το Σάββατο στο ΣΕΦ.
1: Η πάσα εκπληκτική.
2: Είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κριθεί ο τίτλος της χρονιάς.
3: Κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε την break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας.
0: Με τη λήξη, ο μικρός Παύλος πανηγύρισε το 2-2 παρέα με τον Μητόγλου. Πριν τον Τζάμπουλικα, η Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου παππού του στην πιο συγκινητική στιγμή του τέταρτου τελικού.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Χαλάει αύριο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Η Χριστίνα Σούζ έχει την νεότερη πρόγνωση. Πάμε να την ακούσουμε.
8: Δεν είναι μόνο μια απογευματινή αστάθεια όπως αυτή που βλέπουμε τη σημερινή και τη των προηγούμενων ημερών. Συνδυάζεται μαζί με ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει ακριβώς τις ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας. Οπότε θα ενταθεί και η αστάθεια. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια σε όλα τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα, γι' αυτό και το δελτίο επιδείνωση στη ΕΜΗ, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές θέλει κάποια προσοχή αύριο, τουλάχιστον από το μεσημέρι περίπου και μετά, μεσημέρι απόγευμα.
9: Έχει κίτρινο κύκλο, συνήθως όταν τα φαινόμενα είναι πολύ δύσκολα.
8: Κίτρινο προς πορτοκαλί.
9: Βάζει το κόκκινο. Ναι. Επομένως θα ρωτήσω, θα έχει διάρκεια και θα έχει και ένταση, τι φαινόμενο
8: θα έχει
9: αυτό?
8: Ένταση, αλλά για λίγη ώρα. Θα έχουν ένταση τα φαινόμενα, θα είναι τοπικά και για λίγη ώρα. Της αστάθειας, αλλά πιο έντονα. Άρα είναι ικανά να δημιουργήσουν και προβλήματα πλημμυρικά, γιατί θα είναι σε λίγη ώρα αρκετό νερό. Άλλωστε το έκανε και τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι ικανά να φτιάξουν και με χαλάζι, να ρίξει χαλάζι, είναι, δεν αποκλείεται. Και ισχυρούς ανέμους όσο θα έχει καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στη Δυτική Ελλάδα θα σταματήσουν, αλλά δεν θα εξασθενήσουν τελείως. Δηλαδή, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο οι σποράδες και η έβοια θα έχουν εκεί έντονα φαινόμενα περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες πριν το μεσημέρι.
9: Και πάντως, μετά εξασθενεί.
8: Μετά εξασθενούν τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα σταματήσουν. Ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πάμε όλοι για μπάνιο. Το ξεχνάμε.
9: Να θυμηθούμε
8: αυτό.
9: Ότι έχουμε καλοκαίρι δηλαδή
8: ακριβώς,
9: την Κυριακή.
8: Ακριβώς.
9: Και ανέμους, Χριστίνα.
8: Κοίτα, οι άνεμοι το Σάββατο θα είναι πιο ενισχυμένοι. Βορειοδυτικοί θα φτάνουν τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρ, όχι παραπάνω. Και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία Παρασκευή Σάββατο, έτσι για να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Από την Κυριακή σου είπα, πάμε για μπάνιο.
7: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σας ασέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: auto missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Play.gr κάθετος Fiber.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Τραμπ κατονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο ως χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Οι Ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Sky ανέφεραν ότι η χώρα βλέπει θετικά τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το Κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει. Και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη

0: αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει η μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα θα συνομιλήσει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Παράλληλα αναμένεται να παρουσιάσει και ένα μέτρο πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από το ΝΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κάθε περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχοντών των πραγμάτων τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας για την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, επισήμανε ότι κατασκευαστικά το μετρό είναι έτοιμο, είναι μόνο μικροεργασίες που απομένουν, ενώ και τα περισσότερα συστήματα έχουν πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά. Αλλά πρέπει να είναι στο 100%, όπως είπε. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Ο κύριος Δήμας είπε ότι η βασική γραμμή του μετρό θα δοθεί στην κυκλοφορία στις 20 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινωθεί. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σε βάρος του 65χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Βυθίστηκαν τελικά και τα δύο τουριστικά σκάφη μετά την πυρκαγιά που τα κατέστρεψε στο λιμάνι Γάιος των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα στην περιοχή ποντίστηκε προληπτικά πλωτό περιβαλλοντικό φράγμα προκειμένου να αποτραπεί τυχόν θαλάσσια ρήπανση από τη βύθιση των σκαφών. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική

0: Όχι, όχι.
1: Θέλω να μου πείτε γιατί ξεκινήσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί, ας πούμε, ξεκινήσαμε με Σακύρα. Έλα τώρα, μην κλέβουμε εκκλησία. Προσπαθούσα να εξηγήσω δε στον Γιώργο Βραχνό. Μου λέει ποιο τραγούδι Σακύρα και του έκανα ένα νόημα. Άρχισα να χορεύω. Τέλος πάντων, συνεννοηθήκαμε. Όχι, αυτό δεν ήταν βανδύ. Έτσι, προσπάθησα Σακύρα. Τέλος πάντων. Όχι, για να ξέρετε, κάπως έτσι περνάμε με κλειστά τα μικρόφωνα εδώ μέσα. Καλό είναι αυτό. Δεν το λες ότι έχεις το άγχος ότι θα πας στη δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, Σακύρα, διότι έχουμε και σφυρίχτρα να κάνουμε για τη Σέντρα στην πρώτη από τις τρεις τελετές έναρξης από την πόλη του Μεξικού. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία κάνει πρεμιέρα λοιπόν. 48 εθνικές ομάδες, εντυπωσιακές τελετές έναρξης σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βεβαίως είναι ξεκάθαρα ένα μουντιάλ γεμάτο ερωτηματικά. Διότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 2026 έτσι κι αλλιώς πλησιάζει η πρώτη σέντρα στις 10. Αλλά το θέμα είναι ότι πληθαίνουν και τα ερωτήματα γύρω από την διοργάνωση, καθώς διοργανωτές, φίλαθλοι και εθνικές ομάδες καλούνται να διαχειριστούν προκλήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το αγωνιστικό σκέλος. Το ζήτημα που συζητείται εντόνως αφορά βεβαίως το κόστος. Η FIFA εφαρμόζει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα ένα σύστημα δυναμικής τιμολόγησης στα εισιτήρια με αποτέλεσμα οι τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση. Κάτι σαν τα σπίτια στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Κάτι σαν το χρηματιστήριο, ας το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Η επιλογή λοιπόν αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς πάρα πολλοί φίλαθλοι θεωρούν ότι το παγκόσμιο κύπελο μετατρέπεται σε ένα προϊόν προσιτό κυρίως για εύπορους ταξιδιώτες και εννοείται για εταιρικούς πελάτες. Είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστικό ότι ενώ το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 60 δολάρια στην δευτερογενή αγορά, οι τιμές είναι πολλαπλάσιες λόγω της τεράστιας ζήτησης με πάνω από 500 εκατομμύρια αιτήματα. Οπότε οι τιμές για τον τελικό αγγίζουν, νομίζω, ακόμη και πενταψήφια νούμερα, από ό,τι λένε κάποιοι. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα εισιτήρια. Οι μετακινήσεις ανάμεσα στις διοργανώτριες πόλεις αποτελούν μια ξεχωριστή οικονομική πρόκληση. Σε αντίθεση με το Κατάρο που οι αποστάσεις ήταν μικρές, το Μουντιάλ το 2026 εκτείνεται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Ένας λοιπόν φίλαθλος που επιθυμεί να ακολουθήσει την ομάδα του σε όλη την διοργάνωση ενδέχεται να χρειαστεί πολλαπλές αεροπορικές μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις σε ακριβά ξενοδοχεία και εννοείται πολύ σημαντικά έξοδα εσωτερικών μεταφορών. Κάποιοι αναλυτές δε εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη την εμπειρία και βεβαίως είναι και αυτό ένα θέμα. Γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα

0: ερωτηματικά για αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια, από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι πέρα από ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, και ειδικά αυτό το Μουντιάλ έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, ακόμη πιο έντονο, αυτό βεβαίως δεν αναιρεί τη μαγεία του, την τελετουργία του, ούτε και τις συγκινήσεις που είμαστε σίγουροι πως θα προσφέρει για πολλές μέρες σε πολλούς λαούς, σε πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε προλάβει να τον έχουμε κοντά μας, θα γίνει αυτό τις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Μποζιονέλος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος έχει γράψει αυτό το μοναδικό βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, Πολιτική, Χρήμα και Εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση, το καταλαβαίνουμε όλοι, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Νίκο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξαναπούμε από πού κυκλοφορεί το βιβλίο, τις εκδόσεις.
1: Εκδόσεις Historical Quest.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, επίκαιρο παρά ποτέ, έτσι.
1: Έτσι δείχνει.
0: Έτσι, όχι, έτσι είναι, δεν δείχνει. Έτσι είναι, δεν δείχνει.
1: Κοίταξε, ο αθλητισμός είναι μια γιορτή. Ολυμπιακοί αγώνες, Euro, Copa America, Mundial. Οπότε πρέπει να είναι μια γιορτή. Για λόγους οι οποίοι μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, επιλέχθηκε η Αμερική, μπήκε και το Μεξικό και ο Καναδάς, αλλά η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα, τα οποία και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά θα επηρεάσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σου πω ότι επειδή είχα την ατυχή έμπνευση πέρυσι να παρακολουθήσω το νεοσύστατο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, δηλαδή πώς ήταν το Μουντιάλ με 32 ομάδες, με 32 χώρες το κάναμε με ομάδες. Άρχισα να παρακολουθώ αγώνα που ξεκίνησε στις 11 ώρα Ελλάδος. Διεκόπη στο 68 λεπτό. Συνεχίστηκε μετά από 4,5 ώρες.
0: Ωραία. Αλήθεια.
1: 4,5 και ήταν ένα βράδυ που όλο στοιχείο είχα κάτι να γράψω. Και είχα μείνει την τηλεόραση και απλά έπαιζε. Και σε κάποια φάση βλέπω το μάτσα ξαναγίνεται. Λέω, το βάζω σε επανάληψη. Βάζω ήχο και παίζανε. Και εκεί συνειδητοποίησα τι θα πει αμερικάνικο πρωτόκολλο για τις κακοκαιρίες. Uh-huh. Άμα δηλαδή υπάρξει μια απειλή, δούνε βροντές, δούνε αστραπές και χτυπήσει το κόκκινο κουμπάκι που λένε. Έτσι, θα πούν παιδιά, διακόπτεται, αλλά δεν φεύγετε από το γήπεδο, θα περιμένετε.
0: Και όποτε.
1: Θα μου πεις και άλλοι έχουν πληρώσει 2.000 δολάρια το εισιτήριο, δεν μπορεί να πάνε πουθενά, εκεί θα κάτσουν. Αλλά οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όμως μικρό μπροστά στα υπόλοιπα. Είναι το Μουντιάλ, το οποίο θα είναι η πιο ακριβή αθλητική διοργάνωση στην ιστορία.
0: Uh-huh.
1: Έχουν πουλήσει, έχουν παραχωρήσει, έχουν βρει για να διαφημιστούν παντού και τα πάντα.
0: Uh-huh.
1: Ακόμη
0: νοϊόν, έτσι, κανονικά.
1: Κανονικά. Ακόμη και τα υποχρεωτικά cooling breaks που λέμε, επειδή έχει πολύ υγρασία και ήλιο, στο 21ο λεπτό κάθε ημιχρόνου υποχρεωτικά διακόπτεται το παιχνίδι για ένα λεπτό, για να πιούν νερό οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Συνεχιζόταν η μετάδοση κανονικά. Πουλήθηκε και ήταν από τα πιο ακριβά διαφημιστικά πακέτα. Αυτό το λεπτό δεν θα βλέπετε λίγο το Ρονάλντο το Μέση να πίνει το νερό του, γιατί απαγορεύτηκε και να πίνουν νερό για να μην φανεί η μάρκα που θα κρατήσει το μπουκάλι ο Μέση ή ο Ρονάλντο.
0: Τοποθέτηση προϊόντος.
1: Και θα παίζουν διαφημίσεις κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζουν διαφημίσεις αυτό που θέλουν.
0: Και βέβαια,
1: έχει
0: αυτές τις πρωτοτυπίες που έλεγα νωρίτερα, ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει την ομάδα του, είναι ζόρι. Είναι τεράστιο οικονομικό κόστος, γιατί είναι και είναι τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, είναι το πού θα μείνει. Ας πούμε, δεν είναι, τώρα μιλάμε λόγω της ζήτησης, τα ξενοδοχεία θα έχουν ανέβει στα ύψη, έτσι.
1: 380% το τελευταίο ρεπορτάζ που έγραψα προχθές για το Μόνο Νιούς που το ψάχνα, 380% πάνω. Η διαμονή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πλέον αρχίζει να γίνεται μια διασκέδαση για λίγους και δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, γιατί έχει τη μαγεία του αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά έχει μια μαγεία, είναι μια γιορτή όπως είπες.
1: Για εμάς που καθόμαστε τον καναπέ, ναι, αλλά γιατί εγώ και εσύ να μην έχουμε καταρχάς την οικονομική, για να μην πάμε σε άλλα, δυνατότητα να πάμε να δούμε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Και το σκεφτόμουν ότι αυτό έχει γίνει με εδώ και χρόνια στο NBA. Έχει και τώρα τον Ιανουάριο, επειδή δύο μάτς το χρόνο το NBA τα στέλνει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Φέτος ήταν Βερολίνο και Λονδίνο. Είχα πρόσκληση από το NBA, πήγα, επέλεξα να πάω στο Βερολίνο. Λέω, δεν πρόκειται να δω NBA από κοντά από την Αμερική, οπότε ας πάω να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, ο αγώνας ήταν το τελευταίο. Ήταν μια παράσταση την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν εμπορευματοποιημένα τα πάντα.
0: Uh-huh.
1: Αγώνα δεν παρακολουθούσες, γιατί εκείνη τη στιγμή οι κάμερες μπορούν να καταγράφουν τις προσπάθειες των παικτών. Αλλά υπήρχαν οι μασκότοι οι οποίοι πετάγανε δώρα παντού, οι οποίοι έκαναν διαγωνισμούς. Στο ημίχρονο εννοείται στήθηκε εξέδρα και εμφανίστηκε ένα τράπερ και τραγούδησε. Όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει και η Ευρώπη βέβαια κάποια στιγμή. Και τα ειστήρια πανάκριβα. Και το βλέπουμε τώρα και στο Μουντιάλ. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται γυαλί.

0: λίγους ένα προϊόν που θα έπρεπε να είναι για όλους. Και δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, το βλέπουμε και στις ομάδες. Τα εισιτήρια διαρκείας κάθε χρόνο πάνε στο Θεό, λέει ο άλλος, πριν 5 χρόνια πλήρωσα 500 για να πάω, ξέρω εγώ, να δω παράδειγμα σου τώρα το Παναθηναϊκό και τώρα πρέπει να πληρώσω 1000 και άλλα 1000 για το γιο μου. Mm. Και δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι δυσάρεστο φαινόμενο.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα πάντως, ακριβώς, και πέρα από την γεωπολιτική διάσταση που έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο, νομίζω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του, έτσι.
0: Ναι. Μόνο ότι ο καλύτερος Αφρικανός διαιτητής του αρνήθηκαν τη βίζα, ενώ είναι ενημέρωση εδώ και καιρό. Εντάξει, πέτυχε ένα βίντεο χθες, ο τύπος πήγε στη Σομαλία, γέμισε ένα γήπεδο και τον αποφέρανε. Mm-hmm. Δες και είχε πάει ο Ρονάλντο ρεύτης και αυτή τη Σομαλία. Mm-hmm. Και μάλιστα η UEFA τον όρισε και στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, τιμή Σένεκεν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πάρα πολλοί παίκτες είχαν σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια, οι αποστόλες έφυγαν και αυτοί κάθισαν εκεί πέρα να κάνουν τις βίζες. Δηλαδή, κάπου όπα. Δεν είναι τρομοκράτη, είναι παίκτε. Εσείς θέλατε να διοργανώσετε ένα παγκόσμιο κύπελλο που έχει 48 χώρες. Δεν γίνεται τώρα τους αθλητές ή τους προπονητές ή όλες τις ομάδες να τους ξεψαχνίσουμε τώρα. Και ουσιαστικά είναι και προσελητικό, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν να κάνουν πραγματικά.
1: Και σίγουρα θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο για το βιβλίο σου αυτό που συμβαίνει το 2026.
0: Θα δώσει πολύ content.
1: Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα περιμένεις ένα τηλεφώνημα για να έρθεις εδώ ένα βράδυ να μιλήσουμε αναλυτικά και για το βιβλίο. Πέφτει μέσα, δηλαδή 100% πιο επίκαιρο βιβλίο δεν θα υπάρχει. Οπότε, Νίκο μου, θα σε καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης για να κλείσουμε ημερομηνία. Εντάξει.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Τότε θα βρούμε καμιά μέρα που δεν θα έχει ένα σοβαρό παιχνίδι, ξέρεις.
1: Εντάξει, ναι. Να σου πω, γι' αυτό σου είπα, θα κλείσετε μαζί με τον
0: Ντίνα.
1: Για να το κανονίσουμε όποτε συμβολεύει και εσένα.
0: Ξεκινάει το ξενύχτη από απόψε.
1: Ακριβώς. Και θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες, έτσι καλύτερος και τηλεφωνικός μέχρι να έρθεις εδώ ένα βράδυ. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ θα ξαναπώ το Μοντιάλ εμπιστευτικό πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Νομίζω ότι ακριβώς, Νίκο μου, θα έχεις ένα επόμενο κεφάλαιο με πολύ ζουμί, έτσι καλύτερος για το 26. Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφή. Γεια σου, Σοφή. Ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Η Σοφή Μαραγίδου. Να πω την καλησπέρα στο Δημήτρη. Μου λέει: όλα καλά, αδελφέ μου, αλλά αυτή η ελληνικήλα που μας πιάνει πια το αποθυμένο της πασοκοκρατίας του 80, ότι όλα πια πρέπει να είναι φθηνά. Σε μια εποχή που τα πάντα έχουν υιοθετήσει τη δυναμική τιμολόγηση από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι και τα σπίτια για διακοπές. Από ταξί και Uber μέχρι fast food και τις παραγγελίες. Εμείς συζητάμε από τη FIFA να μείνει πίσω. Να σου πω κάτι. Η κριτική για το θέμα του κόστους στο Μουντιάλ το 2026 δεν είναι ελληνικό θέμα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά τα ερωτήματα τα οποία διατυπώσαμε στην αρχή σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, μόνο η ελληνική κοινωνία τα έχει θίξει. Μας αδικείς τώρα, ρε Δημήτρη. Πρώτα απ' όλα αδικείς τον εαυτό σου. Ποια πασοκοκρατία. Ναι, δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα που θα σχολιάσει το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Θα το σχολιάσει. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κάτι εύκολο. Ούτε ότι είναι πέρα από το κέρδος. Έτσι. Αλλά κάτσε, η παγκόσμια κοινότητα με τα δεδομένα του Πασόκ της δεκαετίας του 80 σκέφτεται. Μου λέει, αν τα γήπεδα γεμίζουν, προφανώς ο κόσμος έχει τα λεφτά να τα κάνει αυτό, γιατί ασχολούμαστε πια με αυτή τη δήθεν αριστερίστικη αλληλεγγύη. Εντάξει, νομίζω ότι, στο ξαναλέω, αδικείς τον εαυτό σου. Όλη η κοινότητα διάβασε. Διάβασε διεθνή τύπο, μπες. Άσε τον ελληνικό. Άσε τον ελληνικό, έτσι. Είναι ένα από τα πρώτα θέματα που συζητούν το θέμα του τι ερωτήματα διατυπώνονται ακριβώς για το θέμα του κόστους σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι μια ελληνική ανάλυση. Μπες, διάβασε όπου θέλεις. Και τις προηγούμενες μέρες. Όχι μόνο τώρα. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Έχουμε την Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Έχουμε Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βερτάκου σας απαντά στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν έχετε το PC έξω κάποιο προβληματάκι, μας δίνετε μια εικόνα. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο, μου λέει μεγάλη ιστορία το Μουντιάλ ως διοργάνωση. Ξεφεύγει σίγουρα από ένα απλό αθλητικό γεγονός, προκαλεί πάντως αίσθηση. Αυτό που ακούγεται πως υπάρχει περίπτωση να είναι το τελευταίο Μουντιάλ για διάφορους λόγους. Μάλλον δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και μόνο που ακούγεται είναι θέμα. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο για την επικοινωνία. Τώρα κατά τα άλλα, προφανώς και πρώτο θέμα είναι η υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτσε να δούμε. Ηρεμήστε. Δεν έβαλα βενζίνη σήμερα. Λες να γίνει κανένα θαύμα αύριο να βλέπουμε να πέφτει λίγο το ταμπελάκι. Όχι.

0: Λοιπόν, πλησιάζει 9.30, θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων από την Άσπα Παναγοπούλου και εμείς παρέα μέχρι τις 11, εδώ εννοείται συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Γραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
14: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή σας είπα ότι ναι, προανήγγειλε την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, και για το λόγο αυτό πως έγραψε, ακυρώνω, λέει, τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Μάλιστα, μίλησαν εδώ στον Sky και οι Ισραηλινές πηγές και αναφέρουν ότι η χώρα, το Ισραήλ, βλέπει θετικά την συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, προφανώς, κάτι υπάρχει. Κάτσε να δούμε. Μισό λεπτάκι. Προς το παρόν δεν υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από το Ιράν. Αν μείνουμε τώρα στα δικά μας, είχε κάποιο ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, και ο λόγος είναι ότι χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, για τα ελληνοτουρκικά. Και μάλιστα στην συνέντευξη αυτή επισημαίνει πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία, και πως αυτός, ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα λοιπόν από αυτή την συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα.
15: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα.
0: Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Δεν ξέρω, διάβαζα ένα σχετικό, αν θέλετε, ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν πια και αναλύσεις για το θέμα του πληθωρισμού, που από ό,τι φαίνεται είναι πρωτόγνωρες βέβαια οι αύξησεις για τον Μάιο. Είναι 21% στη βενζίνη, 17,6% στο κρέας, 11,6% στα ενίκια. Η Ερστάτ λοιπόν ανακοίνωσε τον πληθωρισμό 5,2% για το Μάιο, με ακριβώς πρωτοφανείς αυξήσεις. Προφανώς η κατάσταση είναι ασφυκτική, ξεκάθαρα. Οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κινούνται σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όπως είπα, η βενζίνη έχουμε άνοδο άνω του 20%. Παιδιά, το μοσχάρι έχει γίνει είδος πολυτελείας, έτσι. Το μοσχάρι, είδος πολυτελείας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα. Πάντως, προσωπικά δεν αρκούμε στο ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι, δεν αρκούμε σε αυτό. Ο Γιώργος μου λέει: οι ανακοινώσεις Τραμπ με τη λήξη του πολέμου θυμίζουν αυτό που λέει, μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις και θα το ξανακάνει. Ο κύριος Γιώργος: φοβερή τραγουδίστρια η Whitney Houston. Κρίμα που

0: από το τρόλι μας ακούει. Γραμμή 11, Ανοπατήσια, Ομόνοια, Σύνταγμα, Παγκράτη, Βύρωνας, Νέα Ελβετία. Είναι μεγάλο το δρομολόγιο. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταύρο Τσίμα, είναι δημοσιογράφος της Καθημερινής. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και ο λόγος που ήθελα λίγο να τα πούμε είναι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία. Έγραψε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ την Κυριακή που μας πέρασε στην Καθημερινή υπό τον τίτλο «Το Real Estate του Ράμα». Πρόκειται για έναν εμφύλιο 35 ετών για τις περιουσίες και το γεωπολιτικό παιχνίδι του Αλβανού Πρωθυπουργού. Τι κάνουμε, καλά είμαστε, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση να τα πούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο, γιατί διάβασαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό, το οποίο στην ουσία έχει να κάνει με την μετά Χότζα εποχή, έτσι, με ένα νόμο που υπήρξε εκεί που στην ουσία μοίραζε γη.
1: Ναι, η γη επί καθεστώτος Χότζα ήταν φυσικά όλη κρατική. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποιοι συνεταιρισμοί, οι λεγόμενες κολεκτίδες και οι κοπερατίβες που είχαν εκτάσεις, αλλά και αυτές ήταν κρατικές. Με την κατάρρευση του καθεστώτος, με το γύρισμα της σελίδας, με το άνοιγμα του δρόμου για τη δημοκρατία, έπρεπε η γη αυτή να μοιραστεί. Mm-hmm. Και τότε έγινε ένας σχεδιασμός που μια πολύπλοκη διαδικασία με δύο λόγια, έτσι για να καταλάβουν, ναι, και ναι, οι ακροατές μας, ότι όσες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που άνοικαν σε συνεταιρισμούς, ναι, δόθηκαν σε όσους ήταν μέλη του συνεταιρισμού και ήταν υποχρεωτικά όλοι οι αγρότες που καλλιεργούσαν αυτές τις εκτάσεις. Άρα η γη αυτή η καλλιεργήσιμη μοιράστηκε και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2,5 ή 3 στρέμματα το κάθε άτομο. Αυτά ήταν τώρα για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ωστόσο στην Αλβανία δεν είναι πολλές, ναι, διότι είναι μια κατεξοχήν
0: ορεινή χώρα, έτσι.
1: Είναι ορεινή χώρα. Από εκεί και ύστερα οι ορεινές εκτάσεις, οι δασικές εκτάσεις κυρίως, παρέμειναν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, στη συνέχεια όμως, αυτές οι εκτάσεις με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν σήμερα άρχισαν να καλλιεργούνται και να αξιοποιούνται και στις ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Για παράδειγμα, περιοχή της Χιμάρας, που μας αφορά έτσι, ναι, και πιο άμεσα, mm-hmm, είναι ορεινή. Είναι ο λεγόμενος ορεινός όγκος της Χιμάρας, που στην πραγματικότητα δεν έχει πεδιάδες έτσι ώστε να μοιραστούν, ναι, χωράφια. Ναι. Άρα οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τότε κάποιες πλαγιές, οι οποίες όμως εντάχθηκαν κυρίως στις δασικές εκτάσεις. Και εκεί άρχισε ένα γαϊτανάκι τώρα, πήρανε δώσανε σε αυτούς που τις καλλιεργούσαν ή που τις κατήχαν με κάποιον τρόπο, mm-hmm, αλλά από την άλλη μεριά άρχισαν να εμφανίζονται άνθρωποι άλλοι, οι οποίοι ήταν εφοδιασμένοι με χαρτιά, είτε πλαστά, είτε από κάποιους μπέιδες ή αγάδες την εποχή,
0: ναι,
1: πριν
0: γιατί
1: το...
0: Γιατί προφανώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Αυτό πυροδότησε εντάσεις όχι μόνο στο Νότο, στη Χιμάρα που είναι η ελληνική μειονότητα. Εκεί οι εντάσεις ενδεχομένως ήταν μεγαλύτερες, διότι η γη ήταν πιο περιζήτητη, επειδή είναι οι παραλίες προς τουριστική αξιοποίηση.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχουν και στη Βόρειο Αλβανία. Στη Βόρειο Αλβανία, μάλιστα, λόγω αυτών των διενέξεων που δεν τα προέβλεπε το πλαίσιο, τέλος πάντων, δεν μπόρεσε να τα λύσει, έλυναν τις διαφορές με ματηρό τρόπο, με αποτέλεσμα να αναβιώσουν οι παραδοσιακές βεντέτες στο βορρά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: αν έρθουμε στο σήμερα, κύριε Τσίμα, γιατί για να καταλάβουμε αυτή την ιστορία που έχει προκαλέσει και τις τεράστιες κινητοποιήσεις. Πρώτα απ' όλα, είναι τεράστιες οι κινητοποιήσεις έτσι που γίνονται.
1: Οι κινητοποιήσεις, ναι, είναι μεγάλες και αυξάνονται, έχουν αποκτήσει πλέον δυναμική.
0: Ναι.
1: Και αυξάνονται οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις πλατείες και δεν είναι μόνο στα Τύρανα και στη Σκόδρα, έγιναν και στο Φιέρι και παντού γίνονται διαδηλώσεις. Αυξάνονται καθημερινά, που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο.
0: Ναι.
1: Πέρα από την Σβερνίτσα, αυτό το χωριό,
0: ναι,
1: και
0: με το νησάκι αυτό απέναντι, ναι.

0: είναι και τον Ισάκη της Σασόν, που δόθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η καχυποψία που υπάρχει για όλη την τουριστική ανάπτυξη στο Νότο, που είναι τεράστια η ανάπτυξη της Αλβανίας. Υπάρχει μέσα στον κόσμο η καχυποψία ότι ό,τι έγινε με αδιαφανείς διαδικασίες. Ναι. Άρα δημιουργήθηκε αμέσως μια έφλεκτη ύλη, και από εκεί και ύστερα επεκτάθηκε και στον τρόπο στη διαφθορά που καταγράφεται επί διακυβέρνησης του Έντι Ραμάλα και προηγουμένως και από τον Μπερίσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια γενικευμένη διαφορά ή υπάρχει καχυποψία στην Αλβανία, στους πολίτες, ότι υπάρχει μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, ναι, και φυσικά έχουν και κάποιους λόγους να το πιστεύουν αυτό, γιατί το βλέπουν στην καθημερινή του ζωή.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, από αυτά που έχετε τονίσει κι εσείς, ότι μερικές εβδομάδες πριν είχε εγκριθεί στο κοινοβούλιο με ψήφους των σοσιαλιστών μια τροποποίηση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν το 1/5 του εδάφους της Αλβανίας, και μέσα σε αυτές είναι και νομίζω η περιοχή που ήθελε ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει αυτές τις τουριστικές μονάδες.
0: Το πέρασαν μέσα σε μια εγκρυπτό, ναι,
1: οπότε δικαιολογημένη
0: όλα αυτά δυσπιστία. Τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πυροδοτούν, τροφοδοτούν μια συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κοινωνία. Έχει ξεφύγει πλέον το θέμα από τα περιορισμένα πλαίσια της διανομής της γης.
1: Ακριβώς,
0: και με ποιους τρόπους έγινε. Έχει γενικευθεί και υπάρχει μια κοινωνία κουρασμένη από τη διακυβέρνηση. Ο Ράμα κυβερνάει κοντά στα 13 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Υπάρχει ένα διέξοδο, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει μια αντιπολίτευση με επικεφαλής έναν 83χρονο, το Σαλί Μπερίσα, που και ο γιος αυτού και ο γαμπρός είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς πάλι στην τουριστική ανάπτυξη στο Νότο. Υπάρχει λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εκτονωθεί αυτό. Το θέμα δεν είναι ομογενειακό, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε το θέμα. Δεν αφορά μόνο τη μειονότητα, αφορά οπωσδήποτε και τη μειονότητα. Από την παράμετρο που είπα προηγουμένως, ότι οι περιοχές στις οποίες κατοικεί παραδοσιακά η μειονότητα, είναι το μεγάλο φιλέτο του τουρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί παίχτηκε το μεγάλο παιχνίδι, είτε με εκβιασμούς, είτε με εκμαυλισμό, και πάρθηκαν εκτάσεις και περιουσίες τεράστιες και αναγκάστηκαν πολλοί να πάρουν τον δρόμο της φυγής. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην Αλβανία, και είναι παρακινδυνευμένο να πει κανείς το πώς θα εξελιχθούν.
1: Όχι, θα το παρακολουθούμε. Ναι, θα το παρακολουθούμε.
0: Πάρα πολύ
1: σίγουρα
0: δύσκολη θέση, και το κλείνω. Περιμένει ενδεχομένως ίσως τις καλοκαιρινές διακοπές για να ξεφουσκώσει. Αλλά δεν φαίνεται να ξεφουσκώσει.
1: Κάθε άλλο παρά από ό,τι φαίνεται είναι κάτι που κλιμακώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου. Μεγάλη σημαντική βοήθεια. Νομίζω ξεδιαλύναμε όλο το τοπίο. Να ξεδιαλύνουμε κάτι ακόμη, γιατί έχουμε και ένα ραντεβού. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμέρα Μάνο Στάδιο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Προκαλεί πάντα με τις επιλογές του, με την καλή έννοια του όρου το λέω. Γιατί όλες οι βραδιές που οργανώνει με αυτές τις συναυλίες είναι ξεχωριστές, μένουν. Και επειδή πάντα υπάρχουν και αφιερώματα, αυτή τη φορά μας καλεί να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά για έναν μοναδικό μας συνθέτη. Λίγο ξέρετε που ασχολούμαι παραπάνω, γιατί ετοιμάζω κάποιο υλικό. Βρίσκω φοβερά πράγματα για τον Μάνο Λοΐζο. Πραγματικά φοβερά πράγματα για τον Μάνο Λοΐζο. Και κυρίως για την, πέρα από την καλλιτεχνική του υπόσταση, για την ανθρώπινη υπόστασή του. Οπότε την Δευτέρα το βράδυ, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, εννοείται διαχρονικές μελωδίες, μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, με Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και προσέξτε, πολύ σύντομα εννοείται ότι θα έχουμε και άλλους καλλιτέχνες και θα ανακοινωθούν και τα ονόματά τους. Οπότε, τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Εννοείται ότι αν έχετε κάποιες απορίες, κάτι δεν σας είπα, θα τα βρείτε αναλυτικά στο site του όλοι μαζί μπορούμε.gr, με λατινικούς εννοείται χαρακτήρες. Επιστρέφουμε σε λιγάκι μετά από μία σύντομη

0: υπενθύμηση για το ότι τρέχει στην αγορά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε 11 Ιουνίου του 1921 στη Βρετανοκρατούμενη Λιμεσό. Υπήρξε από τους σπουδαιότερους Έλληνες κινηματογραφιστές με διεθνή απήχηση. Γνωστός για τη Στέλλα, από που ακούμε και το τη Μελίνα Μερκούρη. Ηλέκτρα, Ζορμπάς, διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας και άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, το κέντρο πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Και μάλιστα μπαίνοντας, στο δεξί σας χέρι θα δείτε το γραφείο του και κάποια προσωπικά του αντικείμενα και έναν πίνακα που ο ίδιος είχε φιλοτεχνήσει. Αν με ρωτήσει κάποιος για ένα πράγμα που έχω μετανιώσει στη ζωή μου, είναι το ότι δεν έβγαλα μια φωτογραφία μαζί του όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ σε μια συνέντευξη. Και τότε, ξέρετε, δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχαν αυτές η μανία με τις φωτογραφίες κτλ. Οπότε χάθηκε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ κάπου τον έχω στην άκρη του μυαλού μου σε μια υπέροχη συνέντευξη. Πολύ μικρός ήμουνα σχετικά, αλλά είχαμε μιλήσει φοβερά. Και μια άλλη συνέντευξη που θυμάμαι είναι και ο Νίκος Κούνδουλος. Λοιπόν, από τη Μελίνα και αυτό που ακολουθεί. Βεβαίως η Μελίνα Μερκούρη εξαιρετική στο ρόλο της πόρνης που θέλει να ζήσει ελεύθερη. Ένα σύμνος στην ανεξαρτησία της γυναίκας που αγγίζει τα όρια της τραγωδίας, ιδιαίτερως στις τελευταίες σκηνές της ταινίας. Βέβαια, μην ξεχάσουμε και τα Κορίτσια με τα Μαύρα το 1956 με την Έλλη Λαμπέτη, η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, υποδύεται μια καταπιεσμένη γυναίκα της ελληνικής επαρχίας. Υπάρχει και το τελευταίο ψέμα, μια νεαρή κοπέλα που πιέζεται να παντρευτεί έναν πλούσιο αστό και να σώσει την οικογένειά της από την πτώχευση. Και βεβαίως.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό.

0: 5550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή

0: Κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζο. Νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τον υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύμα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, αυτή την ώρα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Προηγήθηκε η πρώτη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού, με τη Σακύρα να παρουσιάζει το επίσημο τραγουδί της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Είχε γράψει πριν από λίγες μέρες η Πέπη Ραγκούση ένα εκπληκτικό άρθρο. Αν ζούσε Elvis Presley, και γι' αυτό βάλαμε Elvis Presley, σήμερα θα ήταν περίπου 91. Ο Clint Eastwood είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος. Το πιο πιθανό ήταν ότι θα έκανε κάμποσες πλαστικές και άλλες αισθητικές επεμβάσεις. Δηλαδή ήδη τώρα, για να είμαστε τίμοι, και το, όταν ήταν 42 ετών, πότε το 77, ήδη ήταν κάπως παραμορφωμένος. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που λέει η Πέπη Ραγκούση μάλλον θα συμβόλιζε την παρακμή των πολύχρωμων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κάτι για το οποίο ο Presley συμβόλιζε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής άφηναν πίσω τους προκαταλήψεις και πρότυπα του παρελθόντος, το αντίθετο ακριβώς από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν σκεφτούμε τα είδωλα του Hollywood εκείνης της εποχής, ποιοι ήταν ο Γκάρι Γκραντ, ο Πολ Νιούμαν. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να φανταστούμε πως το περίφημο λίκνισμα των γοφών του βασιλιά, του Elvis Presley, προκαλούσε ρογμές στη φιγούρα του τέλειου αρσενικού και απενεχοποίησε την θηλυκή πλευρά του άντρα. Πάντως προσέξτε, αυτό που καταλήγει το άρθρο είναι πως αν σήμερα ζούσε ο Elvis Presley, δεν αποκλείεται να συναντούσε ή να συντασσόταν ο ίδιος με τον Τραμπ. Αγνώριστος από τα χρόνια και τα κιλά, μια γραφική εκδοχή του αγοριού που λάτρευαν τα κορίτσια, όχι μόνο θα περιέφερε τη δική του παρακμή, αλλά θα συμβόλιζε και την παρακμή της Αμερικής που αγαπήσαμε. Ευτυχώς για εκείνον, μάλλον έφυγε νωρίς. Ιδιαίτερη ανάγνωση από την Πέπη Ραγκούση για το «Αν ζούσε σήμερα ο Elvis Presley». Μια εικόνα που μεταφέρει ο φίλος Γιώργος. Κάνω ποδήλατο στη βροχή, φουλ μέρα, μας ακούει στην Κοπεχάγη. Ευχαριστώ για το υπέροχο συνδυασμό, να είσαι καλά Γιώργο μου. Και στην χώρα, λέει ο άλλος, χτυπάει γυναίκα στο αυτοκίνητο. Αν το έκανε εδώ, θα ήταν μέσα μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση. Ναι, το είδατε το περιστατικό. Επικαλείται τώρα, λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, στο Δαφνί. Αλλά βέβαια ο συγκεκριμένος χρειάζεται λίγο τη φυλάκα του. Και όχι μόνο ο συγκεκριμένος, κάθε τέτοιοι συγκεκριμένοι. Το είδατε το σκηνικό, σε έναν δρόμο που δεν χωρούσαν να περάσουν και αυτοκίνητα. Είχε μείνει, ξέρω εγώ, με την, μια γυναίκα από την άλλη. Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, τζίρκνει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει με την όπιστη. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό το θέμα της βίας στην καθημερινότητά μας θέλω να το συζητήσουμε. Πολλά νεύρα έχει η εποχή μας, πάρα πολλά νεύρα. Από το ποτηλιάρισμα μέχρι και τα social media, ο θυμός έχει γίνει μια κανονικότητα. Σε μια κοινωνία που βεβαίως υπάρχει ένα διαρκές στρες, ξεκάθαρο είναι αυτό, αλλά ρε παιδάκι μου, αυτά τα νεύρα γιατί? Γιατί? Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, με παρέα τον Γιώργο Βραχνό που ρυθμίζει τον ήχο, με την Σοφία Καλαβρού στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 2148-00-174 μηνύματα, σχόλια, απόψεις, καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Γεια σου Δήμητρα, εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας, την καλησπέρα μου. Πάμε στο Θανάση Κριτικό. Να δούμε έτσι, τώρα τον διακόπτω γιατί βλέπει το μάτς 100%. Αλλά τι να κάνω, κάποιος πρέπει να με βοηθήσει και ο Θανάσης πάντα έχει, είναι καλοπροαίρετος. Θανάση μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα είπες, δηλαδή λες και με παρακολουθείς.
0: Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό, έτσι.
1: Καλά, θα μου πείτε, δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να το μαντέψεις, αλλά όντως το παιχνίδι το Μεξικό με την Νότια Αφρική παρακολουθώ, που είναι και το εναρκτήριο αυτού του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Που διεξάγεται πια για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, ναι. Στο Μεξικό, στο Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, ναι. Διότι περιλαμβάνει 48 ομάδες πλέον αντί 36 που, ναι, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 104 αγώνες, μιλάμε για ένα πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ μπουκωμένο, ξέρεις, πολύ σφιχτό, αλλά... νομίζω ο ποδοσφαιρόφιλος δεν θα έχει κανένα απολύτως θέμα να παρακολουθήσει την ποδοσφαιρική αυτή πανδεσία. Το γεγονός ότι διεξάγεται στην Αμερική κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αφήνει νομίζω κανένα περιθώριο όσο αφορά την οργάνωση. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι τα γήπεδα, επειδή το έχουν οι Αμερικανοί με τον αθλητισμό γενικά, όχι τόσο με το ποδοσφαιρό, mm-hmm. διότι κακά τα ψέματα μέχρι πριν 10 χρόνια σόκερ το λέγανε, δεν είχαν ιδέα από mm-hmm. πώς είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά το γεγονός ότι είχαν τα baseball, τα rugby, ξέρεις, τα American football, όλα αυτά, και με το ότι συνήθιζαν και συνηθίζουν να φιλοξενούν από 60, 70 και 80 χιλιάδες κόσμο και πάνω στα γήπεδά τους, mm-hmm. νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ εύκολη την διεξαγωγή αυτής της διοργάνωσης.
0: Ναι. Τώρα πώς πάει μέχρι τώρα, τι έχεις δει?
1: Είδαμε μια normal και
0: ένα 0 κάπου... λέει τώρα.
1: Όχι, είναι στο 0-0 το παιχνίδι, αλλά όσον αφορά τη τελετή έναρξη τουλάχιστον που παρακολουθεί.
0: Τι είδε τώρα ο Γιώργος και μου λέει 1-0, μπήκε γκολ.
1: Είμαι λίγο πίσω, όντως.
0: Μπήκε γκολ.
1: Είμαι λίγο πίσω εγώ, ναι.
0: Ποιος το βάλε, μισό λεπτάκι, ποιος το βάλε?
2: Μέχικο.
0: Το Μέξικο.
1: Είναι ο, ναι, το Μεξικό προηγείται 1-0.
0: Ναι, 1-0. Τέλεια.
1: Πανικό στο Αστέγα, ναι.
0: Το Μεξικό μας θεωρεί γουρλίδες, είναι ότι η Αφρική κατέμεινε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλλον, ναι. Να πω ότι το παιχνίδι διεξάγεται στο θρυλικό Αστέκα. Είναι από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιρικούς ναούς, μπορούμε να πούμε. Γενικά, περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία να δούμε πώς θα πάει η διοργάνωση.
0: Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, έτσι.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή θέαση. Καλή θέαση. Ναι. Έτσι από περιέργεια τώρα. Από περιέργεια. Μας ακούτε ή μας έχετε κλείσει και όλοι βλέπετε τώρα ποδόσφαιρο? Από περιέργεια ρωτάω. Ή μας ακούει μόνο ο Γιώργος από την Κοπεχάγη, ο οποίος κάνει ποδήλατο. Δηλαδή, μας ακούει επειδή κάνει ποδήλατο στη βροχή. Καταλάβατε, έτσι από περιέργεια τώρα το ρωτάω. Όχι, στείλτε μου στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να μου το πείτε ξεκάθαρα για να καταλάβω. Μην νιώθουμε μοναξίες εδώ, έτσι. Εκτός και αν παίζουμε και εμείς μόνο τραγούδια και βλέπουμε το μάτς. Mm. Τι λες? Μέσα. Ο βραχνός είναι μέσα. Το σκέφτεται. Λοιπόν, διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ την Κυριακή 31 Μαΐου. Έχουν περάσει μέρες, αλλά το έχω κρατήσει. Το υπογράφει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος στην Καθημερινή. Τι έχουν και τι δεν έχουν τα φιλανδικά σχολεία. Δηλαδή, το διάβασα όλο μονορούφι, γιατί είναι και μεγάλη. Ξέρετε, οι σελίδες της Καθημερινής είναι μεγάλες. Πολλές λέξεις αυτό το ρεπορτάζ. Ένα δημοτικό, λοιπόν, στη Φιλανδία έχει προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τον πληρώνει ο Δήμος, τον διαχειρίζεται η διευθύντρια. Βεβαίως, πολλοί μιλούν για ένα θαύμα της χώρας. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, αλλά ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος έχει μια εικόνα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας να μας τα πει. Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Είμαι καλά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τη διάθεση να τα πούμε. Διακόπτω τώρα το μάτς.
3: Όχι, να σας πω, δεν είχα κάτι ακόμα. Και αν βλέπω και καλά, έχει και εξελίξεις.
0: Ναι, το είπαμε ήδη.
3: Ναι,
0: μια χαρά.
3: Άργησα.
0: Τι ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό. Μπορούμε έτσι να μεταφέρουμε με κάποια βασικά στοιχεία το τι συμβαίνει στα σχολεία της Φιλανδίας για να έχουμε μια εικόνα?
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα το ενδιαφέρον ξεκίνησε από τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Η Φιλανδία εδώ και πολλά χρόνια έχει τη φήμη μιας χώρας η οποία έχει ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει πάρα πολύ καλά σχολεία, με αποτέλεσμα οι Φινλανδοί μαθητές να τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στα τεστ δεξιότητων που κάνουν αθλητές από πολλές χώρες, ειδικά το πιο γνωστό είναι το PISA, το τεστ δεξιότητων που κάνουν μαθητές και μαθήτρες από 90 χώρες του κόσμου περίπου, κάθε 3 χρόνια, ηλικίας 15-16 ετών. Ρωτάνε τα παιδιά όχι βάσει κάποιας ύλης, αλλά για να καταλάβουν πώς μπορούν να κάνουν μαθηματικές πράξεις, να αντιμετωπίσουν βασικά μαθηματικά προβλήματα, την κατανόηση κειμένου, πράγματα όπως ψηφιακές δεξιότητες, εντελώς πρακτικά πράγματα uh-huh. της καθημερινότητας, αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.
0: Ναι.
3: Οι Φινλανδοί λοιπόν από το 2000, 6 που άρχισε να συμμετέχει η χώρα σε αυτό το οργανισμό, που ήταν πρώτη στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Νούμερο 1. Και είναι μια χώρα η οποία έχει μόνο δημόσια σχολεία, δεν υπάρχει ιδιωτική εκπαίδευση πρακτικά εκεί.
0: Α, το τονίζουμε αυτό. Ωραία.
3: Είναι, και τα πάει τόσο καλά, τόσο καλύτερα ακόμα και από γειτονικές χώρες, άλλες ανεπτυγμένες χώρες, άλλες χώρες με πολύ μεγάλα εκπαιδευτικά μπάτζετ. Οπότε είχα πάντα το ενδιαφέρον για το γιατί, πώς το κατάφεραν αυτοί, τι έκαναν τόσο καλά και δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Uh-huh.
3: Οπότε είχα το Δεκέμβριο την ευκαιρία να πάω να ταξιδέψω εκεί. Μας έκανα μια ξενάγηση από το Υπουργείο Εξωτερικών σε κάποιους επιλεγμένους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, που έτσι γίνεται από ό,τι φαίνεται στις χώρες που κάνουν κάποια πράγματα καλά. Καλούν τον υπόλοιπο κόσμο για να τους δείξουν: κοιτάξτε εδώ τι ωραία που τα κάνουμε. Πήγα λοιπόν να τα δω, μας έδειξαν επιχειρήσεις, μας έδειξαν οργανισμούς κρατικούς που βοηθάνε τις επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και με πήγαν και σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο.
0: Για να δούμε, πόλης, να καταλάβουμε πώς σε κεντρική πόλη πήγατε.
3: Όχι, σε ένα προάστιο πήγαμε.
0: Σε ένα προάστιο.
3: Και σχετικά φτωχό προάστιο, όχι από τα πολύ, λέω. Όχι ότι έχουν μεγάλη διαφορά. Αλλά ένα απλό προάστιο. Είχε μέσα και μεταναστάκια και προσφυγάκια, είχε από όλα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις κοινωνικές τάξεις τόσο εύκολα στο σχολείο.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν όλα τα παιδάκια και καταλάβαμε πάνω κάτω το τι γίνεται, τι παίζει. Είχαμε ευκαιρία να μιλήσουμε τη διευθύντρια.
0: Mm-hmm.
3: Είδαμε τις υποδομές, μην φανταστείτε τώρα τίποτα φανταστικό, έτσι, ένα παλιό κτίριο.
0: Ναι, το είδα, ένα παλιό κτίριο και τα λοιπά, αλλά προφανώς αυτό μάλλον ήταν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με, με τα ποιοτικά δεδομένα, έτσι.
3: Ναι, γιατί μέσα το σχολείο τους έκαναν ας πούμε μια παροχή στα παιδιά, την οποία εμείς δεν την έχουμε ούτε σε ιδιωτικά σχολεία. Τους είχαν ζεστό φαγητό, φρέσκο φαγητό, υγιεινό φαγητό, κάθε μεσημέρι για όλα τα παιδιά. Κουζίνα που μαγειρεύουν μέσα και στο τέλος τα παιδιά βοηθάνε να καθαρίσουν και την τραπεζαρία. Μία κατάσταση δηλαδή και να αγοράζουν όλα τα αναλώσιμα που θα χρειαστούν τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
3: Τους υπολογιστές και τα τάμπλετ, τα οποία βεβαίως τα χρησιμοποιούν όλο ένα και λιγότερο πλέον, αγορασμένα για τα παιδιά από το κράτος. Τα παιδιά δεν χρειάζεται ούτε μολύβι να πάρουν για να φέρουν στο σχολείο, όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι μέσα στο μπάτζετ του σχολείου, μαζί με τους μισθούς των δασκάλων και των καθηγητών, μαζί με τα έξοδα όλων των δράσεων, των ταξιδιών, των εκδρομών, μαζί με όλες τις δραστηριότητες, το εργαστήριο ξυλουργικής που έχει μέσα το σχολείο, το γυμναστήριο να λειτουργεί, όλους τους ειδικούς εκπαιδευτές που έρχονται για τη γυμναστική ή για τα όλα τα άλλα.
0: Γι' αυτό
3: όλα
0: και τα 2,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός, έτσι, που τον έδινε ο Δήμος.
3: Λοιπόν, είναι 2,5 εκατομμύρια, ναι, για ένα σχολείο των 250.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν το ρωτήσατε εκεί. Τι μισθό περίπου είχε ένας εκπαιδευτικός?
3: Φανταστείτε, εξαρτάται και από την εμπειρία, εξαρτάται και από τα δικά μας. Γενικά οι μισθοί στη Φιλανδία είναι 2 φορές πάνω από τους δικούς μας, κατά μέσο όρο, επειδή το ψάξα. Η Φιλανδία έχει και το διπλάσιο ΑΕΠ περίπου.
0: Mm-hmm.
3: Στους εκπαιδευτικούς, δεν έκανα την άμεση σύγκριση με τους Έλληνες και τους Φιλανδίες εκπαιδευτικούς, αλλά είναι στα επίπεδα του μέσου μισθού. Δεν είναι πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι και λίγο πάνω από το μέσο μισθό, ειδικά αν έχουν προϋπηρεσία. Είναι ωστόσο η μεγάλη διαφορά. Έχει να κάνει και με το ποιοι βγαίνουν από τα. Ποιοι γίνονται δασκαλικοί καθηγητές.
0: Δηλαδή.
3: Ένα τεράστιο ποσοστό, το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να είναι πάνω από το 90%, έχουν εκπαίδευση άνω του μπάτσελορ, έχουν πανεπιστημιακό και διδακτορικό. Είναι δύσκολο να μπει κανείς και να βγει παιδαγωγός και να βγει εκπαιδευτικός. Δεν μπαίνεις με βάση 5 στις πανεπιστημιακές χώρες.

0: βγάζουν στους εκπαιδευτικούς εκεί. Γενικά υπάρχει η κουλτούρα, μου έκανε και εντύπωση ότι μέσα στο το σχολείο ήταν περίπου 50-50 άντρες και γυναίκες δάσκαλοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και η κουλτούρα που έχει το επάγγελμα του δασκάλου και του καθηγητή ψηλά. Είναι ένα επάγγελμα με κύρος.
1: Υπάρχει σεβασμός.
0: Βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα.
1: Τι συναντήσατε ως πρόβλημα, έτσι από περιέργεια?
0: Υπάρχει το θέμα το μισθολογικό και εκεί ζητάνε μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει το θέμα ότι του αριθμού των παιδιών σε αναλογία με τους εκπαιδευτικούς. Μη φανταστείτε ότι είναι 15 παιδιά στο 36, όχι και 20 και 25 και παραπάνω. Και κυρίως αυτό και τα θέματα της διαχείρισης και της χρηματοδότησης, κυρίως ως προς την ταχύτητα. Φανταστείτε ότι βγαίνει μέσος όρος δαπάνη για κάθε παιδί γύρω στα 10 χιλιάρικα. Ναι. Εμείς εδώ δαπανούμε κάτω από 4. Ναι. Αυτό είναι πάνω από κάτω και είναι μια τεράστια διαφορά.
1: Ξέρετε, συγγνώμη, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί σας άκουσα με πολύ προσοχή. Αν στο ελληνικό σχολείο είχαμε το τμήμα ξυλου, για την, το ξυλουργικό τμήμα, τέλος πάντων, αυτό που είπατε, αν είχαμε φαγητό, αν είχαμε το ένα το άλλο, δεν θα αρκούσαν στην Ελλάδα 10.000 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Γιατί δεν νομίζω, η Φιλανδία δεν είναι πιο φτηνή χώρα την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν το λέω για θέμα κόστους, το λέω για θέμα.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι και η πυρήνα του προβλήματος.
1: Ακριβώς.
0: Η ιδέα ότι εμείς είμαστε ένας διεφθαρμένος λαός και τα κάνουμε όλα στραβά.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν σωζόμαστε με τίποτα και όλοι αυτοί είναι εξωγήινοι, ξένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί, γιατί άμα τα κάναμε, προσπαθούσαμε μόνο, θα τα κάναμε χάλια. Βεβαίως αυτή είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι, όσο το λέμε και το αποδεχόμαστε.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι σαν να έχει περάσει το DNA μας αυτό το πράγμα. Δυστυχώς και
0: λέει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, γιατί προφανώς αυτό ως νοοτροπία και ως λογική έχει να κάνει με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Έχει να κάνει με ολόκληρη την κοινωνία.
1: Με ολόκληρη την κοινωνία.
0: Σκεφτείτε την εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη μόνο σκεφτείτε στους διευθυντές των σχολείων να διαχειριστούν ένα ετήσιο μπάντε 2,5 εκατομμυρίων. Να είναι μάνατζερ, οι οποίοι δίνουν λογαριασμό, οι οποίοι πρέπει να έχουν όλα στην εντέλεια και οι οποίοι ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιούν και τις ανάγκες 250 παιδιών και των οικογενειών τους και των 17 δασκάλων και εκπαιδευτικών που δουλεύουν στο σχολείο, συν το υποστηρικτικό προσωπικό, να είναι μάνατζερ. Φανταστείτε να βγει.
1: Οι οποίοι όμως αξιολογούνται, έτσι.
0: Αξιολογούνται εκ των πραγμάτων, να μην φανταστείτε και καμία αξιολόγηση ότι έρχεται το λαϊκό δικαστήριο απ' έξω και έρχονται οι κριτές. Δεν ξεχνάω και τον όρο πώς λεγόντουσαν στο Μεσαίωνα της Καθολικής Εκκλησίας και τους περνάνε γενναίες 14. Δεν είναι έτσι η αξιολόγηση, είναι πολύ πιο απλά και δομημένα πράγματα, όπου προσπερνάει μια αξιολόγηση ένας διευθυντής μιας επιχείρησης.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στην Πίζα η Φιλανδία παίρνει από τους ψηλότερους βαθμούς της αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος και παραδοσιακά εμείς είμαστε τελευταίοι από τις 90 χώρες που συμμετέχουν.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το πιο υδροκέφαλο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο διευθυντής σχολείου δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την έγκριση και την υπογραφή του Υπουργείου. Αυτό έχει να κάνει με την κακοδαιμονία που περιγράψατε πολύ γλαφυρά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί, γιατί αλλιώς δεν πάμε παρακάτω. Είδα πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα και είναι. Μου το είπε μια κυρία πάρα πολύ απαραστατικά. Τη λέω, μα πώς δεν βρίσκετε τους εργαζόμενους που μου έλεγε ότι δεν βρίσκουν στο νοικοί ΣΕΒ, αφού έχετε τα καλύτερα σχολεία στον κόσμο. Και μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, τα καλύτερα σχολεία στον κόσμο. Έχουμε τα καλύτερα χειρότερα σχολεία στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και το πιο φτωχό παιδί από τη χειρότερη γειτονιά έχει την ίδια εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο με το γιο ή την κόρη του πρωθυπουργού.
1: Φοβερή ατάκα. Φοβερή ατάκα η τελευταία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή θέαση κιόλας τώρα, γιατί σας έχω καθυστερήσει κιόλας.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0

0: 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

πω την καλησπέρα μου στην Ευαγγελία. Δηλαδή, μας ακούνε μόνο εκείνες και εκείνοι που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ναι, μου λέει ο Μπάμπης κάθε βράδυ παίρνει τη λιχουδιά του, την ώρα σου. Σε απολαμβάνει, λέει, παρέα με τη γατούλα το Μιτσάκο. Συγγνώμη, Μιτσάκο και γατούλα. Έχει το όνομά σου, λέει, η γατούλα. Ελπίζω να. Όχι, δεν παρεξηγώ, μωρέ. Αν και θα προτιμούσα το Μπάμπη. Το σκύλο να το λες Μιτσάκο. Γιατί με τις γάτες έχω ένα πρόβλημα. Έχω μια αλλεργία και με ενοχλεί λιγάκι το τρίχωμά τους. Οπότε ναι, γελάω πάρα πολύ. Διαβάζω μια ανάρτηση τώρα που έκανε η Λίνα Γιάννα. Τι διαβάζετε στην Καθημερινή, είναι φοβερή συνάδελφος. Λέει, θα λαλήσω σε λίγο με αυτό που γίνεται με τα εστιατόρια και τους influencers. Πληρώνουν, λέει, κάτι απίθανους τύπους να τους διαφημίζουν και μόλις είδα βίντεο που μία εκθιάζει ένα μπέργκερ με σάλτσα καφέ de Paris και λέει ότι θυμίζει λίγο πέστο. Ό,τι να είναι, έτσι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, Λίνα μου, μαζί σου. Γελάω πάρα πολύ. Κάτσε μισό λεπτάκι.

Ναι, παιδιά, και βγάζουν λεφτά κάτι τέτοιοι τύποι. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Καλώς ορίσατε μόλις ανοίξατε το ραδιοφόνο σας και καλώς σας βρίσκουμε. Δηλαδή, όπου κι αν είστε, επιμένω και ρωτάω. Παίρνω παρουσίες. Αυτό είναι μόνο. Παίρνω παρουσίες. Ποιες και ποιοι μας ακούτε ή βλέπετε όλοι τώρα Μουντιάλ από περιέργεια. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στον Μπάμπη. Τον Μπάμπη, τον σκυλάκο της Κατερίνας. Να είσαι καλά και εσύ και αυτός. www.skyradio.gr. Πέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε νέους κανόνες για τις άδειες. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλαγές που δεν επηρεάζουν τον συνολικό αριθμό ημερών άδειας, εννοείται. Μάλλον φέρνουν μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία, υποψιάζομαι. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και επαγγέλματα όπως και το δικό μας που εντάξει, η άδεια είναι κάτι πολύ ανελαστικό, με την έννοια ότι παίρνουμε συγκεκριμένες περιόδους, δεν είναι εύκολο, αλλά προφανώς δεν μιλάμε τώρα για τη δική μας περίπτωση. Ο Γιάννης Καρούζος είναι γνωστός, πολύ γνωστός εργατολόγος. Έχω και καιρό να συνομιλήσω μαζί του. Περιμένω βέβαια κάτι που μου έχει υποσχεθεί, ότι θα έρθει εδώ ένα βράδυ με μια περίπτωση που είχε, μια κυρία που είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Περιμένω ακόμη, Γιάννη μου. Την καλησπέρα μου. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Με παράπονα ξεκινήσαμε. Τι κάνεις, καλά?
1: Δεν θα αρχίσει αυτή τη στιγμή, αρκεί να έρθει η κυρία.
0: Ναι, εγώ, αυτό είναι το θέμα. Έχεις απόλυτο.
1: Παρέλκει πλέον. Εγώ τη χειριστήκα, οπότε η αφήγηση έχει σημασία για παραδειγματισμό, ναι, και σοφρονισμό.
0: Εξάλλου, δεν θα λέγαμε και τα στοιχεία της, εννοείται, σε αυτά,
1: ναι,
0: αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θα ενημερωθεί ο κόσμος σύντομα για αυτήν την ιστορία, γιατί αξίζει πάρα πολύ αυτό το συμβάν να αποτελεί ένα παράδειγμα.
0: Έχεις ασχοληθεί με τέτοιες ιστορίες, έτσι?
1: Συνεχώς. Είναι ένα φαινόμενο στην εργασία που είναι πολλαπλασιαστικό. Δυστυχώς σε περίπτωση βίας είναι ακόμα πιο συχνό. Βία στην εργασία, μεταξύ συναδέλφων κυρίως, μεταξύ εργοδοτών σπανιότερα.
0: Όταν λες βία, δεν εννοείς ξύλο.
1: Ξύλο. Σήμερα συνέβη σε μια πολύ γνωστή εταιρεία, ένα πολύ μεγάλο συμβάν, η μη κρατική εταιρεία, όπου μια προϊστάμενη καθαριότητας διαμαρτυρήθηκε στο συνεργείο καθαριότητας δεν καθαρίζει καλά και υπήρξε μια πάρα πολύ σοβαρή μεταξύ τους αψημαχία και μια κατέληξη στο νοσοκομείο. Είναι τρομερά τα φαινόμενα σε
0: συχνότητα. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν ξέρω και αν αποδεικνύεται εύκολα, Γιάννη μου, είναι η ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας. Είναι δύσκολο θέμα, πέρα από τη βία.
1: Ναι. Η ψυχολογική βία είναι μια εκδήλωση από τις πολλαπλές βίες. Μπορώ να πω είναι η κυριότερη σε μορφή και σε συχνότητα, ακόμα και από την σεξουαλική παρενόχληση. Και δημιουργείται σε εταιρείες κυρίως εντάσεως εργασίας. Εντάσεως εργασίας είναι εκεί όπου μια εταιρεία χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό στοιχείο πλούτου και όχι τα μηχανήματα. Παροχή υπηρεσιών κλπ. Εκεί λοιπόν η ψυχολογική βία δημιουργείται κυρίως στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού αθέμητου μεταξύ συναδέλφων, στα πλαίσια μιας συμπεριφοράς εργοδότη να εξαναγκαστεί κάποιος να φύγει ή στα πλαίσια μιας συμπεριφοράς εργαζόμενου προς τον εργοδότη πολλές φορές για δικούς του λόγους. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Να ξέρει όμως ο κόσμος ότι αν συμβεί ένα περιστατικό βίας οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός εταιρείας, εντός

0: κανόνας μας και τα λοιπά. Δεν πειράζει, φύγαμε εκτός θέματος, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Όχι, θα έρθουμε.
0: Δεν θέλω να έρθουμε. Κάτσε να πιάσουμε αυτό τώρα. Μου πιάσει ένα πολύ κομβικό σημείο. Συμβουλεύονται οι εταιρείες εργατολόγους για ένα τέτοιο πλαίσιο ή κοπιάρουν. Συμβουλεύονται οι εταιρείες εργατολόγους για ένα τέτοιο πλαίσιο ή κοπιάρουν AI.
1: Στα πρώτα χρόνια που ψήφισε ο νόμος Χατζηδάκη που θέσπισε αυτό το πλαίσιο, το 2021, υπήρξε πολύ.

0: κοινωνικών συνεδριών να έχει αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Δεν μπορούν λοιπόν να αναλύνονται ούτε από έναν λογιστή, ούτε από έναν εμπειρογνώμονα που έτυχε να ήταν κάποτε HR και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις, παρά μόνο από ειδικούς επιστήμονες. Και αυτό, Δημήτρη μου, γίνεται κυρίαρχο και όταν ψηφιστεί ο νέος νόμος Κεραμέως, που διαμορφώνει ένα άλλο πλαίσιο για την ισότητα αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εκεί να δείτε τι πάρτι θα γίνει στις επιχειρήσεις που πρέπει να υιοθετήσουν δομές μισθών, να ενημερώνουν με τρόπο τους εργαζόμενους χωρίς να εκθέτουν προσωπικά δεδομένα πόσα παίρνει ο συνάδελφός τους. Για όλα αυτά λοιπόν ο ειδικός είναι ο κατάλληλος, για να μην υπάρχουν κίνδυνοι πολλαπλών ταχυτήτων που μπορούμε να τους αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Τι θα έρθει σε σχέση με τους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών και τι υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να κάνουν για να ξέρουν οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να συζητήσουμε.
1: Ωραία. Πρόσεξε, αφήνουμε τις άδειες στην άκρη. Αύριο το βράδυ, τηλεφωνικώς, στην πρώτη ώρα όμως, μπορείς γύρω στις 9 και κάτι να τα πούμε.
0: Φυσικά, ειδικά για αυτό το θέμα
1: για αυτό
0: νομοσχεδίου.
1: Το θέμα του νομοσχεδίου που είπες, έτσι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Να δώσουμε ένα τίτλο, Γιάννη μου, για να ξέρουν οι ακροατές και οι ακροατές μας. Θα πιάσουμε το θέμα.
0: Η διαφάνεια στους μισθούς, το δικαίωμα να μαθαίνω πόσα παίρνει ο συναδελφός μου, να μην αδικούμε λόγω του φίλου μου και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
1: Αυτό προϋποθέτει μια αξιολόγηση, άραγε.
0: Προϋποθέτει πάρα πολύ δουλειά και
1: κάτσε,
0: να ξέρετε.
1: Λεπτάκι, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το πιάσουμε αύριο. Εντάξει.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και θα κανονίσουμε και ένα βραδάκι να έρθεις και εδώ. Που δεν θα, δεν θα έχει ένα σημαντικό παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, δεν ασχολούμαι με αθλητισμό καθόλου.
1: Αλήθεια.
0: Το παράγω. Το φίλο μου είναι
1: αυτό. Σοβαρό άνθρωπο.
0: Εγώ όταν έπαιζε ο Παθηναϊκό στο δημοτικό έβλεπα τόλμη και γοητεία. Εντάξει, αυτό για να ευθυμίσουμε κιόλα.
1: Ωραίο.
0: Πήγα στη δεκαετία του 80 και 90 τώρα.
1: Σου άρεσε η λάμψη από τότε, έτσι. Σου άρεσε. Σου άρεσαν τα ακριβά αυτοκίνητα.
0: Ναι, έτσι ακριβώ.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να σα πω περισσότερου ειδοποιού από το αυτό παρά από την ομάδα του Παναθηναϊκού στην οποία ανήκω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι
0: καλά.
1: Ωραίος τύπος. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Ρε το Γιάννη. Λοιπόν, η Αργυρό μου λέει: σε ακούω βράζοντας μαρμελάδα φράουλα. Όχι, ρε φίλε. Μαρμελάδα φράουλα. Ο Φώτης διορθώνει γραπτά εξετάσεων του γυμνασίου. Μάλιστα. Τώρα αν περιμένεις από μένα ενημέρωση για τα ό,τι μας πούν οι συνάδελφοι, έτσι. Ο Νίκος μου λέει υπάρχει μια ελαχιστότατη μειοψηφία που δεν συγκινείται από το ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου. Σημειώνω ότι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Το ξαναλέω. Ρώτησε αν μας ακούτε ή αν βλέπετε όλοι Μουντιάλ. Όλες και όλοι Μουντιάλ. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου είναι τουριστικός πράκτορας και ο λόγος που είναι μαζί μας είναι ότι υπάρχει μια απάτη που χτυπά ταξιδιωτικές κρατήσεις. Το διάβαζα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ταξιδιώτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, μέσα από μια πλατφόρμα, έτσι, για παράδειγμα τώρα δεν είναι διαφήμιση, το Booking ας πούμε, έτσι, ή κάποια άλλη, λαμβάνουν κάποια σύντομα γραπτά μηνύματα, SMS, από τηλεφωνικούς αριθμούς με διεθνείς κωδικούς, κυρίως από χώρες Λατινικής Αμερικής, και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις σχετικά με την κράτησή τους και τους καλούν να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της πληρωμής τους μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Ανάτα! Γνωστή τακτική, πατάς link και σε εξαφρίζουν. Τι κάνει ο κύριος Οικονόμου, μας ακούει? Την καλησπέρα μου.
2: Σας ακούω με πολύ προσοχή, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Έχει πέσει κάτι τέτοιο στα αυτιά σας?
2: Κοιτάξτε, τέτοιες μικροαπάτες και διάφορα ψευτοσάιτη, σάιτ τα οποία μπορεί να προσποιούνται ότι είναι κάποια μεγαλύτερα σάιτ, δυστυχώς υπάρχουν και με την τεχνολογία του phishing, η οποία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον, ο καθένας μας μπορεί να πέσει θύμα να πάσα στιγμή. Εγώ λαμβάνω καθημερινά διάφορα μηνύματα από υποτιθέμενες πλατφόρμες τις οποίες έχουμε καταχωρημένα ακίνητα τα οποία διαχειριζόμαστε σε βραχυχρόνια μίσθωση, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία σας, πατήστε εδώ για να κάνετε επικαιροποίηση.
1: Ακριβώς.
2: Των φορολογικών σας δεδομένων ή οτιδήποτε, και είναι ξεκάθαρο ότι είναι phishing. Καταρχάς, κάτι πολύ βασικό το οποίο νομίζω πολλοί κόσμος το γνωρίζει, δεν είναι θέμα τουριστικό, ούτε θέμα τεχνολογικό και hacking. Όταν βλέπουμε ένα email ότι έχει έρθει από τον ΨΙ, από τον ΖΙΤΑ, κοιτάμε τη διεύθυνση του email.

0: αυτή καθε αυτή. Δηλαδή μπορεί η διεύθυνση του email αυτή καθε αυτή να αναφέρει για παράδειγμα booking.com, ότι μας ήρθε ένα email από την Booking, αλλά αν πατήσουμε στη διεύθυνση του email να τη δούμε, μπορεί να είναι kirmitsos@kirgiorgos.com. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πολύ εύκολα δεν είναι από τον αποστολέα ο οποίος φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια πρώτη εύκολη διάγνωση για να μην την πατήσουμε και πατήσουμε το link.
1: Ναι.
0: Πέραν τούτου, γενικότερα,
1: και άντε μετά
0: καλόν είναι... Κοιτάξτε, οι πλατφόρμες δεν μπορούν να πάρουν καμία τέτοια ευθύνη. Μάλιστα, οι πλατφόρμες κρατήσεων σε διάφορες έτσι, χρονικές συγκυρίες, στις οποίες υπήρχαν έντονα φαινόμενα phishing, βγάζανε και ίδιες ανακοίνωση, έτσι με ένα ticker ή ένα super, όπως το λέτε και εσείς στην τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι,
1: για να ενημερώσουν,
0: ότι υπάρχει εκτεταμένη προσπάθεια υποκλοπής δεδομένων από πλατφόρμες οι οποίες προσποιούνται ότι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς, να είστε προσεκτικοί. Πράγμα που το έχουμε δει και στις τράπεζες. Δηλαδή, εγώ το έχω δει και στο Internet Banking ελληνικών τραπεζών αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν έχουν υπάρξει αντίστοιχες.
1: Υπάρχει τώρα μια δυσκολία σε αυτό. Γιατί πείτε ότι έρχεται ένα μήνυμα σε μένα που έχω κάνει μια κράτηση. Έχει το όνομά μου, το ξενοδοχείο. Μπορεί να έχει check-in, check-out. Καταλαβαίνετε. Αν έχει και check-in, check-out.
0: Η υποκλοπή δεδομένων που μπορεί να οδηγήσει σε τόσο, ας πούμε, συγκεκριμένες
1: λεπτομέρειες,
0: είναι αυτή που μπορεί να μας κάνει να πέσουμε στην παγίδα. Αν κάτι μας φαίνεται περίεργο ή αν κάτι μας φαίνεται ότι δεν συνάδει με αυτό που γνωρίζουμε, καλό είναι να μην ρισκάρουμε να ανοίξουμε αυτά τα μηνύματα. Αν η πλατφόρμα έχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας ή κάποιο call center ή κάποιο support, καλό είναι να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να μπορέσουμε να δούμε αν όντως ο αποστολέας είναι εκείνη. Δηλαδή, εγώ σας το λέω σε προσωπικό επίπεδο, γνωστή πλατφόρμα πραγματικά μας έστειλε σήμερα email που ζήταγε επικαιροποίηση των στοιχείων της επιχείρησης για βραχυχρονίες μισθώσεις.
1: Ναι.
0: Και πέραν του email μπήκαμε μέσα στο site της πλατφόρμας και τσεκάραμε ότι όντως ζητούσαν αυτές τις πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα και κάποιος ο οποίος έχει κάνει κράτηση σε μια πλατφόρμα όπου έχει ένα username και ένα password και μπορεί να μπει, μπορεί να τσεκάρει τα εισερχόμενα μηνύματα αν αυτό που του ήρθε ως email του έχει έρθει και εκεί. Σε κάθε περίπτωση, γενικότερα, επειδή το ηλεκτρονικό έγκλημα προχωράει πιο γρήγορα από την τεχνολογική προσαρμογή και φυσικά και από τις αρχές, όλοι οφείλουμε να είμαστε, καλώς ή κακώς, διπλά και διπλά προσεκτικοί πλέον. Μία άλλη πρακτική συμβουλή που θα δώσουμε είναι να ψωνίζουμε από γνωστές πλατφόρμες, αν θέλουμε να πάμε σε πλατφόρμες, διεθνούς και γνωσμένου κύρους, έτσι, που αποτελούν εγγύηση ότι τουλάχιστον τα λεφτά μας δεν κάνουν φτερά. Που έχουν ασφαλιστικές διεντικλείδες, που έχουν ασφάλιση των πιστώσεών τους, που σημαίνει ότι σε περίπτωση κλεισίματος της πλατφόρμας δεν θα μείνουμε εκτεθειμένοι και ότι όντως θα πληρωθεί το κατάλημα που έχουμε κλείσει και θα κάνουμε τις διακοπές που έχουμε ονειρευτεί.
1: Μάλιστα. Πώς πάει η χρονιά τώρα, να μου δώσετε ένα στοιχείο έτσι. Η χρονιά πώς πάει, αλήθεια? Γιατί ακούω διάφορα...
0: Είναι μια μυστήρια χρονιά. Είναι μια μυστήρια χρονιά φέτος. Το κομμάτι του last minute είναι αυτό που κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει. Ο Ευρωπαίος πολίτης, που είναι ο βασικός μας πελάτης αν μιλάμε για την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός στις δαπάνες του. Ο πληθωρισμός, τον οποίο έφερε ο πόλεμος, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, έχει επηρεάσει τους πάντες. Πάρα πολλοί κόσμος νομίζει, ειδικά κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα και την άνεση να ταξιδέψει, και δεν τους κατηγορούμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να το πούμε, νομίζει ότι η Ελλάδα έχει μόνο προβλήματα και ότι η Ελλάδα μαστίζεται από ακρίβεια. Θέλω να πληροφορήσω ως ένας άνθρωπος που είναι 180 μέρες το χρόνο σε ένα αεροπλάνο μέσα, ότι η Ελλάδα ίσως έχει και μικρότερης έντασης θέματος σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη σε ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Πέραν τούτου, να πούμε λοιπόν ότι ο Ευρωπαίος πολίτης
1: την ακρίβεια πάντα όμως την υπολογίζουμε. Συγγνώμη, την ακρίβεια πάντα την υπολογίζουμε και με τους μισθούς που έχει ένα κράτος, έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν μιλάμε, δεν ξεκινάει το ίδιο πορτοφόλι με τα ίδια δεδομένα. Είναι ένα θέμα. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπορούμε να την πάμε και στα ενίκια. Πόσο έχει το ενίκιο για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, πόσο έχει το Παρίσι, το Λονδίνο. Δεν βγάζει ποτέ. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αναλογικά, αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη, που είναι ο βασικός μας πελάτης, οι άνθρωποι έχουν θέμα. Ο μέσος πολίτης δεν σκέφτεται τις διακοπές. Σκέφτεται πώς θα βγάλει το μήνα του. Mm-hmm. Άρα. Τα πακέτα των διακοπών, τα οποία κλείνονταν κάποτε τα προηγούμενα χρόνια σοριδών από Γενάρη, Φλεβάρη και νωρίτερα, φέτος λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας προφανώς και δεν υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλοι tour operators έχουν βγάλει προσφορές και σε πακέτα που ήδη είχαν τιμολογηθεί από πέρσι, γιατί δεν πουλάνε.
1: Άρα δείχνουν την τιμή, charter, έτσι.
0: Ναι, τα charter για να γεμίζουν με τρομερή δυσκολία από όσο πληροφορούμαστε, πλην συγκεκριμένων προορισμών οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι πάρα πολύ hot, και αυτή τη στιγμή το μέσο ελληνικό ξενοδοχείο, είτε στις Κυκλάδες είτε σε κάποιους κάποτε ας πούμε δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, βγάζουν προσφορές της τελευταίας στιγμής, και εκεί θέλω να καταλήξω στο θετικό της υπόθεσης, γιατί πάντα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να ψάχνουμε τα αρνητικά, κύριε Γιατζόγλου. Εμένα μου αρέσει
1: είναι
0: πάντα.
1: Είναι θετικό και για κάποιους Έλληνες να μπορέσουν να
0: βλέπουμε το θετικό.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο για τον Έλληνα. Φέτος η κατάσταση αυτή που έχει δυσκολέψει και τον ξενοδόχο,
1: ναι,
0: η νύχτα που περνάει δεν ξαναγυρνάει αν είσαι άδειος. Οι ξενοδόχοι μας έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, μου το είπαν αυτό και για τη Σαντορίνη. Μου το είπαν και από τη Σαντορίνη χθες αυτό.
0: Ναι. Όταν μπορείς να βρεις στα νησιά τιμές οι οποίες είναι 30% χαμηλότερες από πέρσι, και δεν θα κάτσω όμως στην κουβέντα το πόσο είχε πέρσι, πόσο έχει φέτος.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάτσω στην κουβέντα το ότι είναι 30% φθηνότερο από πέρσι. Είναι προσφορά. Είναι κάτι που αξίζει. Είναι κάτι που κάποιος κόσμος που δεν μπορούσε τώρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και καλά κάνετε και το τονίζετε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το τονίζουμε γιατί φέτος συμβαίνει. Είναι πάρα πολλοί προορισμοί οι οποίοι δεν ήταν προσπελάσιμοι για τους Έλληνες. Και φέτος, λόγω αυτής της κατάστασης, θα ξαναγίνουν προσπελάσιμοι για κάποιους ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το κόστος, έστω και ελαχιστοποιημένο.
1: Μάλιστα.
0: Για τους περισσότερους προορισμούς θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θεωρούμε ότι ο Έλληνας στο μέτρο των δυνατοτήτων του θα προτιμήσει την Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Έπαψε πλέον αυτό που βλέπαμε και σε ρεπορτάζ στην τηλεόραση πριν 1, 2 και 3 χρόνια. Η Μύκονος έχει 2.400 την εβδομάδα, το Παρίσι είναι 1.500 την εβδομάδα. Με συμφέρει να πάω στο Παρίσι μια εβδομάδα.
1: Καλά, δεν ήταν και Μύκονος ο βασικός προορισμός για πολλούς Έλληνες.
0: Συγκρίναμε το πλέον με το κόστος των αεροπορικών, το οποίο έχει εκτοξευθεί λόγω της αύξησης των τιμών των πευσίμων. Η Ελλαδίτσα μας είναι ο οικονομικότερος προορισμός που μπορούμε να βρούμε, και ψάχνοντας κάποιος, αφιερώνοντας κάποιο χρόνο να ψάξει στο διαδίκτυο, φέτος θεωρούμε ότι σε πάρα πολλούς προορισμούς μπορεί να βρει τιμές στο βαλάντιό του και να κάνει αξιοπρεπείς διακοπές. Ίσως θα σας έλεγα η πρώτη χρονιά μετά από τα χρόνια του κορονοϊού που υπάρχουν τέτοιες τιμές στην Ελλάδα λόγω
1: της κατάστασης. Κρατάμε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα, κύριε οικονόμου. Να είστε καλά.
0: Παρά μου, κύριε Γιατζόγλου, και σας ευχαριστώ που ασχολείστε με αυτό το
1: θέμα
0: για την Ελλάδα και την οικονομία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, τουριστικός πράκτορας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την επικοινωνία. Ωραία. Μου αποδείξατε ότι ακούγατε. Για να δω και αύριο. Θα το πηγαίνουμε έτσι. Βραχνές έχουμε αύριο εδώ. Όχι. Αλήθεια. Τέλεια. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προτιμάτε. Πού και πού. Ευχαριστούμε τη Ρούλα μας. Ευχαριστούμε τη Ρούλα μας. Ευχαριστούμε τη Σοφία Καλαβρού. Ευχαριστούμε και την Κωνσταντίνα. Δημήτρης Γιατζόγλου κοντά σας για το 2 ώρο που πέρασε. Τώρα θα έρθει η Αθηνά Μαράκη για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για τη συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια. Άδικη χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και ο Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. «Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995», είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Τραπετσόνα συνομιλήσε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Παράλληλα, παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσίων ντόπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άντρας είχε πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 11 το πρωί. Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική αυτή την ώρα ξεκίνησε.

0: ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Προηγήθηκε η πρώτη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, με τη Σακίρα να παρουσιάζει και το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα πάει Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί σας μέχρι και τη μία. Θα ταξιδέψουμε κυρίες και κύριοι στον μαγευτικό κόσμο της ενημέρωσης, επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά και της κοινωνικής πραγματικότητας. Το Μουντιάλ ξεκίνησε, το Μεξικό προηγείται ήδη με 1-0 στην αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής, στην αναμέτρηση που άνοιξε την διοργάνωση σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Στην διεθνή επικαιρότητα γνωρίζετε από τα δελτία ειδήσεων ότι υπάρχει η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι πλέον είναι δεδομένη η συμφωνία με το Ιράν. Από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη αφήνει πάλι ένα παράθυρο, λέγοντας ότι δεν είναι κάτι οριστικό. Πιθανόν το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη οι υπογραφές αναφέρουν πληροφορίες. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4. Αν θέλετε να αφήσετε μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο skyradio.gr, επίσης για την ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Πώς έχουν τα πράγματα? Απόψε έχουμε δύο δώρα. Και τα δύο είναι ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Πρώτον, το άλμπουμ της Πανίνη με το κουτάκι που έχει όλες τις κάρτες για να τις τοποθετήσετε ανά ομάδα. Συγκλονιστική προσφορά. Είναι. Αξίζει τον κόπο. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Η προσφορά αυτή θα τρέχει και τις 2 ώρες της εκπομπής. Τουλάχιστον μέχρι τις 2.30. Με 2.30, συγγνώμη. Λάθος, γράψτε λάθος. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Μέχρι τις 12.30. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα βιβλία να σας δώσουμε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο του Βασίλη Κωστάκη με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλάζοντας τον κόσμο με μία μπάλα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο πρόλογος από τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Τώρα τρέχει όμως ο διαγωνισμός για το άλμπουμ της Πανίνη. Εγκαίρως, κρατήστε θέση, αφήστε ονοματεπώνυμο στο τηλεφωνικό αριθμό, στο τηλεφωνικό κέντρο και το τηλεφωνικό σας αριθμό. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, αλλά ξεκινώντας από την καθημερινότητα. Διότι χθες διαπιστώσαμε ότι στα αλκοτέστ εξαιρούνται πλέον οι οδηγοί των ταξί. Δηλαδή, οι άνδρες και οι γυναίκες της τροχέας έχουν την οδηγία, έτσι όπως μας είπαν, να αφήνουν τους οδηγούς των ταξί χωρίς να κάνουν αλκοτέστ. Δηλαδή, ο νόμος δεν εφαρμόζεται για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, θεωρώντας ότι ως επαγγελματίες δεν πίνουν. Όποιος το σκέφτηκε αυτό στη διοίκηση της τροχέας, και αν δεν ξέρουμε αν ενημέρωσε τον αρμόδιο υπουργό, μάλλον δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα για το τι γίνεται τα βράδια, κυρίως από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Διότι την Παρασκευή και το Σάββατο που έρχεται δουλειά, εντάξει, είναι λιγότερα τα φαινόμενα αυτά. Όμως, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα υπόλοιπα βράδια όλοι τρέχουν και πάρα πολλοί πίνουν. Μεταξύ αυτών, ενδεχομένως, και οι επαγγελματίες. Δεν είναι απίθανο, μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Και εδώ είναι η απορία εξής. Η κυβέρνηση πέτυχε για πρώτη φορά να εφαρμόσει ένα μέτρο χωρίς να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και να έχει άμεσα αποτελέσματα. Και αμέσως μετά αποφάσισε ότι πρέπει να το τροποποιήσει. Τις επόμενες μέρες, ρεπορτάζ. Στον χώρο των μέσων ενημέρωσης τώρα επίκυνται πολλές και σοβαρές αλλαγές. Στο αθλητικό πεδίο μείνετε συντονισμένοι. Σας είχαμε πει, κυρίες και κύριοι, και για την συμμαχία Θοδωρή Κυριακού, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Βαρδινογιάννη με τις εταιρείες τους Alter Ego Mimie, Antenna TV και Motor Oil. Μπήκανε έχουν από 33,33% στην Antenna Plus, την εταιρεία που ελέγχει το Antenna Plus. Η υπόθεση θα εξεταστεί στις Βρυξέλλες γύρω από τα θέματα συγκέντρωσης και ανταγωνισμού. Όμως υπάρχει το όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και κρατηθείτε, θα λέγεται Greeks. Από το Greece GR και το IX, η κατάληξη Netflix. Greeks, το όνομα Netflix, η παραπομπή, ή το Greece. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο δυνατότητα των περιφερειακών καναλιών. Εισηγητή ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Μαζί με την. Αν μπείτε στην κυρίες και κύριοι στην καθημερινή, θα έχετε τη δυνατότητα να ρωτήσετε το AI της εφημερίδας για το AI World Cup της καθημερινής, ό,τι θέλετε σε σχέση με το Mundial. Αυτά προς το παρόν. Πάμε και στο Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τι άλλο υπάρχει από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και του πολιτισμού και καταγράφεται στο sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Το πιάνω από εκεί που το άφησε στο νήμα. Έχουμε τα πάντα όσα αφορούν το Μουντιάλ. Το υπερθέαμα αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, πριν από μία ώρα και κάτι περίπου, με Νότια Αφρική και Μεξικό, στο θρυλικό Αστέκα. Έχουμε βεβαίως όλα όσα προηγήθηκαν με την πρώτη τελετή έναρξης στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού πριν από τον αγώνα του πρώτου ομίλου. Σακίρα, Μπερναμπόι παρουσίασαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το Die Die. Ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν και άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρώτο επίσημο άλμπουμ Μουντιάλ της FIFA. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή το Τορόντο θα φιλοξενήσει τη δική του τελετή έναρξης πριν από τον αγώνα Καναδά-Βοσνίας, με συμμετοχές γνωστών Καναδών καλλιτεχνών, Αλάνις Μοριζέτ, Αλίσια Κάρα, Τζέσι Ρέγες και Μάικλ Μπάμπλ. Από εκεί και ύστερα πάμε στο χώρο των media με ελαφρά έτσι αθλητική απόχρωση, διότι ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία. Να πούμε ότι η απόφαση υπάρχει και κυρίες και κύριοι και γνωστοποιήθηκε από τη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ενώ το κύπελλο θα έχει και νέα ονομασία, αφού υπήρξε νέο deal με τη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Από την ΕΠΟ τονίζουν ότι τα δύο deals θα παρουσιάσουν σχεδόν 300% αύξηση εσόδων από τα τηλεοπτικά και περίπου 145% από την ονοματοδοσία του θεσμού του κυπέλλου. Αυτό ερμηνεύεται σε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία έναντι 4 που ήταν στην προηγούμενη. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχουν και από το Sport FM. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Σον Πεν, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τις δηλώσεις του για τις selfies, καθώς χρησιμοποίησε ένα ακραίο παράδειγμα με αναφορά στο ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Να πούμε ότι μίλησε στο φεστιβάλ Τριμπέκα της Νέας Υόρκης, ο 65χρονος αστέρας του Hollywood, εξήγησε γιατί αποφεύγει πλέον τις μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις και τις τελετές βραβείων. Οι selfies, λέει, δεν του αρέσουν καθόλου και θεωρεί πως κάνουν κακό τόσο σε εκείνον που τις ζητά, όσο και σε εκείνον που τις δέχεται. Δεν θα έπρεπε να βγάζουν selfies οι άνθρωποι, ποτέ με κανέναν. Είναι κακό για σένα, είναι, λέει, σαν να σου ρουφάει την ψυχή. Και μάλιστα εκεί ήταν το παράδειγμα, το ατυχές που έθεσε. Ακόμη και αν με πλησίαζε, λέει, μια γιαγιά επιζήσασα του ολοκαυτώματος μαζί με ένα εξάχρονο παιδάκι σε αναπηρικό αμαξίδιο, η απάντησή μου για selfie θα ήταν και πάλι όχι. Και ατάκα αυτή, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, σχολιάστηκε έντονα στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες τον κατηγόρησαν για ανέβεια, κακή επιλογή λέξεων και άλλοι στάθηκαν στο ότι επέλεξε να φέρει ως παράδειγμα το ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία, θεωρώντας την αναφορά αυτή άκρος προσβλητική, Βασίλη.
0: 11 και 16 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα, Sky 100,3, ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης και υπάρχει τώρα η δυνατότητα για το Μεξικό να αυξήσει τα τερμάτα της, έδωσε πέναλτι ή όχι. Ήταν φάουλ, έξω από την περιοχή μάλιστα, αλλά αποβλήθηκε παίκτης της αντίπαλης ομάδας της Νότιας Αφρικής. 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες σε κουτάκι για να τις τοποθετήσετε στις ενότητες των ομάδων και να βάλετε τους παίκτες στη σωστή θέση. Συλλεκτικό. Αφήνω το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και η κλήρωση θα γίνει μάλλον στις 12.30. Sky 100,3. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα κοινωνικής πραγματικότητας. Στα σχολεία, ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία καταγγέλνουν άνηση αντιμετώπιση στις σχολικές μονάδες. Ζητούν άρση των διακρίσεων και συλλογικό απολογισμό εντός του σχολικού έτους. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η δόκτωρ Άννα Κανδαράκη, είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα, κύριε Κανδαράκη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ένα μέτρο που είχε χαιρετιστεί πριν από ένα χρόνο ως καινοτόμο και θα βοηθήσει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τώρα, ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί?
2: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πούμε ότι όντως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία που έχει αρχίσει και εδραιώνεται η ψυχική στήριξη στους μαθητές. Είδαμε πολύ πρόσφατα και το μέτρο που είναι ένα έκτακτο μέτρο για τους υποψηφίους των Πανελληνίων, για αυτή τη τηλεφωνική γραμμή. Όμως αυτό που συναντώ εγώ κυρίως και το ακούω, συναδέλφια, κυρίως το ακούω και από μαθητές, είναι ότι αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι η ψυχική βοήθεια, η ψυχολογική βοήθεια ξεκινάει πρώτα απ' όλα από μια θεραπευτική σχέση που χρειάζεται μια σταθερότητα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η ψυχική υγεία, ειδικά των εφήβων, ως κάτι έκτακτο, έτσι και μόνο σαν μια έκτακτη παρέμβαση σε μια κρίση. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σιγά σιγά αρχίζει και εδραιώνεται, ότι αρχίζει και καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει να υπάρχουν διεξόδοι όπου ο έφηβος, το παιδί, ο ενήλικος θα μιλήσει, θα εκφραστεί. Θα αρχίσει επιτέλους να σπάει το ταμπού της ψυχικής υγείας και της ψυχικής βοήθειας. Αυτό είναι τεράστιο που ξεκινά και γίνεται. Αλλά είναι δύο τα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι η σταθερότητα και η συνέπεια, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί και να εδραιωθεί η θεραπευτική σχέση. Δεν μπορεί ο συνάδελφος απλά να κάνει ένα κυκλικό tour στα σχολεία και μετά να μην ξέρει που θα βρίσκεται του χρόνου.
0: Είναι προφανές αυτό.
2: Έτσι, ή να έχει κάτω από την δική του επίβλεψη 30, 40, 50, 100 μαθητές και 5-6 σχολεία διαφορετικά.
0: Είναι σαν να μην εφαρμόζει το μέτρο, δηλαδή είναι εικονικό στην πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος που είναι επιστήμονας να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξημένη ζήτηση και ανάγκη του κάθε παιδιού μαθητή.
2: Ακριβώς, και στο ίδιο πλαίσιο είναι και το κομμάτι βεβαίως του να είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μια κατάρτιση. Αυτή τη στιγμή, και θα μιλήσω πολύ ειλικρινά, οι ψυχολόγοι και οι συνάδελφοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να κοντραριστούμε με το AI, με τους εντός αγωγικών ψευτοψυχολόγους ή
0: ψυχοκοντιγητές
2: των social που βγαίνουν και δίνουν τσιτάτα πολύ εύκολα.
0: Απίθανα πράγματα.
2: Είναι απίθανα πράγματα.
0: Πώς το επιτρέπει αυτό και επικίνδυνα, γιατί επιτρέπει αυτό η ελληνική πολιτεία, ενώ θα πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει.
2: Έχω τρομοκρατηθεί. Ειλικρινά σας το λέω, έχω τρομοκρατηθεί από αυτά που ακούγονται στο διαδίκτυο. Με πόση ευκολία βγαίνει κάποιος και μιλάει και δίνει κατευθύνσεις και λέει, χωρίς να καταλαβαίνει πως δυστυχώς έχουν πρόσβαση και ανήλικοι οι οποίοι δεν μπορούν να επεξεργαστούν αυτή την πληροφορία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς θα πω, δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα το μέτρο που θα ελέγχει πλέον ποιος μιλάει και τι λέει πάνω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν μπορούμε να μιλάμε για φροντίδα του ανηλίκου χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και η οικογένεια. Οι οικογένειες χρειάζονται βοήθεια. Οπότε είναι καθοριστικό να υπάρξει μέτρο που να συμπεριλαμβάνει και τις οικογένειες και να τους, εντός εισαγωγικών θα τολμήσω να πω, να υποχρεώνει τον γονιό να έρθει και να ζητήσει βοήθεια, να υποχρεώνει το γονιό σε μια συμβουλευτική γονέων και να μην είναι μόνο. Είναι φοβερό που έρχονται έφηβοι και σου λένε έρχομαι ακόμα και κρυφά από το γονιό μου ή έρχομαι γιατί ο γονιός μου είπε όχι αλλά εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Θα πρέπει οι γονείς να μπαίνουν μέσα.
0: Φυσικά.
2: Στο
0: γονιό. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει το θεραπευτικό σχήμα χωρίς τη γνώση των γονέων. Ναι. Άρα έχει στηθεί όλο με. Χρειάζεται αναδόμηση συμπερασματικά το σύστημα αυτό του.
2: Χρειάζεται ενίσχυση. Είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν είναι αρκετή σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να είναι ένα έκτακτο μέτρο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Ήταν χαρά μου, να είστε καλά.
0: Δόκτωρ Άννα Κανδαράκη είναι ψυχολόγος για αυτό το σχέδιο της παρουσίας των ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες. Ακούσατε την κριτική. Θέματα κοινωνικής πραγματικότητας, 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ο κόσμος πάντως ακόμη περιμένει να δει ποιος ήταν ο κύριος που προμήθευσε με το αλλοιωμένο κρέας μια σειρά από επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Αυτό κρατήθηκε μυστικό για ένα παράξενο λόγο. Δεν το ξέρει κανένας. Οπότε όλοι όσοι χασάπηδες, κρεοπολία προμηθεύονται από πρόσωπα στην κεντρική αγορά κρέατα, δεν ξέρουν ποιος το έχει κάνει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την κοινωνία? Από πότε λαμβάνονται μέτρα εναντίον της ελευθεροτυπίας? Γιατί κάποιο αυτό κρατιέται μυστικό? Γιατί δεν αποκάλυψε η περιφέρεια ποιος έκανε αυτή τη δουλειά? Δεν πειράζει, η δημοσιογραφία έχει πεδίο, δόξα λαμπρό. Άλλο ζήτημα σοβαρό της καθημερινότητας είναι το εμβόλιο για τη μηνυγκίτιδα Β. Υπάρχει νομοθεσία που χορηγεί το εμβόλιο δωρεάν έως τα βρέφη 18 μήνων. Από εκεί πέρα όμως και μέχρι τα 18 έτη πληρώνεται από τους πολίτες που πρέπει να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Είναι 3 δόσεις, 120 ευρώ η δόση, συνεπώς πρέπει να δώσουν 360 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι γιατροί λένε ότι είναι ένας τρόπος εκείνος για να μάθουν οι γονείς ότι πρέπει να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Ακούσαμε και αυτή την άποψη. Ισχύει? Ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κ. Γιάννης Δαγκράς, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Δαγκρά.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο, και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι απαραίτητο αυτό το εμβόλιο?
3: Φυσικά και είναι απαραίτητο.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα οι γιατροί οι ίδιοι, τώρα δεν ξέρω ποιοι γιατροί είπαν αυτό που μόλις είπατε.
0: Στις συζητήσεις που είχαμε, ότι είναι για να πιεστούν οι γονείς να κάνουν νωρίτερα μέχρι τους 18 μήνες το εμβόλιο στα βρέφη τους και όχι αργότερα.
3: Γιατί οι άνθρωποι καλά το λένε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουν όλοι τα λεφτά να το κάνουν τόσο εύκολα. Από το 2014 έχουν περάσει 12 χρόνια που οι γιατροί επισήμως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι επειδή έχουμε κρούσματα από μηνυκίδια βέβαια και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ενταχθεί στη θετική λίστα αποζημίωση το εμβόλιο αυτό. Γιατί υπάρχει στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά δεν αποζημιώνεται. Και αυτό είναι, αποζημιώνεται μέχρι 18 μηνών.
0: Ναι.
3: Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, το εμβόλιο αυτό συστήνεται για αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή είναι από τα πρώτα εμβόλια που πρέπει να γίνουν. Από βρέφη 2-5 μηνών γίνονται 3 δόσεις με τουλάχιστον 1 μήνα. Από 3-5 μηνών 2 δόσεις με τουλάχιστον 2 μήνες διαφορά η μία από την άλλη. Έχει ένα...
0: αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την θέσπιση αυτής της νομοθεσίας, οπότε είναι σε κρεμότητα.
3: Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον είναι ότι αυτό το εμβόλιο έχει πάρει έγκριση για όλες τις ηλικίες. Ενώ...
0: μέχρι και τα 18 έτη μας λένε, είναι και για παραπάνω.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Από το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου ξέρουμε ότι είναι και έφηβοι από 11 ετών και άνω και ενήλικες.
0: Μάλιστα, άρα και ενήλικες.
3: Έχει πάρει και ενήλικες. Και απλά δεν υπάρχουν δεδομένα για ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών. Μόνο αυτό δεν έχουμε. Αλλά δεν έχουμε δεδομένα. Δεν σημαίνει... κοιτάξτε, τα εμβόλια αυτά προορίζονται για παιδιά. Διότι ο ιός αυτός χτυπάει κατά κανόνα παιδιά. Και πώς το λένε, η μηνυκίδιδα. Λοιπόν, και είναι πολύ επικίνδυνη νόσος. Μάλιστα, 1 στα 10 περιστατικά θα καταλήξει ό,τι και αν κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Βακτήριο είναι βασικά ο χιός, συγγνώμη κανένα λάθος, ο μηνυκητιδόκοκος, και ακόμα και κάποιοι οι οποίοι τη γλιτώσουν, να το πω έτσι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την αγοραία έκφραση, μπορεί να εμφανίσουν επιπλοκές, δηλαδή να έχουν επιλήψεις, να έχουν εγκεφαλικές λάβες.
0: Άρα μια πολύ σοβαρή κατάσταση.
3: Μια πολύ σοβαρή κατάσταση, που σημαίνει ότι κανονικά πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα αποζημίωση, γιατί άλλο είναι να είναι στον εθνικό εμβόλιο, στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, και άλλο είναι να είναι στο πρόγραμμα αποζημίωσης και για άλλες ηλικίες. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Υπάρχει κι άλλο ένα εμβόλιο, το οποίο όμως προορίζεται, έχει έγκριση για ηλικίες από 10 ετών και άνω. Πάλι για τον ίδιο, πώς το λένε, για το ίδιο παθογόνο, το οποίο επίσης όμως δεν αποζημιώνεται.
0: Και κοστίζει?
3: Η τιμή του δεύτερου εμβολίου του Τρουμέμπα δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Αλλά είναι και τα δύο ακριβά όμως.
0: Άρα δεν μπορεί να τα αντέξει μια μέση οικογένεια, αν έχει κάποιος δύο παιδιά. Συγγνώμη τώρα.
3: Θα το αντέξει, αλλά θα έχει κόστος. Δηλαδή είναι κάτι που τον βάζει στον πολίτη.
0: Προφανώς η υγεία είναι πάνω από όλα, εννοείται.
3: Και... καλά, προφανώς. Δηλαδή τώρα...
4: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
6: Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το βαλγραφείο του Λευκού Οικού, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ωστόσο κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά σε συνέντευξή τους στον Αντένα. Επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πάει Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο οι δηλώσεις για το άλμπουμ της Πανίνη. Δεύτερο γκολ για το Μεξικό προηγείται με 2-0 της Νοτιού Αφρικής. 65ο λεπτό της αναμέτρησης στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Ωραίος τίτλος, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλος του βιβλίου του Βασίλη Κωστάκη, ένα από τα δύο του βιβλία. Το δεύτερο, αλλάζοντας τον κόσμο μια μπάλα, θα το προσφέρουμε απόψε κατά διάρκεια της εκπομπής. 2-10-48-0-0-170-4, αρχίζει ο χρόνος σας από τώρα, ο πρόλογος από τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Καλησπέρα σας κύριε Κωστάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Βλέπετε τον αγώνα?
1: Το έμαθα τώρα το 2-0 από εσάς.
0: Ναι, ο παίκτης με το 9 για το Μεξικό σκόραρε.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία.
0: Και πάμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό που προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους και ποιο είναι το κίνητρο για ένα συγγραφέα να γράψει γι' αυτό?
1: Το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι πολλά έχουν γραφτεί και πολλά έχουν υποθεί. Δεν είμαι ο πρώτος που θα πει ότι το ποδόσφαιρο... η απλότητά του και αυτή η λαϊκότητά του είναι που προσελκύει τον κόσμο και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, ο λόγος που εγώ όμως γράφω για το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικός. Είναι γιατί ακριβώς επειδή το ποδόσφαιρο προσελκύει τόσο πολύ το ενδιαφέρον, είναι μια κοινή εμπειρία. Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ πώς να μιλήσουμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Και μέσα από αυτά τα κοινά συναισθήματα που μοιραζόμαστε όλοι για το ποδόσφαιρο, μπορούμε να πούμε και άλλες ιστορίες. Οι οποίες ξεκινάνε μέσα από ένα γήπεδο, αλλά τελικά καταλήγουν πολύ έξω από το γήπεδο και είναι ιστορίες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, γιατί το ποδόσφαιρο είναι, όπως λέμε, μικρογραφία της κοινωνίας. Αντανακλά την κοινωνία δηλαδή και το πού πάνε τα πράγματα και πού θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα.
0: Ναι, στο καμίνι του γήπεδου, εκεί που υπάρχει αγωνία για την εξέλιξη του αγώνα, βράζει εξέδρα, λέγονται τα πάντα. Ξεθυμένοι ο κόσμος ή αγανακτή ή χειροκροτή, βλέπει κανείς την... είναι μια παρατήρηση συμπεριφοράς.
1: Ακριβώς. Και μέσα στο γήπεδο, αλλά δείτε για παράδειγμα και έξω από το γήπεδο πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δηλαδή το Μουντιάλ, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε σήμερα, πόσο διαφέρει από το Μουντιάλ του 1994, ας πούμε, που έγινε πάλι στην Αμερική. Καλά, σήμερα δεν γίνεται μόνο στην Αμερική, γίνεται... στις ΗΠΑ ενώ γίνεται και στον Καναδά και στο Μεξικό, αλλά πόσες πολλές διαφορές, πώς έχει αλλάξει ο κόσμος λοιπόν από τότε. Μπορούμε στο ποδόσφαιρο λοιπόν να δούμε αυτές τις αλλαγές, τις τιμές των εισιτηρίων, το ποιοι πάνε στο γήπεδο, ακόμα και στο cooling break, ας πούμε, βλέπεις ακόμα και την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ναι. Οπότε εγώ προσπαθώ δηλαδή μέσα από τις αλλαγές που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο να πω και άλλα πράγματα που έρχονται από την εμπειρία μου ως πανεπιστημιακός, γιατί ασχολούμαι με τα θέματα της οικολογικής κρίσης, των οικονομικών ανισοτήτων κτλ. Και πώς λοιπόν αυτά τα πράγματα παρατηρούμε μέσα στο γήπεδο, αλλά και κατά τη διάρκεια το στοίχημα, ας πούμε, πώς έχει αλλάξει ακόμα και ο πανηγυρισμός. Δείτε για παράδειγμα πώς πανηγυρίζαν τα γκόλ, αν και σήμερα στο Μεξικό το πανηγυρίσαν με τον παλιό τρόπο, δηλαδή όλη η ομάδα μαζί αγκαλιασμένη στον πάγκο, τουλάχιστον το πρώτο γκόλ που είδα. Όμως πώς πανηγυρίσαμε τα γκολ τη δεκαετία του 80 και του 90 και πώς σήμερα με πανηγυρισμούς στη γωνία, ό,τι πρέπει για το Instagram, ο καθένας μόνος του.
0: Ναι, στην κάμερα, είναι ότι είναι προσωπική υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτή η γοητεία του γκολ που πέφτουν όλοι ο ένας πάνω στον άλλο. Εθεός Διέγκο Μαραντόνα όταν έβαζε γκολ πήγαν όλοι πάνω του, δεν ήταν μοναχικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, το πώς αλλάζει ο τρόπος που πανηγυρίζουμε τα γκολ, ας πούμε. Ναι. Έχω ένα γιο ο οποίος παίζει στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο K12 με K11 και παρατηρώ πολλά μικρά παιδάκια λοιπόν να μιμούνται, δηλαδή να βάζει γκολ η ομάδα και να βλέπεις 8, 9, 10, 11 παίχτες να κάνουν όλοι τον πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, το έχω δει και εγώ στις μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς, αυτό δεν είναι πάρα πολύ περίεργο πράγμα? Θα γινόταν πριν από 10, 15, 20, 25 χρόνια. Κάτι δεν λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τέτοια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα παρατηρήσουμε, να τα σχολιάσουμε και πρέπει και να πούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε. Ή κάτι άλλο, μιας και μιλάμε για τις παιδικές ηλικίες για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, ακούω πολύ συχνά, ας πούμε, τους προπονητές να μην λένε πάμε να παίξουμε, να λένε πάμε να δουλέψουμε.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, ή αν δείτε, όταν τελειώνει ο αγώνας, πολλοί γονείς δεν ρωτάνε τα παιδιά, πέρασες καλά, αλλά ρωτάνε πόσο πήγατε, έβαλες γκολ.
0: Ναι, ναι, το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε λίγο θα μετράνε και τις πάσες. Θα βγάζουν και στατιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλους.
1: Έτσι. Αυτό το που είπατε, ας πούμε, δείτε και τα τελευταία χρόνια, μόνο αυτά τα.
0: Έχουν κάνει το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Πόσες πάσες. Και τρελαίνονται οι άλλοι, κάνουν πασούλες για να διατηρήσουν το μέσο όρο.
1: Ακριβώς.
0: Ή μέση, ας πούμε, ή παίζοντας με την μπάλα στα άκρα. Αυτό το φρικτό build-up που δεν είναι στις ομάδες.
1: Ναι, ή και η εισβολή του στοιχήματος, ας πούμε, που αντί να παρακολουθείς το ποδόσφαιρο έτσι πιο χαλαρός, τέλος πάντων να βλέπεις άλλα στοιχεία, βλέπεις πόσα πλάγια, πόσα. Ποιος έβαλε το γκολ πρώτος, γκολ και όλα αυτά τα πράγματα που αλλάζουν τον τρόπο που καταλαβαίνουμε το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Και την κοινωνία. Δηλαδή, όταν το παιδί μαθαίνει να κατεβαίνει στο γήπεδο και ο σκοπός του είναι να βάλει γκολ και να πάει στη γωνία και να το πανηγυρίσει κτλ., πώς στο σχολείο όταν το στείλουμε, αντί να τον νοιάζει να μάθει τη γνώση, να περάσει καλά στο σχολείο, τον νοιάζει τι βαθμό πήρε.
0: Ναι. Πάμε στη χρησιμοθυρία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Κάποτε το ποδόσφαιρο ήταν ένας τρόπος να αλλάξει ο κόσμος, να γίνει καλύτερος τουλάχιστον για τα παιδιά. Δηλαδή υπήρχε μια προσδοκία.

0: παίξει για την τρίπλα, τη χαρά της τρίπλας.
1: Ακριβώς.
0: Του κοψίματος, της απόδοσης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Να κάνεις το λάθος, να αγαπήσεις το λάθος, να το ξανακάνεις ξανά το λάθος, μέσα από το λάθος θα μάθεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, το ποδόσφαιρο επίσης, πολλοί ας πούμε το βλέπουν σαν μάχη, σαν πόλεμος. Δεν λέμε κατέβηκε κάτω και είχε κοχώνες, λέμε ας πούμε. Και, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μία αντίληψη του ποδοσφαίρου. Υπάρχει και η άλλη, την οποία την έχουμε ξεχάσει, αλλά υπήρξε κατά καιρούς. Θυμηθείτε τη Βραζιλία του 82, ας πούμε, με τον Τζόγκο Μπονίτο. Το όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Γοητευόμαι. Τι εποχή ήταν αυτή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: ήταν πολύ... και ωραίο Μουντιάλ το 82 στην Ισπανία.
1: Ακριβώς.
0: Και είχε και ωραίο πολύ... μασκότ με το πορτοκάλι.
1: Ακριβώς. Είδατε πόσα πράγματα θυμόμαστε τα οποία δεν έχουν σχέση με την Ιταλία που πήρε το κύπελο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουν σχέση με άλλα πράγματα, αυτές τις εμπειρίες που από κοινού βιώσαμε, το όμορφο ποδόσφαιρο τη Βραζίλια που κατέβαινε για να παίξει ωραία. Και εντάξει, θα κερδίσει και κέρδισε τις πιο πολλές φορές. Okay, δεν το σήκωσε, δεν έγινε και τίποτα. Έγραψε όμως ιστορία και κληρονόμησε ένα ποδόσφαιρο και μια αντίληψη περί του ποδοσφαίρου και του νοήματος της ζωής εν γέννη που επηρέασε στις επόμενες γενιές. Ας πούμε, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό δεν μένει.
0: Ναι. Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας από το ραδιόφωνο του Sky. Και ο Βασίλης Κωστάκης έχει γράψει δύο πολύ ωραία βιβλία. Το Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Και το Αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα. Εδώ ο πρόλογος είναι του Μάκη Παπασημακόπουλου και θα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για το Αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Έχουμε ακροατές χώρα. Λοιπόν, 11 και 41 πρώτα λεπτά στην κοινότητα. Πασκάει 100,3, 76 λεπτό τη αναμέτρηξη. Μεξικό, Νότιο Αφρική 2-0. Επιστροφή. Πάμε στον πολιτισμό του κινηματογράφου και έρχεται ένα φοβερό φεστιβάλ για το σινεμά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας 2026 θα διεξαχθεί εδώ στο κέντρο της Αθήνας από τις 18 έως 22 Ιουνίου στον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας στο κοινό μια τρομερή εμπειρία να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή. Περισσότερα τώρα από την πρόεδρο της Συνοθήκης Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομινού, που είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κομινού.
2: Καλησπέρα κύριε Πόπλε, παρόλο ότι είναι ο αστερισμός της μπάλας. Ας μιλήσουμε τώρα.
0: Όλα
2: και
0: μαζί είναι.
2: Σίγουρα, άρτος και θέαματα.
0: Άρτος λοιπόν, και θέαματα. Και εσείς είστε κάτω, κάθε φορά, μην ξεχνάμε, είστε κάτω από την Ακρόπολη. Έχετε φάει ένα φοβερό σημείο.
2: Έτσι. Και ο κινέζικος πολιτισμός, βέβαια, είναι και αυτό είναι ένας.
0: Ναι, μα γι' αυτό γιατί δεν προλάβατε. Είναι η συνάντηση των δύο πολιτισμών.
2: Έτσι. Είναι ένας παλιός πολιτισμός και μέσα στη τέχνη τους, ας πούμε, υπάρχουν στοιχεία στη ζωγραφική τους, χωρίς την προοπτική τη δυτική. Υπάρχει και θέατρο σκιών και βέβαια δυνατό θέατρο. Με αποτέλεσμα σήμερα να είναι μία από τις πολύ πολύ ισχυρές βιομηχανίες παγκοσμίως. Μία από τις ταινίες που θα δείξουμε έκανε εισπράξεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέσα από τις, δηλαδή μια πολύ πετυχημένη ταινία πολεμικών τεχνών. Θα δείξουμε λοιπόν 8 ταινίες. Δεν είναι αυτό που λέμε οι ταινίες της του κινηματογράφου του δημιουργού, που θα γίνει και αυτό σε ένα άλλο αφιέρωμα, αλλά είναι ταινίες που νομίζω ότι θα αρέσουν στο κοινό. Είναι δύο αστυνομικές ταινίες, συναισθηματικές ταινίες, μία μάλιστα γυρισμένη από μία γυναίκα, σκηνοθέτη, και ένα ντοκιμαντέρ, καθώς και μία ταινία κινουμένων σχεδίων. Λοιπόν, γνωστό είναι ότι η Κίνα έχει πολύ, πολύ δυνατή κινηματογραφία και στα ίδια, ας πούμε, αυτά τα καθιερωμένα μπορεί να φέρει εκατομμύρια θεατών. Ίσως δηλαδή ακόμη στην Ασία, παρά το γεγονός ότι και εκεί οι πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, TikTok κλπ. Είναι τόσο δημοφιλή, εξακολουθεί και επιβιώνει και ο κινηματογράφος. Το άλλο ενδιαφέρον που θα συμβεί σε αυτό το φεστιβάλ θα είναι ότι θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο ταινιοθήκες. Ο δικός τους είναι ένας κολοσσός ταινιοθήκη τους, αρκεί να πω ότι υπάρχουν 48.000 τίτλους με τεράστια ικανότητες ψηφιοποίησης και βέβαια

0: και πολύ έμφαση στο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό του ρόλο. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος κολοσσός θα έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε πριν αρχίσουν οι προβολές ένα μνημόνιο συνεργασίας για το πολιτιστικό ρόλο και τον εκπαιδευτικό, αλλά και ανταλλαγή σε θέματα τεχνογνωσίας. Χοντρικά είναι πολύ ωραίο, έρχεται μια δεκαμελής εκπροσώπηση με ανθρώπους που εκπροσωπούν το Κινέζικο Κέντρο Κινηματογράφου, Δίκης Κινηματογράφου, τα αρχεία, μια καθηγήτρια που διδάσκει και διερευνά θέματα τηλεόρασης και κινηματογράφου, και άνθρωποι από τη βιομηχανία. Χαίρομαι, μας τιμούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και προσωπικά η κυρία Μεντώνη το πήρε υπό την αιγίδα της και έχει βοηθήσει.
1: Είναι και αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στην ταινιοθήκη παρά τις αντικσότητες όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Βεβαίως η ταινιοθήκη ανήκει, όπως και το αρχείο της Κίνας, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Κινηματογραφικών Αρχαίων, όπου ξέρετε, ας πούμε, προωθεί την κουλτούρα της συνεργασίας. Δεν έχει σημασία αν ο ένας είναι ο Γολιάθ και ο άλλος ο Δαβίδ, υπάρχει, ας πούμε, σεβασμός και άνοιγμα και βούληση συνεργασίας. Επίσης να ευχαριστήσουμε εδώ και την πρεσβεία της Κίνας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία και αυτή βοήθησε πάρα πολύ στην πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Εγώ πολύ, κύριε Κουπόπουλε, καθώς και τους ακροατές και τις ακροάτες, τους οποίους περιμένουμε να δουν αυτές τις ταινίες.
1: Μαρία Κομνηνού είναι η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Εξαιρετική προοπτική, κυρίες και κύριοι, για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κίνας από 18-22 Ιουνίου 2026 στο Θερινό Κέντρο Λαΐς. Στον Κεραμικό, μια ανάσα. Απέναντι είναι τα πολιτιστικά κέντρα, τα γνωστά. Ο Θερινός Κινηματογράφος εκεί είναι μια νησίδα πολιτισμού φωτός και η Ακρόπολη στη θέση της και το νεκροταφείο του Κεραμικού δίπλα. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας για να δούμε την επικαιρότητα, όπως καταγράφει το sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι όλα όσα δήλωσε προηγουμένως ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνονται οι επιθέσεις και πιθανόν το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη θα πέσουν οι υπογραφές. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υποχωρεί και το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση του Αμερικάνου Προέδρου για συμφωνία με την Τεχεράνη. Μάλιστα, η ανακοίνωση Τραμπ, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, η ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν φαίνεται πως ευνηδίασε τον Νετανιάχου. Σε κάθε περίπτωση, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις υπογραφές ανοίγει και το Ορμούζ. Βέβαια η Τεχεράνη έχει μια κάπως διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία. Αυτό διαμένει η Ιρανική πλευρά. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Από εκεί και ύστερα είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, όπως επανέλαβε δηλαδή για πολλωστή φορά, να ακριβολογούμε, ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να διανοηθώ, συνέχισε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη. Είπε και άλλα ενδιαφέροντα ο κ. Μητσοτάκης, ότι πλέον η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που αντιδρά, αλλά με τις δράσεις της προκαλεί την αντίδραση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε στην οικονομία, αναφέρθηκε στον πληθωρισμό, το κράτος δικαίου, τα ΤΕΜΠΗ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Έχουμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μαζί με υλικό, στο σχετικό υλικό, στο sky.gr. Επίσης, να σας πω πως σημειώνουμε πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters πως η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αγοράσει στο επίπεδο των εξοπλιστικών αεροσκάφη Embraer σε 390 μήνυ υποβρύχια και drone, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον 56χρονο Δαλαμάνγκα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση. Έτσι κρίθηκε από το τριμελές πλημμυλίο δικείο του Αιγείου 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη, θυμίζουμε, την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Άλσος της Αιγιαλίας, εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Μιλάμε, για να ακριβολογούμε, Βασίλη, για ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών, αλλά ασκήθηκε έφεση επί της ποινής και το δικαστήριο αποφάσισε να έχει αναστέλουσα δύναμη μέχρι να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό, Βασίλη.
1: Θέλω και έναν αριθμό από το 1 στο 3 το βιβλίο του Βασίλη Κωστάκη, αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα.
2: Πάμε το 3.
1: Το 3. Σταύρος Γούλας. Θα ενημερωθεί από το τηλεφωνικό κέντρο. Τα βιβλία θα βρίσκονται στο Sky από την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να ελπίζω. Όταν δεν εξαρτώνται όλα από εμάς, αλλά και από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Θα συναντήσουμε και συνέχεια το Στέφανο Νικολαίδη. Sky 100,3 στιγμιότυπα. 2-10-48-001-170. Ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ανησυχία για τους ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Επιμέλεια Κώστα Αργυρού στον πρώτο.
3: Τις συνέπειες που θα έχει το νέο σύμφωνο για το άσυλο για τους ανήλικους αναφέρεται σε ανταπόκριση από την Αθήνα το ελβετικό δίκτυο ραδιοτηλεόρασης SRF, επισημένοντας ότι μια στις 4 αιτήσεις υποβάλλεται από άτομα κάτω των 18 ετών. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι ανήλικοι κανονικά έχουν περισσότερα δικαιώματα και χρειάζονται πιο εντατική υποστήριξη. Αλλά τώρα οι υπηρεσίες που απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους καταργούνται. Αυτό επιβεβαίωσε ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Ο Πλεύρης δικαιολογεί το μέτρο με τη μείωση του αριθμού. Αυτά τα καταλήμματα δημιουργήθηκαν όταν είχαμε 3.000 ασυνόδευτους ανήλικους εδώ. Σήμερα έχουμε μόνο 1.500. Επισημαίνει επίσης το κόστος, το οποίο βαρύνει τους Ευρωπαίους και Έλληνες φορολογούμενους και τονίζει ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αντέξει το βάρος μόνη της. Ωστόσο, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, ήδη εκφράζονται ανησυχίες για την τύχη των παιδιών. Μιλώντας στο SRF, ένας κοινωνικός λειτουργός τόνισε τη σημασία των αστικών καταλήμματων. Είναι ζωτική σημασία στα καταλήμματα για ασυνόδευτους ανηλίκους να βρίσκονται στην πόλη όπου υπάρχουν νοσοκομεία και σχολεία και όπου οι νέοι μπορούν να ενταχθούν. Αυτό δεν είναι δυνατό σε απομακρυσμένες περιοχές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι συνέπεια των κλεισιμάτων είναι πολλοί νέοι να εγκαταλείπουν αυτούς τους χώρους φιλοξενίας και να αναζητούν εργασία. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καταφύγια έκτακτης ανάγκης στην Αθήνα για όσους δεν τα κατάφερναν, με σκοπό την πρόληψη της αστεγίας, αλλά και αυτοί οι χώροι έχουν τώρα κλείσει. Το ελβετικό μέσο αναφέρεται στην δήλωση του Έλληνα Υπουργού ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα στεγάζονται κυρίως σε λεγόμενες ασφαλείς περιοχές, εντός των καταβλισμών προσφύγων. Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ακόμα ότι οι ανήλικοι από Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Αίγυπτο θα απελαθούν όταν ενηλικιωθούν. Όπως λέει, οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες συνήθως δεν είναι πρόσφυγες. Ωστόσο, το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο με τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την προστασία των παιδιών. Η Θεοδόρα Τσοβίλη από το ελληνικό γραφείο της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 50% των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα προέρχονται από την Αίγυπτο. Τονίζει ότι οι ασυνόδευτοι έχουν δικαίωμα προστασίας ανεξάρτητα από το αν έχουν διαφύγει από πόλεμο ή διώξεις ή έχουν ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομικούς λόγους. Επισημαίνει ότι πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν υποστεί σοβαρό τραύμα και επομένως ενδέχεται να εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Το να κλειδώνεις αυτούς τους νέους σε απομακρυσμένες περιοχές σε καταβλισμούς προσφύγων ως τιμωρία είναι ο λάθος τρόπος, καταλήγει το ρεπορτάζ.
1: Ο Κώστας Αργυρός και επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λίνα Φλιτζάνη, έγινε γνωστό. Είναι γνωστή η αλλαγή στάση του Λευκού Οίκου, τα θετικά νέα, το γεγονός δηλαδή ότι οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν σε μία συμφωνία. Η δήλωση τώρα είναι ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν και ότι ακυρώνονται οι επιθέσεις και ότι είναι πιθανό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη να πέσουν, να μπουν οι υπογραφές. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στον αέρα του Sky ενημέρωνε τον κόσμο.
4: Από τη στιγμή που το λέει ο πρόεδρος της Αμερικής, Λένα, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς. και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Κοίταξε, μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα, να οδηγηθούν
5: μακάρι,
4: τα πράγματα σε μια
5: είπες.
4: Ειρηνική λύση. Όλοι αυτό ζητούν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή της υπογραφής.
5: Αυτά και αναρωτιέται κάποιος, Μιχάλη, αν έτρεχαν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί επέλεξε την ημέρα αυτή, που αν ισχύει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μνημόνιο ειρήνης, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Της πρώτης ώρας της εκπομπής. 2-10-48-0-0-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε αυτό το Μουντιάλ τώρα με τις πάρα πολλές ελλείψεις δεν ξέρει κανείς αν είναι πραγματικά τα φάουλ ή είναι εντυπωσιακές βουτιές. Πάντως η Νότιος Αφρική παίζει με δύο λιγότερους παίκτες, δηλαδή αγωνίζεται με 9 και έχει κερδίσει ένα φάουλ στην... Ορίστε. Α, και το Μεξικό, έχασε παίχτη και το Μεξικό με 10. Συνεπώς έχει ξεκινήσει, είναι λίγο άγριο το ποδόσφαιρο που έχει παιχτεί μέχρι που παίζεται μέχρι τώρα στην πρώτη αναμέτρηση. Και έχει την οδό τουλάχιστον με ένα φάουλ έξω από την περιοχή η ομάδα της Νοτιού Αφρικής να μειώσει το σκορ. Υπενθυμίζω κύριε Σιγήρη και την προσφορά το άλμπουμ της Πανίνης, Πανίνη χωρίς σίγμα στο τέλος, το συγγνώμη με όλα τα χαρτάκια, όχι χαρτάκια, καρτέλες, καρτελάκια πια, για να συμπληρώσετε παίρνετε το κουτί, τα ραδιάζετε πάνω στο τραπέζι, ανοίγετε το το άλμπουμ με τις ομάδες και το μαθαίνετε μέσα. Η αεροτελεστία είναι αυτό. Τραβάει 2-3 ώρες. Δεν είναι για να το κάνετε επιτόπου, μην αγχωθείτε. Αλλά για όσοι το έχουν ζήσει, εμείς οι μικροί, τα μαζεύαμε. Πήγαμε στο ψελκατζίδικο, παίρναμε τα χαρτάκια, ανοίγαμε τα φακελάκια, κάναμε τις ανταλλαγές, παίζαμε τα χαρτάκια. Δεν ξέρω αν που, ένα από τα παιχνίδια ήταν ποιο πήγαινε πιο μακριά. Ένα άλλο ποιο θα πλακώσει το άλλο που το έριχναμε από ψηλά. Υπήρχε και μια ιστορία γιατί τα σήματα των ομάδων ήταν σε σκληρό αυτοκόλλητο και είχαν μια ξεχωριστή αξία. Και ήταν πολύ δύσκολο κάθε φορά να συμπληρώσει αυτό το ωραίο άλμπουμ. Αλλά ξεχωριστό. Έχουν βγει και επαιτειακές εκδόσεις, να ξέρετε, από την συγκεκριμένη εταιρεία σε τόμους που είναι όλα τα άλμπουμ μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στα μεσάνυχτα. Το δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη.
9: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήκειλε σε ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας αργότερα από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτόριο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Πρακτόριο Ίρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει: παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Πρόεδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Άδικη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το casus belli. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο τέως πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα, Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Μάλιστα, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άντρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στις 11.

0: λοιπόν είναι μια συνεσταλμένη, καλοπροαίρετη νεαρή σερβιτόρα, η οποία γυρίζει στους δρόμους Μονμάρτρης προσπαθώντας να βελτιώσει ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί ότι και η δική της ζωή χρειάζεται κάποια αλλαγή, κάποια βελτίωση. Αυτή είναι η βασική ιδέα, κυρίες και κύριοι, της ταινίας Αμελή, η οποία προβλήθηκε πριν από 25 χρόνια και στην Ελλάδα και στη Γαλλία φυσικά, από όπου ξεκίνησε, με την Οντρέ Τοτού στην πρώτη εμφάνιση μαζί με τον Ματιέ Κασοβίτς, και συγκίνησε τους περισσότερους, είτε τους πάντες. Είχε υποψηφιότητα για 5 βραβεία Όσκαρ το 2002. Πήρε το βραβείο BAFTA καλύτερο πρωτότυπο σεναρίου. Τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, με ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου, και πλέον επανακυκλοφορεί σε αποκατεστημένη εκδοχή για την 25η επέτειό της, καθώς έχει αντέξει το χρόνο, ήδη 25 χρόνια. Η Αμελή του Ζαν-Πιέρ Ζενέ έρχεται να ξανακλέξει ξανά τις καρδιές των ανθρώπων, ο οποίος είχε δημιουργήσει, ο Ζαν-Πιέρ Ζενέ είχε δημιουργήσει, αν θυμάστε, κάποιες πρωτότυπες ταινίες που είχαν διαφορετική αντίληψη, όπως το Delicatessen το 1991 που είχε δημιουργήσει ξανά έτσι, και την πόλη χαμένων παιδιών το 1995, και κάποιες άλλες ταινίες οι οποίες ήταν μια, συνδύαζαν ένα σουρεαλιστικό χιούμορ και μια οπτική φαντασία με έντονα χρώματα, όπου το παρελθόν ερχόταν στο παρόν χωρίς να είναι όμως μια ανάμνηση παλιά, αλλά κάτι πολύ ενεργό. Αν θέλετε λοιπόν να ξαναθυμηθείτε την Αμελή και την υπέροχη μουσική της, και να δείτε την Οντρέ Τοτού αλλά και τον Ματιέ Κασοβίτς, από τις 18 Ιουνίου στους θερινούς κινηματογράφους, κυρίες και κύριοι, από το Σινόμπο, όχι σε όλους, στους κινηματογράφους Σινόμπο. Στιγμιότυπα Sky 100,3, πάμε στο ξεχωριστό θέμα της μέρας και της νύχτας από το sky.gr, είναι ήδη Παρασκευή 12 Ιουνίου.
1: Να σου πω, Βασιλή.
0: Στέφανος Ζηγοραίδης, ξέχασα να προλογήσω.
1: Να σου πω, Βασιλή, εν είδη προλόγου, ότι η Οντρέ Τοτού 3-4 χρόνια μετά πρωταγωνίστησε στον Κώδικα Ντα Βίντσι από την Αμελή, στο πλάτο Τόμ Χάνκς, πραγματικά. Έτσι. Και αυτό είναι μια γέφυρα, διότι από τον Κώδικα Ντα Βίντσι τώρα θα πάμε στην ημέρα αποκάλυψης, βεβαίως, θα πάμε στον Σπίλμπεργκ, ο οποίος έκανε πρεμιέρα. Έκανε πρεμιέρα, τον υποδέχεται, τον έχει ήδη υποδεχθεί ο πλανήτης, ο κόσμος, στη νέα του ταινία. Να δούμε πώς θα πάει στα box office, δεν έχουν βγει ακόμη τα επίσημα στοιχεία. Πάντως, υπάρχει εδώ, βλέπω από τον Guardian, πρέπει να σου πω, μια μελέτη αστροφυσικού που αναλύει τι πράγμα. Μήπως οι εξωγήινοι τελικά έχουν βαρεθεί να μας ψάχνουν. Για αιώνες, ξέρουμε, μεγάλοι στοχαστές έχουν αναρωτηθει γιατί με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια πλανήτες που υπάρχουν στο γαλαξία δεν έχουμε δει κανένα πιστικό σημάδι νοήμωνος ζωής πέρα από τη Γη. Είναι ερώτημα. Τώρα, οι επιστήμονες εξετάζουν μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα. Αν υπάρχουν εξωγήινοι, σου λέει, η τεχνολογία τους μπορεί να είναι μόνο οριακά καλύτερη από τη δική μας πλέον. Και αφού εξερεύνησαν για λίγο την κοσμική τους γειτονιά, απλά βαρέθηκαν και σταμάτησαν να ασχολούνται, καθιστώντας δύσκολη την ανείχνευσή τους. Λοιπόν, τι αναφέρει ο Guardian. Νέα μελέτη απορρίπτει την ιδέα των εξωγήινων που ταξιδεύουν στο σύμπαν, αν υπάρχουν, αξιοποιώντας φυσικές δυνάμεις που ξεπερνούν την κατανόησή μας. Και αντιπροτείνει, η μελέτη αυτή πάντα, θα αναφερθούμε και στα ονόματα των μελετητών αμέσως τώρα, αντιπροτείνει λοιπόν ένα γαλαξία που φιλοξενεί έναν περιορισμένο αριθμό πολιτισμών με τεχνολογία που δεν είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από τη δική μας. Η ιδέα είναι ότι είναι πιο προηγμένη, αλλά όχι πολύ πιο προηγμένη. Είναι σαν να έχεις ένα iPhone 42 αντί για ένα iPhone 17. Αυτό εξηγεί ο συγγραφέας της μελέτης, ο Dr. Robin Corbett, από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA. Αυτό φαίνεται πιο πιθανό, πιο φυσικό, επειδή δεν προτείνει τίποτα πολύ ακραίο. Και καταλήγει σε αυτή την υπόθεση ο Corbett, αφού εξέτασε τις εξηγήσεις των ερευνητών για τη μεγάλη σιωπή ή το παράδοξο του Fermi, τη διαφορά μεταξύ της έλλειψης δηλαδή πιστικών αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών και της πιθανότητας ύπαρξής τους σε ένα τεράστιο γερασμένο σύμπαν. Φάνηκαν εξωτικές αυτό οι περισσότερες θεωρίες στον Corbett. Σου λέει, μήπως οι εξωγήινοι είναι πολύ προηγμένοι για να ανιχνευτούν. Μήπως η Γη είναι ένας κοσμικός ζωολογικός κήπος που οι εξωγήινοι είχαν συμφωνήσει να αφήσουν ήσυχο. Μήπως η Γη είναι ο μόνος τρόπος με ζωή στον γαλαξία. Τίθενται μετά βεβαίως όλα τα υπαρξιακά ερωτήματα, γιατί δεν τους βρίσκουμε. Έχει επικεντρωθεί, η αλήθεια είναι, Βασίλη, η αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης στην ανείχνευση τεχνολογικών υπογραφών. θα μπορούσαν ακόμη οι προηγμένοι πολιτισμοί και να επισκεφθούν άλλους πλανήτες ή να σκορπίσουν τεχνουργήματα στο γαλαξία. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τους κάνουν ορατούς. Όμως η μελέτη υποστηρίζει το αντίθετο. Εξηγεί αυτή τη μεγάλη σιωπή, προτείνοντας ότι οι εξωγήινοι πολιτισμοί έχουν φτάσει σε ένα τεχνολογικό όριο, έχουν ταβάνι, σου λέει, που δεν υπερβαίνει κατά πολύ τις δικές μας δυνατότητες. Δεν διαθέτουν ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός. Δεν έχουν μηχανές που βασίζονται στη σκοτεινή ενέργεια, στη σκοτεινή ύλη ή τις μαύρες τρύπες. Δεν αξιοποιούν νέους νόμους της φυσικής. Αν ισχύει αυτό, οι εξωγήινοι πολιτισμοί θα δυσκολεύονταν να λειτουργήσουν ισχυρούς φάρους λέιζερ για εκατομμύρια χρόνια. Ούτε βέβαια θα μετακινούνταν αστραπιαία μεταξύ πλανητών. Βέβαια να σου πω εδώ ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις άλλων καθηγητών. Έτσι, εννοείται. Να σου πω, ο καθηγητής Michael Garrett, που είναι διευθυντής του Κέντρου Αστροφυσικής Jodrell Bank, σε ένα άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Acta Astronautica, υποστηρίζει μια άλλη θεωρία. Τολμηρή εξήγηση τη χαρακτηρίζει. Τολμηρή εξήγηση του παραδόξου του Φέρμι, έτσι. Ότι άλλοι μεταβιολογικοί πολιτισμοί εξελίσσονται τόσο γρήγορα που ξεφεύγουν από την ικανότητά μας να τους αντιληφθούμε. Αυτό είναι το άλλο άκρο που λέμε, είναι η άλλη όψη, εντελώς άλλη όψη του νομίσματος. Ελπίζω να έχω δίκιο, λέει ο Γκάρετ, αλλά θα μπορούσα κάλλιστα να κάνω και λάθος. Η φύση πάντα κρύβει κάποια έκπληξη για μας. Και με αυτό κλείνω, ένας άλλος καθηγητής τρίτος, ο Μάικλ Μπολάντερ, ειδικός σε θέματα πολιτικής και νομοθεσίας του ΣΕΤΗ, στο Πανεπιστήμιο του Ντούραμ, δήλωσε ότι ενδέχεται να έχουμε ήδη λάβει αποδείξεις με μη αναγνωρισμένα φαινόμενα. Η εξέλιξη του όρου UFO είναι αυτό. Αν μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα αντικείμενα, τα UAP τα λέμε πλέον τα αντικείμενα αυτά, αποδειχθεί ότι δεν είναι ανθρωπογενή και οι δυνατότητες που αυτά επιδεικνύουν σε πολυάριθμες θεάσεις υποδηλώνουν τουλάχιστον ένα επίπεδο προόδου, πολύ πέρα από την τρέχουσα γνωστή σε όλους, ανθρώπινη τεχνολογία, αν ισχύουν αυτά, τότε η ερώτηση που έδωσε η Φέρμη, που είναι όλοι, θα μπορούσε να απαντηθεί εμπειρικά. Αυτά είπε.
0: Είδες την ταινία του Σπίλμπεργκ, είναι κατακλείδες σε προσωπικά. Πήγες
1: προσωπικά. Σκέφτομαι να τη δούμε στο Σουκού.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Στέφανος Νικολαίδης. Για αυτή λοιπόν την πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιοι ζουν ανάμεσά μας. Κύριος Ιωάννης Λιωδάκης, ερευνητής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και την καλωσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λιωδάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Προλάβατε εσείς να δείτε ότι.
1: Όχι, ούτε εγώ προλάβα.
0: Όχι, ούτε κι εσείς. Την περιγράφουν πάντως ορισμένοι ως την καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια. Με πρωταγωνίστρια την Έμιλι Μπλαντ. Η βασική της ιδέα είναι ότι δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Και άλλα τι το έχουν πει κι άλλοι. Και ο Σοκράτης επίσης.
1: Λοιπόν. Όχι, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες καλές ταινίες τώρα, ειδικά που όπως είπατε και πριν, το Πεντάγωνο αποχαρακτήρισε πολλά βίντεο, πολλές εικόνες από πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό ότι δεν συνοδεύονται από κάποια ερμηνεία, από κάποια έκθεση?
1: Κοιτάξτε, αυτό
0: είναι σαν ένα YouTuber.
1: Ειδικά άμα τα δείτε, δεν ξέρω αν έχετε.
0: Έχω δει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, όχι, ούτε εμείς δεν είναι. Δηλαδή, τα βλέπει κανείς και λέει πραγματικά αυτό δεν μπορεί να φανεί.
0: Δεν το υποτιμούμε, απλώς δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Είναι μόνο.
1: Ναι, βέβαια, άμα δούμε λίγο ιστορικά τι γίνεται. Άμα δείτε τις αναφορές που είχαν οι Άγγλοι πιλότοι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την πρώτη φορά που είδαν γερμανικά πυροκίνητα αεροσκάφη, την ίδια ακριβώς αντίδραση είχαν και αυτοί.
0: Το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται από τις αρχές, αλλά δεν μπορούσε να τα θέσει ο Χίτλερ να τα κάνει να είναι πτυτικό εντάξει. Το 1944 ήταν πολύ αργά, αλλά ήταν πρώτα αερωθούμενο νομίζω.
1: Ναι, και αν δείτε τις αναφορές, και αυτοί πιστεύανε στην αρχή ήταν εξωγήινοι, δεν ξέρανε. Δηλαδή, οι πρώτες τους αντιδράσεις ήταν να προσγειώσουν όλα τα αεροσκάφη, γιατί δεν καταλαβαίνανε τι υπήρχε. Και ήταν απλά καλύτερη τεχνολογία. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και απλά εμείς, ως κοινή θνητή, δεν
0: έχουμε. Αλλά ποια χώρα έχει τέτοια τεχνολογία, είναι μια ερώτηση.
1: Αυτό, αν ακολουθήσετε και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, και ήδη οι Αμερικάνοι.
2: μπορεί να έχουν το ίδιο, απλά τα διαφορετικά θέματα της κυβέρνησης δεν μιλάει το ένα με το άλλο. Εμείς, εντάξει, ως αστροφυσικοί, βέβαια προφανέστατα ελπίζουμε στο σενάριο στο οποίο μας έχουν επισκεφτεί οι εξωγήινοι,
0: ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε ακόμα ουσιαστικές αποδείξεις. Δηλαδή, δεν,
0: ναι, ποιος θέλει να είναι μόνος του αλήθεια στο σύμπαν, είναι πολύ...
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές θεωρίες που είπατε και εμείς για τη θεωρία της σιωπής. Υπάρχει η θεωρία του σκοτεινού δάσους που λέει ότι επειδή φοβούνται όλοι ότι ο ένας θα καταστρέψει τον άλλον, δεν μιλάει κανείς με κανέναν.
0: Ναι.
2: Οπότε κρατάνε συγκύη εκτίαση μόνο και μόνο για να επιβιώσουν.
0: Ναι, μα δεν θα είναι κάποιοι πολιτισμοί που στοιχειοδός θα είναι προηγμένοι, φοβούνται τεχνολογία να βρίσκονται στη γη, έτσι φωτός μακριά, προερχόμενοι. Άρα κάτι θα έχουν καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα, ότι αν υπάρχει ένας τέτοιος πολιτισμός που μπορεί να ταξιδέψει εδώ, δεν έχει να φοβηθεί κάτι από εμάς. Οπότε γιατί να κρύβεται κιόλας, γιατί να παίζει αυτά τα παιχνίδια, γιατί να προσπαθεί, γιατί να μην εμφανιστεί και να κάνει ό,τι είναι να κάνει, γιατί δεν έχουμε καμία ελπίδα να σταματήσουμε οτιδήποτε.
0: Ναι, δεν θα είναι δηλαδή σαν τη μέρα ανεξαρτησίας που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβηκε σε ένα αεροσκάφος και έριξε.
2: Ναι, ειδικά με τον συγκεκριμένο πρόεδρο δύσκολα.
0: Ναι.
2: Αλλά όχι, και αυτό πάλι ιστορικά να δούμε το τι γίνεται όταν και οι Ευρωπαίοι φτάσανε στις άλλες υπήρους βρίσκοντας πολύ χαμηλότερα τεχνολογικά. Τεχνικές πυλές δεν είχαν και πολύ μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Φάνταζον ως ΤΕΗ στα μάτια των αυτόχθονων. Ναι.
2: Σίγουρα. Και σε εμάς αυτό θα φανούν εξωγήινοι σίγουρα.
0: Πάντως τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν δεν έδειξαν κάτι, ας πούμε, το ΣΕΤΗ. Υπάρχει κάτι που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό.
2: Όχι, αυτό όπως φαντάζεται, οποιοδήποτε επιστήμονας έβρισκε κάτι τέτοιο, αμέσως θα πήγαινε να το πει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει, είναι και λίγο, αν θέλετε, ταμπού αυτού του είδους της έρευνας, οπότε είναι όλοι πολύ προσεκτικοί να μην ανακοινώσουν κάτι που εν τέλει δεν είναι σωστό. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να έχει βρει κάποιος κάτι και απλά δεν είναι σίγουρος να μην μας το έχει πει. Αλλά να είναι σίγουρος για κάτι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει μεταχθεί. Δηλαδή θα είναι...
0: Δεν θα ήταν αντικείμενο δηλαδή επιστημονικού διαλόγου. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες στην NASA που είναι προχωρημένοι, εκπαιδεύονται χρόνια, έχουν πολυετή παρουσία εμπειρία, δεν θα είχαν μία γνώμη.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Προφανέστατα και αυτό θα έχει δοθεί, αλλά...
0: Δεν υπάρχει αντίδραση, δεν έχουμε δει να υπάρχει μια τοποθέτηση. Ή μας διαφεύγει, κύριε Λιώκη.
2: Όχι, ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι.
0: Και όλα αυτά τα αρχεία στην NASA δεν θα ήταν δεδομένα, δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω για τη διαβάθμιση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Όχι, η NASA δεν σχετίζεται τόσο πολύ με το στρατό και με τα...
0: Ναι, άρα αυτά...
2: βέβαια, αν τα δείτε και όλα αυτά τα βίντεο, δεν είναι και πάρα πολλά. Για να μπορεί κάποιος και που πολλά είναι πολύ διαφορετικά, είναι,
0: ναι.
2: Υπάρχουν ένα σωρό αρχεία τα οποία όμως είναι και πολύ δυσανάγνωστα, δεν είναι όλα.
0: Ναι, κάποια όπως ήταν χαρακτηριστικά, δηλαδή κάποια που ήταν είναι ένα που από ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ που καταγράφει τη θέαση αρκετά καθαρά, μάλλον όχι πλοίο, είναι από αεροσκάφος και καταγράφει τη θέαση ενός άγνωστου αντικειμένου πάρα πολύ καθαρά. Και υπάρχει διάλογος μεταξύ των πιλότων και του... Αλλά η επιστημονική προσέγγιση απουσιάζει. Δηλαδή δεν την έχουμε δει. Δεν ξέρω αν είναι.
2: Αυτό σας λέω μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχει και ένα μικρό, να μην το πω ρετσινιά ακριβώς, αλλά σε τα όλες τελευταίες δεκαετίες που έχουν προσπαθήσει πολλοί να κάνουν κάποιες... Να φέρουν αποδείξεις ουσιαστικά ότι έχουμε βρει εξωγήινους, ότι κάτι του συνέβη, οτιδήποτε, δεν το έχει πάρει πολύ καλά ο κόσμος. Και γενικά όλα πέφτουν στη σφαίρα της νομοσιολογίας και οπότε όπως καταλαβαίνετε πολλοί φοβούνται και λίγο να πάνε προς τα εκεί.
0: Προφανώς.
2: Ναι, για να μην χαρακτηριστούν παράδειγμα.
0: Η αγαπημένη σας σειρά η ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι, κύριε Λιωδάκη?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Πρόσφατα, που σχετίζεται κιόλας, λέγεται Three Body Problem.
0: Αυτό είναι στο Netflix.
2: Ναι, το οποίο βέβαια δεν είναι το καλό σενάριο για μας.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Δεν είναι. Είναι λίγο απελπιστικό.
2: Αλλά ναι, είναι.
0: Άλλες σειρές, ας πούμε, ή ταινίες, η Οδύσσια του Διαστήματος, το Star Wars, Star Trek.
2: Τα κλασικά. Είναι κλασικά νομίζω για όλο τον κόσμο. Όλες και υπήρχαν στην ελληνική τηλεόραση, έχουν πει και πάρα πολλές κλασικές σειρές, αλλά
0: η σειρά της στην Apple TV για όλη την ανθρωπότητα που είναι εναλλακτική ιστορία επιστημονικής φαντασίας.
2: Αυτό δεν το έχω, δεν το έχω δει.
0: Αυτό είναι ωραίο γιατί ξεκινάει λίγο ανάποδα. Ξεκινάει από τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν να φτάσουν πρώτες στη Σελήνη. Και το κάνει αυτό η Σοβιετική Ένωση, οπότε ξεκινάει ο ανταγωνισμός ανάποδα. Και μετά γίνεται η μυθοπλασία, αλλά παρουσιάζει πάρα πολλά από τα επιστημονικά δεδομένα των πτήσεων και των προσπαθειών που είχαν γίνει και των αποτυχιών στην σειρά αυτή. Και μάλιστα υπάρχει και στην ίδια πλατφόρμα και η εκδοχή της ιστορίας στην πλευρά των Σοβιετικών. Λέγεται Star City αυτή η εκδοχή. Εναλλακτική ιστορία επιστημονικής φαντασίας, τέλος πάντων. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί προσπαθούμε. Το διάστημα είναι το τελευταίο σύνορο του ανθρώπου. Έτσι δεν έλεγε το Star Trek? Κάπως έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε απόψε την καλοσύνη να είστε απόψε μαζί μας για να δούμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες στο σύμπαν.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Κύριος Ιωάννης Λιωδάκης είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 26 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα λέμε να σας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη για το άλμπουμ της Πανίνη με όλες καρτέλες για να το συμπληρώσετε. Παίρνετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το δικό σας αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγο.

www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. Το προηγούμενο βιβλίο που σας είχαμε δώσει, τον τόμο για την Λεωφόρο, είστε τυχεροί όσοι τον εξασφαλίσατε, διότι τελείωσε, δεν υπάρχει άλλο. Ξεπουλήθηκαν όλα τα αντίτυπα. Έγινε sold out, όπως λένε, και χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Αν υπάρξει χορηγός δυνατότητα, θα τον τυπώσουν εκ νέου, διότι είναι ένα πολύ ακριβό βιβλίο και πάρα πολύ ωραίο. Φροντίζουμε να σας δίνουμε κάθε φορά εκδόσεις που ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους. Τώρα λοιπόν έχετε άλλα 3 λεπτά για να λάβετε μέρος, για να διεκδικήσετε το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα καρτελάκια. Σε κουτάκι τα καρτελάκια, το άλμπουμ δίπλα, 210-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Αφήνετε μόνο το ονοματεπώνυμο και αριθμό. Ο Γιώργος Βραχνός θα κάνει μετά την κλήρωση. Τώρα θα θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε πριν από λίγες ώρες την τηλεόραση του Αντένα στην εκπομπή Ενόπιση, ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του SAFE, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε.
1: Με των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμανά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριο Σαμανά πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του στροφή μια να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Όταν μιλώ στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Όπως νομίζω τους ταιριάζει, διότι όλοι υπηρέτησαν αυτήν την μεγάλη παράταξη, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και όλοι όσοι ήταν αρχηγοί μέχρι εμένα σήμερα. Και έτσι θα εξακολουθώ να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε. Όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
1: Σίγουρα όχι. Συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν θα οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά. Ξέρετε, είδα και εγώ από το ντοκιμαντέρ του Sky. Εγώ ανατρίχιασα και πολύ ανατρίχιασα νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα. Συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Είναι ένας άνθρωπος που διέθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Νωρίς είναι ακόμα. Και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν ένα θυμό σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική ενατική. Πάρε λογέ, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη. με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ένα τελείως κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο ενώνεται σε μια συνισταμένη. Πόσο θα πέσει η κυβέρνηση και θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λένε απολύτως τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Και μια βουλή στην οποία αξιωματική αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητη. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Κάποτε ένας πρωθυπουργός είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Εννοώντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Και δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη λογική ότι αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι η Ελλάδα εν προκειμένου. Μια Ελλάδα πολυδομιών, όπου όλοι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα και γι' αυτό και η κυβέρνηση, πολύ πριν σκάσει το ζήτημα αυτό, ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε από τους ελληνικούς ελεκτικούς και διοκτικούς μηχανισμούς, έχουμε δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που είναι η μεταφορά των πολυδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία ήδη υλοποιείται. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά την έχουμε εξαγγείλει πολύ πριν προκύψει στη δημοσιότητα το ζήτημα αυτό, γιατί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας και διαφθοράς στις πολυδομίες. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η Ελλάδα του gov.gr, είναι η Ελλάδα των πολυδομιών. Ότι θα εμπλέκονται και γαλάζια στελέχη δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά κατά κανόνα τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν κάποια στιγμή τώρα αποκαλύπτονται, ήταν γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει. Δεν κάνω συμβιβασμό, αλλά δεν χάλασαν οι πολυδομίες τώρα. Αλλά τώρα κάποια κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα. Και να αποκαλύψει, να σηκώσει το χαλί για να δούμε τι κρύβεται από κάτω, αλλά και ταυτόχρονα να κάνει και μια δραστική μεταρρύθμιση για να μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία θεματικής αναθεώρησης. Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό, το Πασόκ, να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Κάθε μέρα, κάνοντας τη δικιά μου αυτοκριτική, αναρωτιέμαι πάντα πώς μπορούμε να τρέξουμε πιο γρήγορα. Δουλεύω 15 ώρες την ημέρα. Οι συνεργάτες μου όλοι δουλεύουν πάρα πολύ. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρουμε που έχουμε μείνει πίσω, αλλά ξέρουμε ταυτόχρονα και την τεράστια πρόοδο που έχει κάνει η χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: ο Πρωθυπουργός στο πολιτικό πεδίο έχει άφθονα και φυσικά αντιμετωπίζει με αυτό το. Έχει την υπεροχή έναντι της αντιπολίτευσης, διότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται και δεν έχει και πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή δεν λέει στον κόσμο τι θα γίνει. Αλλά όταν πάμε στην κυβέρνηση και στη διαχείριση της καθημερινότητας, εκεί τα ζητήματα είναι αυτά. Δηλαδή οι πολυδομίες σίγουρα δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, είναι πολυετές, αλλά δεν αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μια χαρά το διαχειρίζονταν στα σιωπηλά. Τώρα έσκασε και φέρεται ενδεχομένως να είναι μπλεγμένα και στελέχη της. Α, όλα αυτά, να δούμε πώς θα φτάσουν και αν θα φτάσουν στη δικαιοσύνη. Άρα συμπερασματικά, στο πολιτικό πεδίο είναι κυρίαρχος, με βάση και όσο ακούσαμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στα θέματα της καθημερινότητας υπάρχει πολύ μεγάλο κενό που δεν αντιμετωπίζεται και το gov.gr. Πρώτον, δεν είπαν και όλα τα πράγματα και δεύτερον, δεν λειτουργεί πλήρως. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Μας είπαν για τον προσωπικό αριθμό. Θυμάστε? Πείτε μου ποια υπηρεσία χρησιμοποιεί τον προσωπικό αριθμό. Σας ζητάνε το άφημί σας ή τον αριθμό της. Ή το άφημί ζητάνε ή τον αριθμό της ταυτότητας παλιάς. Μέχρι εκεί πάνε. Το προσωπικό αριθμό δεν το ζητάει κανένας. Μα κανένας. Είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουν μία ενημερότητα για φορολογική ασφαλιστική σε ένα έγγραφο. Δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει η λεγόμενη διαλειτουργικότητα. Δηλαδή δεν επικοινωνούν τα συστήματα ανάμεσα στο τάξης και, και την ΙΔΙΚΑ που έχει όλα τα ασφαλιστικά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Σωστά. Ναι, υπάρχουν πολλά να γίνουν. Αλλά ότι είναι βήματα προς μια θετική κατεύθυνση, ναι. Υπάρχει γραφειοκρατία. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι το δημόσιο είναι αδιφάγο. Δηλαδή οι ίδιοι υπουργοί και τα στελέχη που υπογράφουν τους νόμους. Ναι, από τη μία λένε μείωση της χαρτούρας και από την άλλη βάζουν ένα σώρο προϋποθέσεις. Και γιατί βάζουν ένα σώρο προϋποθέσεις? Διότι τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Διότι έσπασαν τα έργα σε πάρα πολλά μικρά έργα, τα έργα πληροφορικής, και έχουν ακολουθηθεί άλλοι μέθοδοι με αποτέλεσμα τα στοιχεία πολύ συχνά να μην συνδέονται, να μην επικοινωνούν. Η data bank που έχουν μάλλον. Λοιπόν, πάμε για το άλμπουμ Πανίνι με όλα τα χαρτάκια, όλες τις καρτέλες με τους παίχτες. Από το 1 έως το 21, έως το 24, από το 1 έως το 24, έναν αριθμό θα μας δώσει ο κύριος Γιώργος Βραχνός.
1: 19.
0: Το 19. Αγαπητός Χαράλαμπος, ο αριθμός τελειώνει σε 9.39. Το κερδίζει το άλμπουμ της Πανίνη και το κουτάκι με τα χαρτάκια. Παραλαβή από Εθνάρχου Μακαρίου και Φαλιρέως 2 στο νέο Φάλιρο. 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συντονισμένοι είστε στον Sky 100,3.

0: Στιγμή του Πασκάη 100,3 2-10-48-0-0 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Λοιπόν, γράφει ο Γιώργος Καραμπουλάκης. Εδώ καλά-καλά δεν μπορεί να συνεργηθεί ο Δήμος και η Περιφέρεια και μια λακκούβα και εσύ περιμένεις να συνεργηθούν τα συστήματα. Η Όλγα από την Πάρο σήμερα άκουσε on demand την περιήγηση Κωνσταντινούπολη από την κυρία Μαρία Τριβιζά. Ενθουσιάστηκε για την κοινωνική προσέγγιση περί θρησκείας, Αγία Σοφία και κοινό προσκύνημα στον Άγιο Γιώργη. Αν μπορώ να προσθέσω, η ντόπιση εκεί, εκεί πηγαίνοντα δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Μας γράφει η Όλγα από την Πάρο, ο Γιώργος από το Φάρο Εστ. Εν τω μεταξύ, αυτή η αμελή, πώς επιστημονική φαντασία, αρσή, τι ψαρούσε στην πιο ακριβή περιοχή του Παρισιού με μισθό σερβιτόρας. Αγαπητέ Γιώργο, πρόκειται για ταινία, είναι μυθοπλασία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και επίσης είναι μια ονειρική ταινία. Δεν είναι πραγματικό. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ωραία τα χρώματα, ο ρομαντισμός, η διάθεση, η μουσική, καλλιτεχνικό το έργο, αλλά δεν είναι αλήθεια, είναι ταινία. Δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Πώς είναι το Fast and Furious, βλέπετε κάτι εκεί. Ναι, δεν είναι, τα έχουν γυρίσει. Δεν τρέχουν σε κάποιους δρόμους. Είναι η μαγεία της παραγωγής. Όταν προσπαθούν να το κάνουν εδώ στην Ελλάδα, άφησε εδώ πέρα. Μιλώντας για ξένες παραγωγές τώρα και βλέποντας τις εκπομπές της ΕΡΤ και αυτό το πολύ στατικό, βαρετό, είναι όλοι στο στούντιο φορώντας λάθος που κάμισα, είναι όλοι σοβαροί αλλά και δίθεν χαμογελαστοί. Βλέπουμε και τον Γκάρι Λίνεκερ στο The Rest is Football. Το υπόλοιπα είναι ποδόσφαιρο. Και καταλαβαίνει κανείς πώς τη διαφορά στην αντίληψη για αυτό το υπέροχο άθλημα. Ξεκινάει η εκπομπή με τον ίδιο να είναι ανάμεσα στο πλήθος στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα απλό πουκάμισο απ' έξω, κρατώντας το μικρόφωνο και ο ίδιος να είναι χαρούμενος. Και φυσικά να μας προσκαλεί μέσα να δούμε το άθλημα, παρακολουθήσουμε το άθλημα. Δεν είναι όλο αυτό που βάζουμε κάτι τύπους λίγο έξω από το, στο χορτάρι του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ να παίξουν μια μπάλα, γυρίζουμε πέντε βιντεάκια και τους υπόλοιπους βάζουμε μέσα και είναι στο στούντιο και θα μιλήσουν για δύο ώρες για αυτό που είδαμε όλοι, που δεν είναι και το πιο ωραίο θέαμα και θα γελάσουν χαζά και θα έχω τις ιδέες. Λοιπόν, η ομάδα του The Rest is Football ξεκινάνε να συζητάνε σε ένα χώρο που θυμίζει, είναι μια ανοιχτή, είναι σαν loft. Θυμίζει ένα διαμέρισμα δηλαδή και έχει και ένα παράθυρο έξω που βλέπεις τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ισόγειο αυτό το loft. Είναι σε ένα τεράστιο τραπέζι. Έχουν μπροστά τα χαρτιά τους και τι κάνουν οι αθεόφοβοι. Μιλάνε για ποδόσφαιρο και έχουν ήδη αρχίσει να πίνουν τα κρασιά τους. Δηλαδή τι είναι, είναι οι άνθρωποι που κάνουν παρέα και λένε τη γνώμη τους, η οποία σε αντίθεση με όλα αυτά που βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση έχει μια βάση. Γιατί? Διότι τουλάχιστον ο ένας και των παρουσιαστών έχει παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο και μετά έχει κάνει μοναδική καριέρα στα μέσα ενημέρωση, ξεκινώντας από το BBC, σχολιάζοντας το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι δύσκολη τέχνη αυτή, τόσο του ποδοσφαίρου όσο και της αναπαράστασής της, της μεταφοράς της τέλος πάντων για την τηλεόραση. Αυτά. Τώρα, τι θα δούμε, τι θα έχουμε μπροστά μας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος από τους σοβαρούς του αθλητισμού στη χώρα και ειδικότερα του ποδοσφαίρου μίλησε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζά.
1: Εφιάλτης για τις γυναίκες, ξεκινάμε.
2: Ή μπορεί και όχι, υπάρχουν και κάποιους που τους αρέσει πολύ.
1: Είναι περίεργες οι ώρες, είναι τρία διαφορετικά επίσης μέρη. Πρώτη φορά υπάρχει μουντιάλ σε τρεις χώρες. Οι ώρες είναι και νυχτερινές. Για μας τώρα εδώ στην Ελλάδα τώρα συζητάμε έτσι, αλλά και παντού είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε 48 χώρες που συμμετέχουν. Ρεκόρ. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι κακά τα ψέματα έχουμε ένα τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούν πολλές σχέσεις. Ακόμα και του Τραμπ, ακόμα με Μεξικό και Καναδά, Ιράν θα παίζει, η Αμερική θα γυρίζει στο Μεξικό, δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός, δεν το επιτράπει να μπει στη χώρα, στην Αμερική, ξέρεις, λεπτές ισορροπίες. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη για να δούμε το αγωνιστικό.
2: Είναι τα θολά έτσι κομμάτια, γιατί ο Αμερικανός πρώτος η πολιτική έχει μπει στο Μουντιάλ, το έχουμε δει όλες αυτές τις ημέρες και Η αλήθεια είναι ότι.
1: Η πολιτική, θα σου πω, πάντα ήταν μέρος του Μουντιάλ, από τη δεκαετία του 30 και του Μουσολίνη. Από τη δεκαετία του 50, από τη δικτατορία του Βιδέλα στην Αργεντινή το 78. Δεν ήταν ποτέ αποστηρωμένο και δεν θα μπορούσε ποτέ το ποδόσφαιρο να είναι ένα αποστηρωμένο πράγμα από την κοινωνία. Εδώ όμως πια μιλάμε για παράνοια, έτσι.
2: Δεν είναι πρωτάθλημα που συνήθως έχουμε μάθει να υπάρχει ο φανατισμός. Επομένως, τώρα σε αυτή τη διοργάνωση, ποιο είναι το συνέστημα.
1: Οι εθνικές ομάδες, εδώ υπάρχουν οι παίκτες που παίζουν για τη φανέλα. Διότι ναι, μεν θα έχουν μπόνους, έχουν διάφορα πάντα, αλλά είναι τόσο ακριβοπληρωμένοι από τις ομάδες τους που εδώ, κακά τα ψέματα, πολλοί θέλουν να παίξουν για αυτό που λέμε εθνόσημο ή να ακούσουν τον ύμνο. Απλώς το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάντα αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πολλές ομάδες μπορεί να μας αρέσουν στην αρχή, στο τέλος θα δούμε κάποιους συνήθεις υπόπτους.
2: Έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
1: Εγώ λέω Βραζιλία για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, παρότι δεν είναι το πρώτο φαβορί.
2: Καταγράφεται.
1: Καταγράφεται γιατί έχει και τον Αντσελότη ως προπονητή που πάντα οι μεγάλες οργανώσεις χρειάζονται και έναν καλό τεχνικό που διαχειρίζεται υπερεγώ και προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Η Ισπανία για μένα είναι η πιο πλήρης ομάδα, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν θα μου λέγεις μόνος πάρω δύο ομάδες, θα σου παίρνω αυτές τις δύο.
2: Θεωρώ ότι
1: από τις δύο. Η Αγγλία θα ήταν η λατρεία μου να τη δω κάποια στιγμή να κάνει κάτι, αλλά για μία ακόμη φορά έχουμε μάθει να υποφέρουμε και θα υποφέρουμε και πάλι. Νομίζω δεν μπορεί όχι.
2: Από παίκτες έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
1: Και παίκτες και μόνο που ήταν δύο ουσιαστικά σε μια τεράστια εποχή Μέση Ρονάλντο. Γιατί δεν νομίζω θα φτάσουν και άλλα 4 χρόνια να πάνε και στο επόμενο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο και μόνο που θα μας αφήσουν είναι κενό. Τώρα για το Γιαμάλ περιμένουμε να τον δούμε. Ο Μπαπέ είναι μια σταθερή αξία διότι παίζει τόσα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ας σταθούμε στο ότι θα δούμε χώρες που μερικοί μπορεί να μην τις είχαν ακούσει και ποτέ.
2: Κουρασάο.
1: Πράσινο ακροτήρι. Κουρασάο, ναι. Ακριβώς. Το Κονγκό είχε ξαναπάει κάποτε ως Ζαΐρ. Ήταν η εποχή που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το Βέλγιο στη δεκαετία του 70. Και μόνο αυτά, ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, Σιλένα. Είναι πραγματικά παγκόσμιο. Φυλές, διαφορετικά χρώματα, εθνικές ομάδες, φανέλες, περίεργοι, αν θέλεις, ακουστικά ύμνοι. Περίεργοι πανηγυρισμοί. Είναι ωραίο. Μετά την πρώτη φάση όμως, σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο τέλος, ένας νικητής θα είναι από τη συνήθη ιστορία Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, άντε να βάλουμε και την Πορτογαλία στην κουβέντα. Εκεί είμαστε. Από τη στιγμή που Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία που λένε κάποιοι, εγώ δεν τις πιστεύω.
2: Επειδή το ανέφερες και νωρίτερα, υπάρχει και διαφορά ώρες, τρεις χώρες. Ναι. Αυτό επηρεάζει την ψυχολογία των παικτών?
1: Τους παίκτες όχι. Οι παίκτες όμως που παίζουν εκεί σε κάποιες ώρες περίεργες, τελικώς ας πούμε θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη θα είναι πολύ. Ένα πράγμα που θα επηρεάσει πολύ στο τέλος μιας βαριάς χρονιάς, όπως πάντα για όλους τους στάρ, με πολλά παιχνίδια, είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα είναι περίεργες. Ενώ το 22, που ήταν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο μέσο της χρονιάς, οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, οι αποστάσεις στο Κατάρ μικρές. Γι' αυτό και είδαμε ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελλο με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών. Αλλά μερικές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δικά μας, έτσι.
2: Κλείνοντας, ναι. Το Μουντιάλ του Πελέ και του Μαραντόνα, πόσο έχει αλλάξει από το Μουντιάλ του Μέση τώρα, του Εμπαπέ?
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ.
2: Σε επίπεδο παικτών, σε επίπεδο δυνατοτήτων ή σε επίπεδο ψυχολογίας και των φιλάθλων? Πώς έχουν μάθει να το διαβάσουν?
1: Το ποδόσφαιρο είναι πάντα υπέροχο, αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε για πράγμα το οποίο όσο πηγαίνει ανά δεκαετίες αλλάζει πολύ. Άκουγα τα νούμερα που συζητάγατε με τον Χριστό Σώστομο και είναι πραγματικά τέτοια, μη σου πω ότι είναι και μεγαλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα περισσότερα τα δεις γύρω από αυτό το πράγμα.
2: Δεν απέθανε.
1: Μη σου πω ότι οι θέσεις εργασίας που γύρω από αυτό το πράγμα δεν είναι 829.000 μόνο, πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον τις διπλές, διότι είναι ό,τι προηγείται σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ό,τι ακολουθεί για μεγάλο διάστημα, τα πονερά του μετά.
0: Ο Τερακόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky, στείλε ένα φιλί Τζάνι μιλώντας για το Μουντιάλ. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, αλλά εσείς μένετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Όπως είπε ο Γιώργος Βάχανος, ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Σοφία Καλαβρού, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο άντεξε σε όλες τις κλήσεις, ο Βασίλης Κόμπλος στο μικρόφωνο. Το δελτίο ειδήσεων το Sky 100,3 στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Γουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι, μην

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβολη.

χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,